μέρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Νικόλας ο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, πολύ νωρίς το πρωί, προσπαθούμε να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου από πράγματα που μοιάζουν μακρινά, είναι όμως αυτά που ακόμη και σήμερα μας χαρακτηρίζουν.

μεταφέρουμε ειδήσεις που δεν τις ακούσετε πουθενά αλλού, όχι γιατί δεν έχουν την αξία που πρέπει, αλλά γιατί έχουν ένα ειδικό βάρος που όλοι το αποφεύγουν.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Σάββατο, μία μέρα η οποία βρίσκεται παγιδευμένη εντός δύο αργιών. Είναι καλό Σαββατοκύριακο, το καλό τριήμερο μάλλον, καθώς έχουμε την αργία της Πρωτομαγιάς και ακολούθησε Σαββατοκύριακο, καθώς έπεσε Παρασκευή. Και μάλιστα αυτός ο μήνας ξεκινάει με τριήμερο και τελειώνει με τριήμερο, γιατί στο τέλος του μήνα έχουμε Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα την αργία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε για πρώτη φορά μέσα στον ίδιο μήνα έχουμε δύο τριήμερα. Σπάνια γίνεται αυτό, υπολογίστε ότι πρέπει να γίνεται με ένα πρόχειρο υπολογισμό μία φορά κάθε 14 χρόνια. Περίπου τόσο βγαίνει για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάτι αισιόδοξο για αυτόν το μήνα που μας περιβάλλει. Όσοι έχετε φύγει, καλά κάνατε και φύγατε για να προλάβει να έρθετε σε επαφή με την ανοιξιάτικη φύση, η οποία είναι το πιο όμορφο υπάρχει. Εμείς θα κάνουμε μια άλλη προσέγγιση της υπαίθρου. Θα κάνουμε την προσέγγιση του εγκαταλελειμμένου στρατιωτικού σκοπευτηρίου, όσοι παρουσιάστηκαν στην Κόρινθο για τη στρατιωτική ζουστιτία θα το θυμούνται, γιατί πηγαίνανε για βολές σε ένα στρατιωτικό σκοπευτήριο, ο οποίο βρίσκεται τώρα περίπου πάνω από την Εθνική Οδό, αν το πούμε έτσι, με Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στην αρχή εκεί της τεράστιας αυτής Εθνικής Οδού. Και αυτός ο χώρος δεν εγκαταλείφθηκε, δεν έγινε ό,τι γίνεται στους υπόλοιπους που μπαίνουν οι κατσαπλιάδες και κλέβουν ό,τι μεταλλικό υπάρχει και καταστρέφουν ό,τι βρούνε, αλλά δόθηκε στον τοπικό σκοπευτικό όμιλο, ο οποίος όχι απλά το διέσωσε, όχι απλά το καθάρισε, όχι απλά έφτιαξε πολλά μικρότερα σκοπευτήρια για να μπορεί να διοργανώνει αγώνες, έφτιαξε πολλά μικρά σκοπευτήρια για να διοργανώνει διεθνείς αγώνες. Τι σημαίνει αυτό? Σας το πούμε με απλά λόγια. Κάθε χρόνο στην Κόρινθο γίνονται ένας ή δύο μεγάλοι σκοπευτικοί αγώνες με αθλητές από όλο τον κόσμο. Όπως το ακούτε, έρχονται άνθρωποι από την Νορβηγία, από τον Καναδά, από τις Φιλιππίνες, από το Μεξικό, από δεν ξέρω πόσο πιο μακριά γίνεται, ξέχασα ένα άγνωστο μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα που είναι κράτος που είχα γνωρίσει στις περσινούς αγώνες Βανουάτου, νομίζω, δεν ξέρω και καν πως λεγόταν. Όλοι αυτοί έρχονται στην Κόρινθο για να πάρουν μέρος σκοπευτικούς αγώνες με τις οικογένειές τους, μένουν τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και αυτό τι σημαίνει? Φανταστείτε ότι πέρσι στο Πανευρωπαϊκό δεν υπήρχε τραπέζι ούτε για να φας το μεσημέρι από τους τόσους πολλούς σκοπευτές. Μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, να τα πιάσει όλα, Κόρινθο, Λουτράκι, Παράλια, Σαρονικούς, οτιδήποτε υπάρχει, για να καταλάβετε το μέγεθος αυτών των διοργανώσεων.

Την επιτυχία αυτή λοιπόν φέτος την επιβράβευσε, κάθε χρόνο συμμετέχει, αλλά φέτος την επιβράβευσε πιο πολύ η Μπερέτα Ελλάς, και την Μπερέτα γιορτάζει τα 500 της χρόνια και ήταν ο κύριος χορηγός και ο βασικός χορηγός των αγώνων αυτών, οι οποίοι είχαν και την ονομασία χρυσό κύπελο Μπερέτα, και αυτό αποδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει η χώρα μας στο να έχει σκοπευτικό τουρισμό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εύποροι μπορούν να έρχονται εδώ, να παίρνουν μέρος σε αγώνες, να φέρουν την οικογένειά τους και να μαθαίνουν τη χώρα μας ακόμη περισσότεροι σε ολόκληρο τον κόσμο. Περίεργο θέμα, αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε, αξίζει τον κόπο να μάθετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο και τι ωφέλη έχει για τη χώρα μας. Φτιάξτε καφέ, εδώ είμαστε να σας τα πούμε όλα με λεπτομέρειες, συνομιλώντας με τους ανθρώπους που βοήθησαν στο να γίνει αυτός ο μεγάλος αγώνας στην Κόρινθο. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού με τον δολοφόνο του. Η τραγωδία πίσω από το έγκλημα που στήχησε τη ζωή του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ποιος είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που τον σκότωσε? Πώς αντέδρασαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του που βρέθηκαν αντιμέτωπες με το φρικτό θέαμα στο γραφείο του πατέρα τους? Face Κορδά. Το παλάτι των 700 τετραγωνικών μέτρων για τη νέα τη ζωή. Η πολυτελής κατοικία στα βόρεια προάστια. Οι εργασίες ανακαίνησης υπό την επίβλεψη του Αλέξανδρου Αθανασιάδη. Και το κεφάλαιο που ανοίγει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Κατερίνα Καινούριου εκπλήρωσε το τάμα της για να γίνει μάνα. Η παρουσιάστρια επέστρεψε στην Πάρο για να ευχαριστήσει την Παναγία. Σύση Χριστίδου, οι διακοπές στην Κέρκυρα και ο νέος έρωτας. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας Στέφανος Νεδέλκος που βρίσκεται στο πλευρό της? Το μυστήριο πίσω από την τραγωδία στη Σύρο. Συγκλονίζει ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας που έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της κόρης της. Γιατί έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού οπλισμένη και με καλυμμένο το πρόσωπο? Η Οδύσσια του Νόλαν ξεσηκώνει αντιδράσεων στην Ελλάδα. Η μαύρη ωραία Ελένη, η απουσία Ελλήνων ηθοποιών και η μεγάλη συζήτηση γύρω από την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή που σας είπαμε σας έχουμε μια ιδιαίτερη αναφορά που δεν είναι άλλη από την πολύ πετυχημένη διοργάνωση που έχει καθιερωθεί πλέον στην παγκόσμια σκοπευτική σκηνή και είναι οι αγώνες του Ιθμού, οι αγώνες της Κορίνθου, οι οποίοι έχουν μπει στο παγκόσμιο καλεντάρι και φέτος υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Ποια ήταν αυτή? Ότι συνδυάστηκε με τον χρυσό αγώνα της Μπερέτα, καθώς φέτος η μεγάλη ιταλική εταιρεία γιορτάζει, σωστά ακούσατε, μην απορρίσετε, γιορτάζει τα 500 χρόνια ύπαρξής της. Αν αυτό δεν είναι παράδοση, δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο μπορεί να αναφερθεί ως έτσι. Έχουμε λοιπόν την τύχη να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας της Μπερέτα Ελλάς, μέλος και αυτή του ομίλου, ο οποίος είναι και δεινός σκοπευτής και είναι ένας άνθρωπος που θα έλεγα από αυτούς που σπανίζουν στα δρόμενα της χώρας μας, καθώς έχει ο ίδιος το ίδιο πάθος με τους αθλητές που χορηγεί η εταιρεία του ή τις διοργανώσεις που κάνει. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Τι κάνετε, είστε καλά?
5: Είμαστε μια χαρά.
4: Ναι. Είστε ευχαριστημένοι από αυτό που ζήσατε την προηγούμενη εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου?
5: Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ανεπανάληπτο. Εμείς κατορθώσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς και την πλησιότητα, να ενσωματώσουμε ουσιαστικά το Beretta Gold Cup μέσα στο Canal Challenge που το κάνουμε και το βοηθάμε και το σπουσοράρουμε και εμείς κάθε χρόνο σαν Beretta Ελλάς. Είχαμε τύχη λοιπόν να γιορτάσουμε αυτά τα 500 χρόνια με ένα σημαντικό αγώνα στην πρακτική σκοποβολή, με πάρα πολλούς αθλητές από το εξωτερικό. Οι αθλητές ήταν πάνω από 250, αν θυμάμαι καλά. Από χώρες όπως είναι το Ισραήλ, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία. Όλοι ήταν καταστασιασμένοι, γιατί όπως ξέρετε και εσείς, έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι είμαστε μάλλον να έχουμε την ιδιαίτερη τύχη να έχουμε ένα από τα καλύτερα σκοπευτήρια στην Ευρώπη για την πρακτική σκοποβολή.
4: Έτσι
5: που είναι το σκοπευτήριο της Κορίνθου. Κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα ο πρόεδρος, ο κύριος Κελαϊδάκης, μαζί με την ομάδα του. Εμείς το έχουμε δει αυτό, το έχουμε αναγνωρίσει και γι' αυτό εδώ και 3-4 χρόνια συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αυτό το σκοπευτήριο.
4: Και είναι και ο τόπος, είναι και το τοπίο επίσης, από τα καλύτερα οικόπεδα του πλανήτη. Να το πούμε και αυτό.
5: Δηλαδή
4: ο ξένος ενθουσιάζεται για δύο πράγματα, γιατί συνδυάζει και το τέλειο σκοπευτήριο και πολύ ωραίο περιβάλλον. Εντάξει, και παραμονή
5: είναι
4: σε μια όμορφη
5: χώρα. Η εικόνα του Τσάζ έχει και πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πολλοί ρωτήσαν, επειδή είχαμε βάλει κάποια welcome banners με τον Πίγασο κτλ. Που κολλάει ο Πίγασος, εξηγήσαμε ότι ο Πίγασος γεννήθηκε στην Ακροκόρινθο. Οπότε μάθαμε και λίγο ιστορία.
4: Έτσι.
5: Αλλά τα πάντα πήγαμε ομαλά. Όλοι ήταν πάρα πολύ καλοβρημένοι και είχαμε και πολλούς αθλητές ξένους οι οποίοι είπαν θα ξανάρθουν του χρόνου.
4: Μα αυτό είναι επιτυχία, από ότι από χρόνο σε χρόνο μαθαίνεται η διοργάνωση και πηγαίνει όλο και πιο ψηλά. Ας περάσουμε σε κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου, γιατί ακόμη και εμένα που ξέρετε ότι πόσα χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, είναι κάτι που σε σοκάρει, όπως και να το λες. Η Μπερέτα γιορτάζει τα 500 χρόνια. Γιορτάζει 500 χρόνια, ανήκει στους ίδιους ανθρώπους. Εσείς είσαστε άνθρωποι της Μπερέτα εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Και
5: εμείς ουσιαστικά είμαστε στη γαλλική της Μπερέτα.
4: Ακριβώς.
5: Είμαστε sister company, είμαστε αδελφή εταιρεία, δεν είμαστε απλή διανομή.
4: Δεν είστε διανομή.
5: Των εμπορευμάτων της Μπερέτα.
4: Ούτε ένας τυχαίος αντιπρόσωπος. Είναι αυτό το τεράστιο μέγεθος της Μπερέτα. Τι έχετε να πείτε, γιατί εσείς θα έχετε να πείτε περισσότερα από εμένα, για αυτή την. Πώς να το εξηγήσουμε, ας το πούμε, δεν είναι κακή λέξη. Για αυτό το μεγαλείο αυτής της εταιρείας. Πώς γίνεται κάποιος να καταφέρει τόσα πολλά, εσείς που έρχεται σε καθημερινή τριβή μαζί τους. Τι είναι αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει?
5: Έχουν πραγματικά, δηλαδή, είναι τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που έχουν κρατήσει τόσες πολλές γενιές, και υπάρχει η ίδια οικογένεια μέσα στην Μπερέτα, η οποία, δηλαδή, φανταστείτε, εμείς κάναμε κάποια dealer event φέτος, τα οποία τελειώσανε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τώρα τέλος Απριλίου. Δηλαδή, έχω τσαν διάφορα group από όλο τον κόσμο, κάποια dealer events για όλους τους πελάτες στην Μπερέτα παγκοσμίως. Και ήταν ο ίδιος ο Φράνκο Μπερέτα και ο γιος του και μας μιλούσε.
4: Ναι.
5: Μόνο αυτό το συνέστημα είναι φοβερό. Να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από προγόνους οι οποίοι είναι 5 αιώνες πίσω. Είναι φοβερό.
4: Είναι αυτός που πήρε την παραγγελία, να πούμε και πότε ξεκίνησαν όλα, πήρε την παραγγελία για τα αρκεβούζια από το δόγι της Βενετίας για να εξοπλίσει κάποια καράβια.
5: Ναι, 185 κάνεις ουσιαστικά, θυμάμαι καλά, στη Βενετία, στην οποία η Βενετία μας πήγανε άνθρωποι. Εμείς είδαμε όλη την ιστορία της Μπερέτα, γιατί πήγαμε στη Βενετία, είδαμε που πουληθήκαν αυτές οι κάνες που ήταν στο Δουκάτο εκεί πέρα που έμεινε ο Δούκας της Βενετίας, και μας εντυπωσίασε και όλοι, γιατί είδαμε το χειρόγραφο, το αυθεντικό πλέον του Μπερέτα του ίδιου, που έγραφε στη γλώσσα τους ότι παραδόθηκαν αυτές οι κάνεις εκεί πέρα, και το έχουν το χειρόγραφο αυτό εκεί πέρα original, και το βλέπεις, έτσι, είναι φοβερό.
4: Σε ό,τι αφορά...
5: Εκεί καταλαβαίνεις, εκεί πραγματικά όταν δεις αυτό το χειρόγραφο καταλαβαίνεις το μέγεθος της εταιρείας αυτής.
4: Ακριβώς.
5: Και γι' αυτό είναι η Μπερέτα μία από τις λίγες εταιρείες που θα μείνουν στον χώρο, και γι' αυτό συνεχώς, όπως βλέπετε κι εσείς, κάθεται και εξαγοράζει και άλλες εταιρείες και συνεχώς μεγαλώνει.
4: Ναι, γιατί ακριβώς έχει αυτή την παράδοση, έχει μία προϊστορία πίσω της απίστευτη. Προϊστορία αιώνων. Θα ήθελα εδώ τη βοήθεια σε κάτι. Παράγουν συνεχώς καινούργια προϊόντα, χωρίς όμως να προδίδουν ούτε τη χώρα τους, γιατί όλα τα εργοστάσια, και τα είδαμε, γιατί είχα την τύχη να βρεθώ εκεί, και τα εργοστάσια παραμένουν στην ίδια περιοχή που χτίστηκε το πρώτο εργοστάσιο πριν από 220 χρόνια, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούν, ακόμη και τα υλικά που χρησιμοποιούν, φροντίζουν να είναι ιταλικά, ούτε καν ευρωπαϊκά, να είναι made in Italy. Αυτό σας έχει δώσει εσάς ως άνθρωπο των πωλήσεων, σας έχει δώσει μια σιγουριά, ξέρετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχετε πρόβλημα πουλώντας κάποιο όπλο της Μπερέτα?
5: Θα δείτε, η Μπερέτα μείνει σε αυτό το σημείο, στο κατώνευμα τρόπο, επειδή και από τις ενημερώσεις που έχουμε τόσα χρόνια που είμαστε στην Μπερέτα, ξέρουμε ότι το μείγμα του μετάλλου που φτιάχνει η Μπερέτα είναι μοναδικό. Το μείγμα του μετάλλου λοιπόν που φτιάχνει η Μπερέτα, που είναι μοναδικό, βρίσκεται μόνο σε εκείνη την περιοχή.
4: Έτσι.
5: Δεν είναι τυχαίο που παραμένουν τα εργοστάσια της Μπερέτα εκεί πέρα. Οπότε ο σίδηρος που χρησιμοποιεί και όλα αυτά βγαίνουν από αυτά τα βουνά που βλέπετε γύρω από την Μπερέτα. Η ποιότητα σίγουρα είναι δεδομένη. Όλα είναι ιταλικά, εννοείται αυτό το πράγμα. Έχουμε δει και τα εργοστάσια, και τον Μπερέτα 1 και τον Μπερέτα 2. Η μόνη χώρα η οποία ξέρουμε ότι είναι ιταλική, το ξέρει και όλος ο κόσμος, είναι η Στόκερ, η οποία είναι στο group. Ανήκει στο group της Μπερέτα, και το εργοστάσιο βέβαια είναι στην Τουρκία, βεβαίως κάτω από τα σπέξη, την επίλυση της Μπερέτα.
4: Αλλά είναι φοβερό ότι όλο αυτό το μεγαλείο, να το ξαναπούμε, και δεν είναι η λέξη αυτή, μπορεί κάποιος να πει είναι σωστή η λέξη. Είναι, γιατί αν άλλος είναι 500 χρόνια και παράγει τα πάντα, και μάλιστα όπως ακριβώς είπατε, ακόμη και από τα ορυχεία τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
5: Βέβαια, ακόμα δείχνει, υπάρχει σύνδεση που παράγεται από αυτά τα βουνά, ναι, και το χρησιμοποιεί η Μπερέτα, γιατί έτσι η Μπερέτα έχει την καινοτομία αυτή. Γιατί όπως είπατε και στην αρχή, η Μπερέτα άρχισε πουλώντας κάποιες κάνες στη Βενετία.
4: Ναι.
5: Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια ειδικότητα της Μπερέτα σαν εταιρεία, στη δημιουργία κανών. Γι' αυτό και η Μπερέτα τα τελευταία χρόνια βγάζει κάνες. Μην ξεχάσουμε τώρα το καινούργιο μοντέλο που βγάζει φέτος, που είναι το Α1800 το Σουπρίμα, το οποίο θα έχει την κάνει DT11, έτσι.
4: Ναι.
5: Το οποίο θα βγει σε μια εξαιρετική τιμή, και το οποίο θα έχει και 45 εκατοστά κόνους συναρμογής. Το οποίο είναι ένα ντουθέκι, το οποίο μπορεί να το πάρει για φάσα, για λαγό, για παπί. με μια εξαιρετική του θεκιά που, μπορεί, που σου δίνει ένα όπλο το οποίο κάνει 12 χιλιάρικα. Και δεν θα κάνει 12 χιλιάρικα, θα κάνει γύρω στα 2.900.
4: Αυτή είναι η δική μου, ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί εκεί θα σας πήγαινα, ότι σε μια εποχή που φτιάχνουν όλοι οι καραμπίνες και ειδικά ξέρουμε ότι υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός από την γειτονική χώρα, η οποία προσφέρει σε πολύ χαμηλότερες τιμές, να μην το πω εξευθελιστικές, γιατί έχουν και μεγάλη, είχαν μεγάλη πτώση του νομίσματός τους. Έχει δηλαδή ένα ανταγωνισμό από τριτοκοσμικές χώρες. Έναν έντονο ανταγωνισμό που σου λέει ο άλλος, γιατί να πάρω το ακριβό ιταλικό και να μην πάρω το αυτό εδώ το πολύ ωραίο γυαλιστερό του Φέκη που είναι στον οπλοβαστό του καταστήματος της γειτονιάς μου. Η διαφορά είναι στις κάνες. Εκεί δεν είναι, κύριε Ιωάννου, εκεί δεν είναι η διαφορά η μεγάλη.
5: Η διαφορά στην Μπερέτα, σε οποιαδήποτε άλλη μπάντα που κυκλοφορεί παγκοσμίως, είναι η κάνη. Δηλαδή, αγοράζεις μια Μπερέτα, ξέρεις ότι θα πάρεις μια εξαιρετική κάνη που θα σου προσφέρει μια εξαιρετική κατανομή και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό αγοράζεις. Την Μπερέτα. Είναι ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο είναι αερίων, είναι ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο έχει ένα άνομα από 500 χρόνων.
4: Και έχει άλλη αξία.
5: Αγοράζεις όλο το πακέτο δηλαδή. Αγοράζεις κάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό, το ξέρει όλος ο κόσμος.
4: Απλά επιμένω στην κάνει, γιατί η κάνει είναι όλη η τεχνογνωσία. Εσείς δηλαδή έχετε ένα πλεονέκτημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στις άλλες εταιρείες.
5: Στον ανταγωνισμό δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει και κάνει πουθενά.
4: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα
5: εδώ. Δεν είναι μόνο τα εικόνες της αναμογής που φτιάχνει την Μπερέτα με την τεχνογνωσία της, είναι και τα υλικά των κανών που χρησιμοποιεί. Είναι αυτό που σα είπα στην αρχή. Όταν δηλαδή τα ίδια υλικά και τον ίδιο σύνδεο που χρησιμοποιούσε ο πρώτος Μπερέτα, ο οποίος πούλησε τις κάνες στο δουκάτο της Βενετίας, το ίδιο υλικό, τα μείγμα εννοώ, χρησιμοποιείται και τώρα. Εμείς μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που κάναμε στη Βενετία ότι ο Δούκας της Βενετίας είχε πάρει και από αλλού προσφορές, δηλαδή δεν πήγε μόνο ο Μπερέτα να δώσει προσφορά. Και μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που πήγαμε ότι οι κάνες του Μπερέτα τότε ήταν οι μόνες που δεν κάνανε μπαμ, δεν ανοίγανε.
4: Ναι, και γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Ναι, βέβαια, δεν υπήρχε τέτοια.
5: Και γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Είχαν πάει κι άλλοι να πουλήσουν κάνες. Αλλά ο Μπερέτα την πήρε τη δουλειά για αυτό το λόγο. Επειδή είχε αυτό το μείγμα του ατσαλιού που σας είπα πριν.
4: Και επίσης να προσθέσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τη διαφορά μεγέθους. Το ένα από τα 8 μηχανήματα που κάνει αυτές τις κάνες, τις διάσημες της Μπερέτα, το ένα μηχάνημα στοιχίζει 2 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που το ανάλογο σε μία ανταγωνιστική ιταλική εταιρεία είναι στις 40 έως 50.000 ευρώ και βέβαια και το ανάλογο σε μια τριτοκοσμική χώρα είναι, ας μην το πούμε καλύτερα γιατί θα νιώσουμε και περίεργα. Εκείνη η μεγάλη διαφορά. Εκεί πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι όταν δίνει τα χρήματά του.
5: Εκεί δυστυχώς δεν μπορεί να καταλάβει κανένας. Εκτό να πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα. Εσύ έχετε πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα, οπότε έχει καταλάβει και σε τι κόσμο μπήκατε.
4: Και είναι, το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό, είναι ότι το μηχάνημα κατασκευής των κανών δεν το έχει παραγγείλει κανένας άλλος και η Μπερέτα έχει 8 από 7 από αυτά και αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Ιωάννου, να σας συγχαρούμε για την προσφορά σας στην διάδοση της σκοποβολής αλλά και στη διάδοση του τουρισμού της χώρας μας. Να, εδώ ένα σημαντικό κομμάτι που θα
5: είναι ο σκοπευτικός τουρισμός που λέμε.
4: Έτσι, ο σκοπευτικός τουρισμός, γιατί βοηθάτε, δεν βοηθάτε αυτή τη στιγμή μόνο το σκοπευτήριο της Κορίνθου, τα πιστόλια της Μπερέτα, τον διοργανωτή στην Κόρινθο, βοηθάτε και τη χώρα, βοηθάτε τους επαγγελματίες της Κορίνθου και όχι μόνο, να φέρουμε ξένο κόσμο να κάνει διακοπές στη χώρα μας. Συγχαρητήρια για την ενέργειά σας. Να σας ευχηθούμε και άλλα στην άσχη χρόνια πολλά για τα 500 στην Μπερέτα. Να σας ευχηθούμε. Και να είστε πάντα καλά.
5: Για την πρόσκληση, την εκπομπή σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, η εκπομπή η οποία προσπαθεί να αναδείξει στα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο την μαγεία του κυνηγίου και της σκοποβολής και να γνωρίσουν οι περισσότεροι τι σημαίνει ότι ασχολούμαι με τα όπλα. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχουν στο μυαλό τους. Για το λόγο αυτό, στη σημερινή εκπομπή που έχουμε το αφιέρωμα για τους αγώνες που έγιναν, τους διεθνείς αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο στην Κόρινθο, έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο ο οποίος κρύβεται πίσω από όλη αυτή την επιτυχία, που δίνει άλλωστε από τον πρόεδρο τοπικού συλλόγου, τον κύριο Κελαϊδάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κελαϊδάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τουσιάτου, καλή Σαββατοκύριακο.
0: Να σας συγχαρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Να σας συγχαρώ και στον αέρα για την επιτυχία σας, που δεν είναι τωρινή. Έχετε πάρει πανευρωπαϊκούς, έχετε καθιερώσει τον αγώνα αυτόν τον ετήσιο. Θα πάρετε και τον αγώνα με τα λιόκανα τα όπλα, και γενικά έχετε βάλει την Κόρινθο μέσα στο παγκόσμιο καλεντάρι των διοργανώσεων της σκοπευτικής οικογένειας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε αναδείξει το σκοπευτήριο Κορίνθο ως μια εγκατάσταση με πραγματικά διεθνή ενδιαφέρον. Οι χώρες που συμμετέχουν, οι άνθρωποι που έρχονται από πάρα πολλές χώρες, παραδείγματος χάρη στο κανάλι που κάναμε πριν μια εβδομάδα, είχαμε συμμετοχές από 28 χώρες.
0: 28 χώρες.
1: Έχουμε μεγάλη από 30-35 χώρες συμμετοχές στο test event που θα πραγματοποιηθεί πριν τη διοργάνωση του παγκοσμίου. Mm. Στο τέλος Ιουνίου είναι το test event. Και φυσικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα αλλιώκανων όπλων IPC που θα γίνει στο τέλος του Σεπτέμβριο, όπου εκεί οι συμμετοχές θα προέρχονται από περίπου 70 χώρες και θα αγγίζουν γύρω τις 1.000 συμμετοχές.
0: Θα έρθουν 1.000 άνθρωποι από 70 χώρες στο πρώην στρατόπεδο, στο πρώην σκοπευτήριο του στρατοπέδου της Κορίνθου, φέρνοντας όχι μόνο μαζί τους τα όπλα τους και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους, αλλά τις οικογένειές τους και ανάγκη για να μείνουν και σε δωμάτια. Δηλαδή θέλω να σας πω, να πω ότι η επιτυχία σας δεν περιορίζεται στο σκοπευτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή τον αγώνα, και ειδικά τέλος Σεπτεμβρίου, θα τον περιμένει και όλη η περιοχή.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτές οι μεγάλες, πολύ μεγάλες διοργανώσεις έχουν πολύ υψηλό οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή. Λόγω του ότι διαρκούν πολλές ημέρες, οι συμμετοχές είναι μεγάλες και κάθε συμμετοχή συνοδεύεται από συνοδούς, οικογένειες, προπονητές κτλ. Είναι πολλαπλάσιο το νούμερο των συμμετοχών, επί 2 περίπου, επί 3 κάποιες φορές.
0: Άρα περιμένετε 3.000 άτομα, το πούμε έτσι απλοϊκά. Με πρόχειρα νούμερα, δεν ξέρω πόσα παιδιά θα έρθουν, ναι.
1: Με πρόχειρα νούμερα, αν έχουμε 1.000 συμμετοχές, θα έχουμε τουλάχιστον 2.000 με 2.500.
0: Το σίγουρο 2.000 και μπορεί και παραπάνω, ναι. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Θέλω να πείτε, όταν ακόμη πηγαίνατε και στείνατε πρόχειρα, γιατί έτσι θα ξεκινήσατε κι εσείς, στείνατε πρόχειρα κάποιους στόχους στο στρατιωτικό σκοπευτήριο, πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε κάτι τόσο μεγάλο?
1: Κοιτάξτε, είναι κλιμακωτή η εξέλιξη. Εγώ υπήρξα και εξακολουθώ να είμαι αθλητής, υπήρξα και μέλος της εθνικής ομάδος. Συμμετείχα σε πολλές αποστολές της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό. Είδα τις διοργανώσεις σε άλλες χώρες μεγάλων διοργανώσεων. Είδα ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, και μάλιστα σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Μάλιστα αυτό συνέβη και την δεκαετία της κρίσης. Μετά το 2010 και πριν το 2020 έγινε αυτή η εξέλιξη στο σκοπευτήριό μας, και κάπου ας πούμε υπήρχε και το αίσθημα μέσα μας ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι σαν Έλληνες μπορούμε να κάνουμε για κάτι παραπάνω, και το κάναμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα εσωτερικά μας κίνητρα που μας οδηγεί στο να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Είναι αυτό είμαστε
1: το Έλληνες περίεργο, και μας αξίζει ας πούμε να αλλάξουμε αυτή την οπτική που έχει για τον Έλληνα ο Ευρωπαίος ή κάποιος άλλος πολίτης κάποιας χώρας, ότι αυτό που υπάρχει ως κατεστημένο πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, και εμείς κάναμε το κομματάκι το δικό μας για να αλλάξει αυτό.
0: Και το καταφέρατε και με επιτυχία. Και σας αξίζουν και συγχαρητήρια, γιατί Γιατί να ξέρετε, είναι εκπληκτικό και σας το λέω, το θυμάμαι από τους πανευρωπαϊκούς που είχατε κάνει. Ακόμη όταν συναντάω στις εκθέσεις στο εξωτερικό ανθρώπους που ήταν στην Κόρινθο, στο Πανευρωπαϊκό, μου διηγούνται για την περιοχή, για το πόσο ωραία περάσανε, το ξενοδοχείο που μείνανε, το εστιατόριο που φάγανε, τη θάλασσα που έκαναν μπάνιο. Είναι αυτό το αποτύπωμα που αφήνει πίσω μια μεγάλη διοργάνωση που ούτε το Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Είναι τόσο μεγάλο το αποτύπωμα. Να πούμε και μια αλήθεια, κύριε Κελεδάκη, μιλάμε και για εύπορους τουρίστες, έτσι δεν είναι? Ας αφήσουμε το σκοπευτικό κομμάτι.
1: Είναι το είδος του αγωνίσματος που απαιτείται πάρα πολλά αναλώσιμα για να μπορέσει κάποιος να το παρακολουθήσει, και επίσης απαιτούνται και ταξίδια για να συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται στο αγώνισμα κυρίως είναι μέσω εισοδήματος και άλλο.
0: Βρίσκεις με τη μία ένα πολύ καλό κοινό για τον τουρισμό σου, κάνοντας απλά διοργανώσεις αθλητικές, τις οποίες θα λάβουν μέρος και τα Ελληνόπουλα. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η νεολαία της Κορίνθου, και δεν μιλάω υποχρεωτικά για τους μικρούς, γιατί η σκοποβολή έχει το μαγικό άγγιγμα και μπορεί να πείσει, να γίνει σκοπευτή και έναν 60χρονο. Ήθελα να ρωτήσω ότι έχει επηρεάσει, δηλαδή έχετε νέους σκοπευτές μετά τη μεγάλη σας αυτή επιτυχία?
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μεγάλη, ας πούμε,
0: προσέλευση.
1: Αναγνώριση από τους ανθρώπους το τι κάνουμε εκεί.
0: Αυτό μου σημαίνει και αυτό.
1: Και φυσικά και αντίστοιχο ενδιαφέρον, όχι μόνο από νέους αλλά και από νέους.
0: Αυτό πέρα, εδώ είναι η διαφορά. Μπορεί να είσαι και ένας μεγαλύτερος σκοποβολής.
1: Ναι. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι γενικά η σκοποβολή, αλλά ιδιαίτερα η πρακτική σκοποβολή, είναι μια δραστηριότητα που ταιριάζει πάρα πολύ σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 30-35 ετών που έχουν κάνει τις οικογένειές τους, έχουν αναπτυχθεί, ας πούμε, επαγγελματικά. Είναι μια δραστηριότητα που θα τους ενεργοποιεί ώστε να μείνουν σε καλή φυσική κατάσταση και ψυχολογικά τους βοηθάει, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν ό,τι ένας άνθρωπος με επιχείρηση, επαγγελματίας ή με οικογένεια κτλ.
0: Μια διαφυγή από τα προβλήματα, το πούμε.
1: Να προσφέρει απαιτητικό χρόνο στον εαυτό του, ναι, ακριβώς.
0: Να ξεφύγει λίγο από την πίεση η οποία μπορεί να δέχεται. Ναι, προσφέρεται σκοποβολή, προσφέρεται, και το λένε αυτό και οι αθλητικοί ψυχολόγοι που ασχολούνται με το αγώνισμα, ότι προσφέρει. Πόσο μάλλον όταν το κάνεις όχι υποχρεωτικά για να διακριθείς, αλλά γιατί σου αρέσει. Γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι δεν είναι, η ψυχαγωγική σκοποβολή. Ότι πηγαίνω γιατί μου αρέσει αυτό που είπατε, να έχω ποιοτικό ελεύθερο χρόνο.
1: Βέβαια, μα η πλειονότητα των συμμετοχόντων είναι χομπίστες, δηλαδή συμμετέχουν για να περάσουν ευχάριστο χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι ο στόχος τους να πετύχουν το τέλειο αποτέλεσμα, θέλουν να περάσουν καλά, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε σχέδια και άλλα για το μέλλον? Σκέφτεστε και άλλες ανακατατάξεις, αναδιοργανώσεις του χώρου του σκοπευτηρίου?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς, εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Κορινθίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Να τα πούμε αυτό, βέβαια.
1: Ναι, που έχει στηρίξει το έργο μας. Επίσης και το επιμελητήριο μας έχει βοηθήσει κατά περιόδους, και πολλή χορηγή, αλλά κυρίως την Motor Oil στην Κορινθό, η οποία μας βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται επεκτάσεις, χρειάζεται βελτίωση στο σκοπευτήριο Κορίνθου. Ναι, έχουμε μια εγκατάσταση η οποία μας επιτρέπει να μπούμε στο καλεντάρι, αλλά όπως είπα πριν, εμείς οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι μπορούν όλοι οι άλλοι. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη στο χώρο, περισσότερη βελτίωση, να ανεβάσουμε το επίπεδο ποιότητας που παρέχουμε στους επισκέπτες μας.
0: Και οι καταστάσεις, θέλετε να πείτε, και οι καταστάσεις.
1: Να ανταποκρινόμαστε πλήρως στα επίπεδα των αγώνων στα τα οποία φιλοξενούμε.
0: Ναι, θυμάμαι στο Πανευρωπαϊκό είχατε χρησιμοποιήσει και μύθους από τη μυθολογία μας για να κάνετε ακόμη πιο όμορφο το αγώνισμα από στάδιο σε στάδιο. Πόσα στάδια έχουμε τώρα σε ετοιμότητα?
1: 30.
0: Πόσα πρέπει να γίνουν για να φτάσετε στο μέγιστο βαθμό να κάνετε τη διαφορά?
1: 30 στάδια είναι από 30 ασκήσεις σκοπευτικές, δηλαδή αποτελεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χρειαζόμαστε και κάποια βοηθητικά στάδια. Πιστεύουμε ότι είναι συνεργασία της κρατικής υπηρεσίας των ιδιωτικών φορέων, να μπορούμε να τα τουλάχιστον να τα εγκαταστήσουμε προσωρινά για την πραγματοποίηση του αγώνα.
0: Εγώ θα σας ευχηθώ να αυτοφτάσετε ακόμη σε μεγαλύτερο, σε υψηλότερο επίπεδο. Και θα χαρώ να κάποια στιγμή να διοργανωθεί, δύσκολο αυτό στην Ελλάδα γιατί έχουμε πάρει στραβό δρόμο, έχει πάρει στραβό δρόμο η νεολαία μας, να διοργανώσετε και αγώνες για junior. Εκεί θα ήταν η μεγάλη επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, είμαστε στις διοργανώσεις τις δικές μας, υπάρχουν υποκατηγορίες.
0: Ναι.
1: Junior, super junior και τα λοιπά.
0: Όχι, λέω να γίνει πανευρωπαϊκό junior. Εκεί θα επιτυχεί και η Ελλάδα να πάρει, να διακριθεί. Τότε θα καταλάβουμε ότι κάτι κατάλαβε ο κόσμος από το πόσο σημαντική είναι η σκοποβολή.
1: Αυτό είναι θέμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αν θα το εντάξει σαν σχεδιασμό και να το υλοποιήσει κάποια στιγμή μια τέτοιου είδους διοργάνωση.
0: Να ξέρετε
1: πιστεύω ότι εν ώψη της Ολυμπιακής αναγνώρισης, γιατί βρισκόμαστε
0: σε ένα στάδιο,
1: σε ένα στάδιο πριν την Ολυμπιακή αναγνώριση, εν ώψη αυτής αναγνώρισης, πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις και σαν προοπτική υπάρχουν στο τραπέζι ήδη.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κελαϊδάκη και να ξέρετε ότι πάντα εμείς θα είμαστε κοντά σας σε οποιαδήποτε ενέργεια προβάλλει τη σκοποβολή και τη χώρα μας στο εξωτερικό, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι μας διοικούν και θα πρέπει να μας δίνουν και τις σχετικές άδειες.

0: τον. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κάθε λέξη τι να πω, με πονάει τι να πω.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή, όπως ήδη έχετε καταλάβει και έχετε ακούσει, είναι μια αφιερωματική εκπομπή στην εκδήλωση που έγινε πριν από μία ακριβώς εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου, όπου 250 σκοπευτές από την Ελλάδα αλλά και από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο και εκτός Ευρώπης κράτη έφτασαν στην Κόρινθο σε έναν αγώνα που πάει να καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Canal Challenge είναι η ονομασία του. Από πίσω κρύβεται ο τοπικός σκοπευτικός όμιλος και πάντα κάποιοι δραστήριοι άνθρωποι, όπως ο πρόεδρος που μιλήσαμε από λίγο. Και εδώ πέρα θα πρέπει να σας πούμε ότι η σκοποβολή έχει πολλά να προσφέρει στη χώρα. Η χώρα δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Η σκοποβολή έχει να προσφέρει πολλά, γιατί φέρνει εύπορους τουρίστες, και δεν το λέμε κακοπροαίρετα, απλά ο άλλος για να κάνει σκοποβολή πάνω να πει ότι έχει κάποια χρήματα να αφιερώσει. Οπότε φέρνει εύπορους τουρίστες στη χώρα μας, οι οποίοι ακόμη και δεν την ήξεραν ή δεν σκόπευαν να έρθουν ποτέ, την γνωρίζουν, και από την άλλη φέρνουν μαζί και τις οικογένειές τους, γιατί κανείς δεν πάει για τόσες μέρες που κρατάνε αυτοί οι αγώνες χωρίς την οικογένεια. Οπότε τα κέρδη είναι πολλά και είναι τουλάχιστον διπλά. Γι' αυτόν τον λόγο στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας εξηγήσει πόσο τελικά σημαντική είναι η σκοποβολή και για τον τουρισμό μιας χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαγεωργίου?
5: Βεβαίως, σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που δίνετε να μιλήσουμε. Βεβαίως, είναι πέρα από το αθλητικό κομμάτι που αφορά η παιδεία, δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων αθλητών πλέον των εθνικών ομάδων σε αγώνες τέτοιους, είναι και το τουριστικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κόσμο. Και όταν είχε γίνει ξανά το ευρωπαϊκό στην Κόρινθο, για 12 με 15 μέρες δεν έβρισκες να καθίσεις.
4: Δεν υπήρχε δωμάτιο ξενοδοχείου.
5: Όχι μόνο δωμάτιο, ούτε ταβέρνα να πάρει.
4: Ούτε ταβέρνα.
5: Ναι, ναι, ναι. Αυτό... Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τη χώρα μας. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε να το αναδείξουμε και εντάξει, δεν έχουμε και από την πολιτεία κάποιο παράπονο ότι δεν βοηθάει, αλλά χρειάζεται κάτι πιο πολύ να γίνει από όλους μας.
4: Ίσως και μια συνεργασία του δικού μας Υπουργείου του Αθλητισμού με το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι δεν είναι? Μπορούσαν να συνεργαστούν αυτά τα δύο.
5: Εμείς, επειδή έχουμε όχι μόνο αυτά τα δύο Υπουργεία, λόγω των όπλων που χρησιμοποιούμε, έχουμε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
4: Ναι, πρέπει και αυτό να διευκολύνει.
5: Ναι,
4: πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
5: Έχουμε τη συνδρομή τους, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει νομοθετικά να λυθούν. Καταλάβατε. Δεν είναι κάποιος υπάλληλος εφαρμόζει το που λέει νομοθεσία, που κάπου είναι και λίγο άκαμπτη, να το πω έτσι. Αυτό πρέπει να λίγο να αλλάξει.
4: Δεν έχουν προβλέψει ποτέ σε καμία τροποποίηση του πολυβασανισμένου τελευταίου νόμου για τα όπλα? Δεν είχε αναφερθεί πουθενά κάτι για να διευκολύνει το σκοπευτικό τουρισμό? Ρε, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι το παραπονό σας? Δεν υπάρχει κάποια παράγραφο που να λέει ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις ξένων αθλητών που έρχονται στη χώρα μας για κάποια διοργάνωση που έχουμε αναλάβει? Δεν το γράφει πουθενά αυτό, από ό,τι θυμάμαι.
5: Έχουν γίνει βήματα.
4: Έχουν γίνει, ναι, αλλά δεν το.
5: 404-423 του 2023 έγινε. Μπορεί κάποιος να έρθει για προετοιμασία, ενώ παρέχονται μόνο για αγώνες. Έχουν γίνει, αλλά χρειάζεται κάτι, μια αλίανση, να το πω, σε κάποια πράγματα. Καταλάβατε. Να είναι πιο και κατανοητά και να μην είναι, πώς να το πω, να μην μπερδεύεται κανένα. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και Θα έρθουμε σε επαφή με το υπουργείο μέσω, μέσω του δικού μας που υπαγόμαστε για ένα διαδικασμό. Είναι κάποια επικαιροποίηση σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των, όταν έχουν τη ξένη αθλητέ. Η νομοθεσία λέει: παίρνει το όπλο, πα από εκεί στο σκοπευτήριο και ξανά στο αεροδρόμιο για να φύγει. Κάποιο θέλει να κάτσει κάπου. Καταλάβατε.
4: Έτσι ακριβώ.
5: Ω εξωτερικό το έχει δίπλα. Δηλαδή δεν σου λέει κανεί κάτι, είσαι και υπεύθυνο για αυτό το πράγμα. Δεν θα πει κανεί στο περιφερειακό δυστυχίο να χαθεί ή πώ θα πει τη φορά του μεταχωρηθόμου. Δεν γίνεται. Καταλάβατε. Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ σημαντικά για να γίνουν. Για να, δεν έχει πάρει δυσκολία, αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε για να τα λύσουμε κι αυτά. Έχουμε καλή συνεργασία. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες βοηθούμε. Αλλά είπαμε τα πλαίσια του δυνατού, καταλάβατε, και όσο το καταλαβαίνει κάποιος.
4: Και θέλω και εδώ τη βοήθειά σας, το είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας. Εσείς έχετε γυρίσει, έχετε πάει σε πολλές διοργανώσεις, ερχόσαστε σε επαφή με τους πρόεδρους των άλλων χωρών, μιλάτε, πάτε, βλέπετε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά πρωτοθλήματα. Είναι ένα καλό κοινό, δεν είναι ένα καλό κοινό και τουριστικό κοινό αυτό που ασχολείται με τη σκοποβολή? Μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό, έτσι δεν είναι?
5: Βεβαίω, γιατί είναι άνθρωποι που το όπλο δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή έχει έξοδο, δεν είναι. Και δεν είναι.
4: Είναι ένα ακριβό άθλημα.
5: Αυτοί που κάνουν και όλε που έρχονται και κάνουν και πρωτοαθλητισμό, βεβαίω. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα όπλα. Οπότε είναι άνθρωποι που έχουν χρήματα. Και έρχονται με τι οικογένειέ του στη Ρόδο του 11. Πολλοί κόσμο.
4: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τα μεγάλα νησιά. Η Ρόδος, η Κέρκυρα και οποιοδήποτε άλλο θέλουμε να προωθήσουμε, δεν θα έπρεπε να έχουν δικά τους πώς να το πούμε, δικά τους Grand Prix ή οτιδήποτε άλλο σε καλοκαιρινή βάση για να βοηθήσουμε και άλλο το προϊόν?
5: Κοιτάξτε, για να κάνει κάποιος ένα Grand Prix πρέπει να έχει προϋποθέσεις.
4: Αυτό είναι, να έχουν δημιουργηθεί υποδομές.
5: Ναι, υποδομές. Στις ομοσπονδίες δίνει ανάλογα και την δυνατότητα να κάνει κάποιος αγώνα. Λοιπόν, στην Ιεράδρα εμείς κάνουμε εσωτερικούς αγώνες. Αλλά δεν έχουμε τα μεγάλα σκοπευτήρια στην περιφέρεια. Δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ λίγο έχουμε μείνει πίσω. Ποτέ δεν είχαμε, θα το πω έτσι, κάποια ενέργεια της πολιτείας στο κομμάτι.
4: Να μια ιδέα όμως για το μέλλον, έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
5: Βεβαίως.
4: Να μια ιδέα να ρίξετε στην πολιτεία ότι ξέρεις, εδώ έχεις 5 νησιά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ωραία σκοπευτήρια και να κάνουν αγώνες, να μαζεύουν και ξένους σκοπευτές. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Εκεί είναι το μυστικό. Έχει δυνατότητες μεγάλη σκοποβολή, πρόεδρε, και η μη Ολυμπιακή σκοποβολή, να το πούμε αυτό, ακόμη μεγαλύτερες. Δηλαδή η πρακτική σκοποβολή και το σπόρτινγκ να έχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες.
5: Η σκοποβολή, εντάξει, είναι η Ολυμπιακή σκοποβολή, η οποία είναι πως πολύ αυτό που έχουμε μπροστά, που λειτουργούμε και που καλλιεργούμε, ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό σταματάει. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο προπαιδευτισμό Ολυμπιακό και κάνει μετά άλλα αγωνίσματα. Βεβαίω. Όλα τα αγωνίσματα εμεί τα βοηθάμε. Εξίσου. Απλά η Ολυμπιακή σκοποβολή, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Ολυμπιακή σκοποβολή.
4: Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι το κύριο έργο σας, εννοείται αυτό.
5: Δεν διαχωρίζουμε τα αγωνίσματα.
4: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας και να ξέρετε ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή θα έχετε πάντα έναν αρρωγό για την ελληνική σκοποβολή και την σκοπευτική ομοσπονδία. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο τριήμερο είναι μετά την χθεσινή αργία. Εμείς ξανά εδώ μαζί σας αύριο στις 5 το πρωί, αχάραγα, για μια άλλη οπλική έκπληξη. Να είστε καλά.

0: Perfect are changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Αυτά είναι ωραία. Ενώ σε, στη Δυτική Ευρώπη, παιδιά καίγονται και στην κυριολεξία καίγονται, έτσι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Στην Ισπανία η κατάσταση είναι δραματική, απόλυτα δραματική. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γενικά υπάρχει μια τεράστια, θα έλεγα, πύρινη λέλαπα σε διάφορα σημεία της Δυτικής Ευρώπης που καθιστούν την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είναι Σάββατο, είναι 25 Ιουλίου, είμαστε στο κατακαλό καιρό που λέμε και εμείς εδώ δοθροσιζόμαστε. Έξω έχει αρκετή συννεφιά. Μετεωρολογική υπηρεσία λέει ότι πιθανότατα ως το μεσημέρι να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, να βγει κάτι τέτοιο. Χθες πάντως είχαμε αρκετό πατυρντή, θα έλεγα, καιρικό, με τα προβλήματα να σημειώνονται κυρίως στα βόρεια νότια προάστια, αλλά και στον Πειραιά. Εκεί είδατε, κατέρευσε μια σκαλωσιά, έκλεισε γρηγορίου λαμπράκι, είχαμε ζητήματα μεγάλα και εκεί. Όπως και να έχει το πράγμα, οι καλοκαιρινές μπόρες και οι καλοκαιρινές καταιγίδες τα έχουν αυτά, όπως φυσικά και το γεγονός ότι τέτοιου είδους καταιγίδες προκαλούν και ζητήματα κεραυνικά. Έπεσαν, λέει, 100.000 κεραυνοί. Ε? 100.000 κεραυνοί, ρε παιδιά, χαμός, πανικός. Και από από ένα κεραυνό φαίνεται ότι άρπαξε φωτιά και στον Άγιο Μερκούριο το βράδυ. Ευτυχώς η πυρκαγιά αυτή δεν επεκτάθηκε, εξουδετερώθηκε γρήγορα μάλιστα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε έτσι όχι σε εξέλιξη, αλλά υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο όρος προφήτης Ηλίας, στο όρος Καρβούνι, Σάμος, στη θέση προφήτης Ηλίας. Εκεί θα πάει και ένα αέριο μέσο προκειμένου να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά, σε λίγο δηλαδή, με το πρώτο φως της ημέρας. Συνολικά χθες, λόγω και των κεραυνών, ξέσπασαν 70 αγροδασικές φωτιές σε ένα 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία, λόγω των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν το απόγευμα τη χώρα, δέχτηκε συνολικά 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα, έτσι. 155 όμως από αυτές στην Αττική. Έκλεισαν δρόμια, κυρώθηκαν δρομολόγια σε προαστιακό τραμ. Έπεσε αυτή η σκαλωσιά που σας είπα στον Πειραιά. Ένα άτομο αγκλωβίστηκε σε ταξί στο Ήλιον από πτώση δέντρου. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν, το Αγρίνιο, Ιθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος, η Δράμα, η Χαλκιδική και ο Βόλος. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Θεότιδα, Κεντρική Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες και προειδοποιήθηκαν βέβαια για αυτά τα φαινόμενα, τα επικίνδυνα που αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα το προηγούμενο 12ωρο. Λίγο πριν τους 7 το βράδυ χτύπησε και εμάς τον Μπουρίνι. Αυτό διαρκείας Μπουρίνι, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσει Μπουρίνι. Το Μπουρίνι κρατάει κανένα τέταρτο, αλλά νομίζω ότι ήταν περισσότερη η βροχόπτωση στην Αττική. Έτσι λοιπόν, ως το μεσημέρι θα υπάρξει πιθανότητα να έχουμε κάποιες δυνατές βροχοπτώσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα, έτσι, τα πολύ δύσκολα πέρασαν, τουλάχιστον για το κομμάτι της χώρας όπου αυτό το μέτωπο των καταιγίδων έχει ήδη περάσει. Δεν φαίνεται να έρχεται κάτι πιο δυνατό. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και στις υπόλοιπες περιοχές, ανατολικά δηλαδή, προς τα νησιά, Λίμνο, Σάμο, σε αυτές τις περιοχές. Κατά τα λοιπά, αδέρφια, να πούμε χρόνια πολλά σε όσες άνες γιορτάζουν σήμερα. Είναι, όπως διαβάζουν στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο, η κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της Θεοτόκου. Δεν αναφέρεται σε κανένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης η Άννα. Κατέχει όμως περίπτωση θέση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι όποιες πληροφορίες έχουμε αντλούνται από τα απόκριφα Ευαγγέλια, ιδίως το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και το Περινηπιότητας του Σωτήρος. Έτσι, για να σας βάζω και στο θεολογικό της ημέρας. Χανά, Άννα. Είναι εβραϊκή λέξη, εξελληνισμένος τύπος είναι το Άννα, να ξέρετε. Και φυσικά είναι γνωστό ότι ο σύζυγός της, η Ακίμ και η ίδια, είχαν πάρα πολλά χρόνια άτεκνη. Μιλάμε για στα βαθιά γεράματα το απέκτησε τέκνο η Άννα. Το αίτημά τους, γιατί το ζητούσαν πάντα από το Θεό, στις προσευχές απέστειλε λοιπόν, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, άγγελο να τους γνωστοποιήσει, όχι με την Παλαιά Διαθήκη, με τις γραφές τέλος πάντων, ότι όχι μόνο θα αποκτούσαν τέκνο, αλλά ότι αυτό θα γινόταν και πολύ γνωστό, διάσημο σε όλο τον κόσμο. Λαλυθήσετε το σπέρμα σου εν όλη την οικουμένη, γράφει χαρακτηριστικά. Απέκτησε ένα κοριτσάκι εξ επαγγελίας, αλλά και κατά τους νόμους της φύσεως, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, Μαριάμ, έτσι, Παναγία, προορισμένη να γίνει μητέρα του Χριστού. Τρεις φορές τη μάτια η Αγία Άννα, 9 Δεκεμβρίου,

0: 25 Ιουλίου και 9 Σεπτεμβρίου. Αναφέρεται και στο Κοράνι. Τα λείψανα της Αγίας Άννας υπάρχουν στην Εναγιορείτικη Σκήτη της Αγίας Άννας, στη Μονή Μεγής της Λαύρας, καθώς και σε πολλά ιερά προσκυνήματα του κόσμου. Αυτά έτσι και θεολογικά για να σας βάλω έτσι στην ημέρα. Να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα δικαστικής ευημερίας. Ναι. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε εκατοντάδες πνιγμούς κάθε χρόνο, παρά το γεγονός ότι είμαστε μια ναυτική χώρα και μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και θα έπρεπε αυτά να τα έχουμε λύσει τα ζητήματα και τα θέματα, αλλά δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι συνεχίζουμε να έχουμε εκατοντάδες πνιγμούς και αυτό δεν είναι σίγουρα κάτι το... Έτσι, όχι, δεν είναι απλά δυσάρεστο, είναι τραγικό θα έλεγα. Λοιπόν, μια μέρα που θα έχουμε δροσούλα όπως σας είπα, μια μέρα που μου έστειλε ένας φίλος μια ιστορία σχετικά με το δημόσιο. Μου έλεγε λοιπόν για το τι γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες. Κοίταξε να δεις, το δημόσιο δεν είναι απλά μια υπηρεσία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική διάσταση στο σύμπαν. Εκεί όπου η λογική πάει για καφέ και δεν επιστρέφει ποτέ. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Ακούστε τώρα, μεγάλο νοσοκομείο της επαρχίας, εν Ελλάδη αυτό έτσι, ο επίσημος κυπουρός του ιδρύματος, είχε κυπουρό, πληρωνόταν κανονικά για 15 ολόκληρα χρόνια. Το πρόβλημα, θα πει κάποιος, ωραία, τι, ωραία, ένα κυπουρό είχε, ας πούμε. Το πρόβλημα είναι ότι το νοσοκομείο δεν είχε ποτέ κήπο, παιδιά. Ήταν όλο τσιμέντο. Όταν λοιπόν τον κάλεσαν να τους εξηγήσει ποια είναι η δουλειά του, δήλωσε ότι περίμενε να φυτευτεί το γρασίδι για να πιάσει δουλειά. Υπάλληλοι σε Υπουργείο δεν μπορούσαν να μπουν σε συγκεκριμένο αρχαιοφυλάκιο για πάνω από 5 χρόνια γιατί είχε χαθεί το κλειδί. Όταν μετά από 5 χρόνια αποφάσισαν οι άνθρωποι να σπάσουν την κλειδαριά και φώναξαν τον κλειδωρά, ανακάλυψαν ότι μέσα στο δωμάτιο δεν υπήρχαν έγγραφα, αλλά ένας καναπές και μια τηλεόραση και ένας υπάλληλος που εκοιμόταν εκεί τις ώρες εργασίας του. Σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ναι, το είχε κάνει δευτήριο δικό του τύπος, έτσι. Σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας υπήρχε δημόσιος φορέας προστασίας μιας συγκεκριμένης λίμνης, ο οποίος απασχολούσε πάνω από 50 άτομα προσωπικό. 50 φύλακες είχε, έτσι. Το φοβερό όμως ποιο ήταν? Ότι η λίμνη είχε αποξηρανθεί από τη δεκαετία του 50. Οι υπάλληλοι προσπάτευαν το απόλυτο τίποτα για μισό αιώνα και πληρώνονταν κανονικά. Τώρα, έχει και άλλα ωραία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα κορίτσι 12 ετών λάμβανε από το σύστημα των ασφαλιστικών ταμείων κανονική σύνταξη γύρατος από ηλικίας 12 ετών. 10 χρόνια δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς τίποτα. Μέχρι που η ίδια πήγε να βγάλει κάρτα ανεργίας στα 22 της και το σύστημα την μπλόκαρε επειδή ήταν συνταξιούχος. Υπάλληλος σε δημόσιο νοσοκομείο. Αυτά όλα είναι λάδι, παιδιά, έτσι. Υπάλληλος σε δημόσιο νοσοκομείο. Είχε πεθάνει. Αλλά το σύστημα, ο άνθρωπος, έπαιρνε άδειες αναρωτικές. Η υπηρεσία δεν είχε πάρει καμία, δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Τον μισό του τον εισέπραταν κανονικά οι συγγενείς του. Κανονικά, ναι. Άλλος τώρα. Δημόσιος υπάλληλος. Δεν είχε πατήσει το γραφείο του για πάνω από 10 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Όταν τελικά διαπιστώθηκε ότι έγινε έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι κανείς συνάδελφός του δεν τον ήξερε καν. Δεν τον είχε συναντήσει. Ο ίδιος δήλωσε ότι απλά δεν του είχε ανατεθεί κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας. Οπότε, πια κάτι, ο άνθρωπος δεν πατούσε, αφού δεν του δώσανε και δουλειά. Λογικό. Στη Ζάκυνθο, θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, ξέσπασε σκάνδαλο όταν αποκαλύφθηκε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έπαιρνε επίδομα τυφλότητας. Το απίστευτο ήταν ότι πολλοί από αυτούς τους τυφλούς δικαιούχους οδηγούσαν κανονικά αυτοκίνητο, είχαν κανονικά δίπλωμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, και ορισμένοι από αυτούς οδηγούσαν ταξί. Ωραίο. Πολύ καλό. Άσε που ήταν και κυνηγή.
1: Εντάξει, όχι μόνο η Ελλάδα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καμάς, στην Ισπανία έχουμε κάτι ανάλογο με αυτό που ήταν 10 χρόνια χαμένος. Δημόσιος υπάλληλος λοιπόν στην Ισπανία δεν πάτησε στη δουλειά του για 6 ολόκληρα χρόνια. Η απουσία του αποκαλύφθηκε μόνο όταν ήρθε η ώρα να του απονείμουν μετάλλιο. Δεν το τερματίσανε. Για τα 20 χρόνια προσφοράς του. Όταν τον βρήκαν σπίτι του, παραδέχτηκε ότι περνούσε τη μέρα του διαβάζοντας βιβλία και κόμιξ. Στη Βραζιλία, μια ολόκληρη υπηρεσία με 300 υπαλλήλους στεγαζόταν σε κτίριο χωρίς να έχει κανένα απολύτως αντικείμενο. Το τμήμα είχε καταργηθεί νομοθετικά, κανείς όμως δεν είχε υπογράψει την απόλυση ή τη μεταρρύνηση των υπαλλήλων. Οι ίδιοι πήγαιναν κάθε μέρα εκεί απλά για να πιούν καφεδάκι. Ωραίο, ε! Πολύ καλό. Να πηγαίνεις για καφέ και να πληρώνεσαι, ρε φίλε. Η γέφυρα της Ονδούρας. Που δεν το οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, η κυβέρνηση της Ονδούρας έκτισε μια υπερσύγχρονη γέφυρα. Λέγεται Τσολουτέκα Bridge. Για να αντέχει τυφώνες. Ο τυφώνας Μίτς, λοιπόν, χτύπησε την περιοχή και η γέφυρα όντως δεν έπαθε τίποτα. Η καταιγίδα όμως τα άλλαξε όλα. Άλλαξε την κήτη του ποταμού, τα διάλυσε όλα. Το ποτάμι πλέον έρεε δίπλα από τη γέφυρα και οι δρόμοι καταστράφηκαν. Πλέον η γέφυρα είναι ορφανή και μόνη, στέκει περήφανα και αγέροχα και δίπλα δεν υπάρχει τίποτα να συνδέσει. Φοβερό. Ναι. Una faccia, una razza, δεν λέμε. Στην Ιταλία, ένας ταχυδρόμος συνελήφθη επειδή στον καράζ του σπιτιού του βρέθηκε ένας τόνος γράμματα. Για 8 χρόνια λοιπόν ο τύπος, αντί να παραδίδει τα γράμματα, τα έπαιρνε σπίτι του, επειδή όπως δήλωσε ο μισθός ήταν πολύ μικρός για να περπατάει μέσα στη ζέστη. Έχω κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα πολλά. Νομίζω, αδέρφια, την επόμενη φορά που θα περιμένουμε στην ουρά σε κάποια δημόσια υπηρεσία και θα μας πούνε έπεσε το σύστημα, να χαμογελάμε. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα τα πράγματα, πολύ χειρότερα. Στην Κίνα, οι αρχές ήθελαν να χτίσουν ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Μια ιδιοκτήτρια σπιτιού, λοιπόν, αρνήθηκε να το πουλήσει και αντί οι αρχές να βρουν λύση, έκτισαν τον αυτοκινητόδρομο γύρω από το σπίτι. Εάν δείτε την εικόνα, η γυναίκα ζει πλέον μέσα σε μια τρύπα στη μέση του δρόμου. Ο δρόμος είναι και ταχείας κυκλοφορίας και έχει για θέα νταλίκες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, καμιά μέρα μπορεί να δει και καμιά νταλίκα να σου λατσάρει μέσα στο σαλόνι, αλλά δεν είναι θέμα αυτό, έτσι. Εκείνη το επέλεξε, θα πούνε οι κρατικές υπηρεσίες της Κίνας. Αυτά, υπάρχουν και άλλα πολλά από το δημόσιο, είτε ελληνικό είτε ξένο. Είναι αλήθεια ότι μας χαρίζει εκτός από ταλαιπωρία πολλές φορές και άπλετο χαμόγελο, να μην πω γέλιο άκρατο, πολλές φορές. Απέναντί μου, Παναγιώτης Χάλαρης, ο μέγιστος διοικητής, σεβάσμιος διοικητής του τάγματος των Ναϊτών Ιχολιπτών, κυρίες και κύριοι, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηρίδα εξεβίας ορμωμένη Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος αστιλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στα παραπολιτικά, εδώ και 13 χρόνια περίπου. Τα 12 πλάς, πάμε 13, πρώτα ο Θεός. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας, άντε πάμε βρε και πανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μας έχετε στείλει έτσι, πάρα πολλά μηνύματα ήδη. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Όλα τα μηνύματα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και νέους ακροατές που μπαίνουν στη παρέα και τη συντροφιά μας, όπως τη Δήμητρα, η οποία λέει ότι τυχαία λέει έπεσα στα παραπολιτικά κάνοντας ζάπινγκ στα ραδιόφωνα. Έψαχνα να βρω, λέει, μουσικό ραδιόφωνο ουσιαστικά, αλλά μου έκανε εντύπωση, λέει, το πώς ξεκίνησε στην πρωινή ραδιοφωνική σου εκπομπή με θρησκευτικού περιεχομένου. Ναι, έχουμε και από αυτό ανάλυση. Εντάξει, δεν ανέλησα και τίποτα. Δύο αναφορές έκανα. Σε ευχαριστώ πάντως. Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά. Ελπίζω να μείνεις. Να σε πείσουμε ότι μπορούμε να σου προσφέρουμε ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα. Ελπίζω. Να σε καλά, πάντως. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Καλημέρα. Λοιπόν, ειδησιογραφικά θα πάμε και θα σας πω, αδέρφια, ότι η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όταν λέμε δύσκολη, θα λέγα εφιαλτική. Γιατί οι φωτιές είναι επακόλουθο προφανώς αυτού του τεράστιου κύματος ζέστης, ο καύσωνας ο μεγάλος που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα. Είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής που συνθέτουν ένα σκηνικό απίστευτο στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία δοκιμάζονται σκληρά από τα αλλεπάλληλα πυρηνικά μέτωπα που χτυπάνε τις χώρες. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των τριών χωρών δίνουν γιγαντιά μάχη για να περιοριστούν οι πυρκαγιές. Η κατάσταση παραμένει δραματική για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και παραθεριστές που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις επικίνδυνες ζώνες, αφήνοντας πίσω τους στάχτη και καταστροφή. Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν ένα παραθαλάσσιο θέρετρο εκατομμυριούχων στη Γαλλία, με Βρετανούς τουρίστες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια δασική πυρκαγιά με όρια αποκάλυψης, θα έλεγα, τεράστια πυρκαγιά, την ώρα που ένα ξεχωριστό μέτωπο απειλεί ακόμη και την πρωτεύουσα της Ισπανίας, στη Μαδρίτη. Μαζικές εκενώσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της νεσινής ημέρας, ακόμη και με σκαφή από το Καπ Φερέ στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους αλλά και πολυτελείς βίλες. Ξεκίνησαν την Τρίτη στο Ζιρόν και από τότε μένονται, παιδιά. Πάνω από 100.000 στρέμματα γης έχουν γίνει από καΐδια. 90 λεπτά από τον Μπορντό είναι αυτό. Το Μπορντό, το Ζιρόντε είναι μια συστάδα ψαροχωριών. Το Μπορντό είναι ένας δημοφιλέστατος προορισμός για την ελίτ των Γάλλων, ένα μέρος που εύποροι παραθεριστές συγκεντρώνονται για να απολαύσουν το γνωστό κρασί, το Μπορντό, λευκό και όστρακα. Συχνά συγκρίνεται με τα Χάμπτονς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, πρωτοφανείς οι διαστάσεις. Ο Λοράν Νουνιέζ, ο Υπουργός Εσωτερικών, είπε ότι 110.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, έχουν καεί στη Ζιρόν 190.000 στρέμματα και 100 κτίρια, και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι μια αυτοτροφοδοτούμενη πυρκαγιά τεράστιας κλίμακας, είπε χαρακτηριστικά. Έντρομοι τουρίστες στην νοτιοδυτική Γαλλία εγκαταλείπουν εσπευσμένα το δημοφιλή προορισμό, είτε με σκάφη είτε από το μοναδικό δρόμο που συνδέει τη Χερσόνησο με την ηπειρωτική χώρα. Η πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις αυξήθηκε δραματικά από μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Μπισκαρός, στη Λαντ. Έχει ήδη αποτεφρώσει 25.000 στρέμματα, απειλεί βιομηχανικές εμπορικές ζώνες, κατοικίες, κατασκηνώσεις, οίκους ευγυρίας, παιδικές κατασκηνώσεις. Είναι οι εικόνες που μεταφέρονται από τα βίντεο που παρακολουθούμε από την περιοχή. Είναι οι σκηνές χάους. Θυμίζει πραγματικά μάτι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Αφορμή τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Στο Truth Social κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν εταιρείες όπως η Apple, η Google, η Meta και η Amazon και προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν άμεσα έρευνα, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ληστεύει τις εταιρείες και κατ' επέκταση τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Και απείλησε με την επιβολή σημαντικών δασμών, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις πρακτικές της. Στη Μέση Ανατολή, το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, που πρόσκειται στους αντάτερες Χούθη, μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντέιντα και στο νησί Καμαράν. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι επλήγησαν στόχοι των Χούθη στην περιοχή. Η ανώτατη στρατηγική ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε ότι για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται θα στοχοποιείται ένας Αμερικανός στρατιώτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για το στενό του Ορμούς. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πλοίο μεταφοράς υγραερίου υποσημεία Μοζαμβίκης δέχτηκε επίθεση ενόπλες στα ιρανικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με την πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Το Ιράν κατηγορεί για τις επιθέσεις στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν πως μετέφερε ιρανικό αέριο. Στα δικά μας τώρα, στη Σύρο, η εισαγγελέα δεν άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Έχει συλληφθεί ένα ζευγάρι, έτσι, όπως σας προείπα. Τώρα σε περίπου 35 λεπτά θα γίνει και νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται. Δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος ενός 30χρονου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για αναρτήσει στο διαδίκτυο, με τις οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, προέτρεπε σε εγκληματικές ενέργειες. Σύμφωνα με την Ελλάς, φέρεται να καλούσε σε επιθέσεις κατά πολιτικών και των οικογενειών τους, να εξυμνούσε παρόμοια περιστατικά του παρελθόντος και να προέτρεπε σε ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία. Ανισόρροπος προφανώς και επικείμενος ο συγκεκριμένος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε έναν 35χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας εντοπίστηκε απέναντι από τα ΚΤΕΛ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Από το άλλο, το φοβερό και το σοκαριστικό που σε κάνει να τριχιάζεις, έγινε η ιατροδικαστική εξέταση της εγγύου που έχασε το μωρό της μετά από άγριο ξυλοδαρμό στην Καλυθέα. Δεν μιλάμε απλά για μία κακοποίηση, μιλάμε για μία αγριότητα, μία θηριωδία. Το σώμα της γυναίκας έφερε πολλαπλούς μόλοπες και εκχυμώσεις, με το μεγαλύτερο μέρος των τραυμάτων να εντοπίζεται στην περιοχή της κοιλιάς, η οποία ήταν μαύρη. Η εικόνα της κοιλιακής χώρας της γυναίκας έφερε εκτεταμένες μελανιές, γεγονός που μαρτυρά τη μανία και τη συχνότητα των πληγμάτων που δέχτηκε. Κατά την αρχική της κατάθεση στους αστυνομικούς, το θύμα ανέφερε πως ο 28χρονος πρώην σύντροφός της ασκούσε συστηματικά πιέσεις ώστε να τερματίσει την εγκυμοσύνη της. Έτσι εξηγούνται και τα χτυπήματα στην κοιλιά, έτσι. Προφανώς. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ήδη από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες πρόκειται και εργάζονται για να ξεκαθαρίσουν το πλήρες πλαίσιο και τα ακριβή κίνητρα πίσω από αυτή την θηριώδη επίθεση, θα έλεγα τη φρικώδη επίθεση. Το βράδυ της Τρίτης έγινε αυτό, όταν ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε την κατοικία της 37χρονης. Εκεί φέρεται να της επιτέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, δέρνοντάς την επί μια μισή ώρα με γροθιές, κλωτσιές και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας το γόνατό της έσπρωχνε την κοιλιακή χώρα, λέει η ίδια. Αποτέλεσμα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος ξέπνευσε. Η γυναίκα διανύει τον 5ο μήνα της σκήσης. Διακομίστηκε, διένυε δηλαδή. Πάει, χάθηκε το παιδί. Της έκαναν κατεπίγουσα και σαρική. Φυσικά του νεογνώ μετά από αυτό το... Τι να πεις δηλαδή, υπέστη απίστευτη πίεση, απίστευτα χτυπήματα, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η 37χρονη είναι νοσηλευόμενη σε εξαιρετικά βαριά ψυχολογική κατάσταση του νοσοκομείου. Στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 36χρονου δραπέτη προχώρησαν οι αστυνομικοί τμήματος αναζητήσεων. Εντόπισαν λοιπόν ένα καταζητούμενο μέσα σε υπόγειο διαμέρισμα στον Πειραιά, το οποίο χρησιμοποιούσε ως κρυσφύγετο για να καλύπτει τα ίχνη του. Του πέρασαν τα βραχιολάκια. Είχε καταφέρει να αποδράσει στις 13 Απριλίου μαζί με έναν ακόμη κρατούμενο, ενώ νοσηλευόταν σε θεραπευτήριο εκτός του καταστήματος κράτησης όπου εξέτει επί ποινή του. Έχει καταδικαστεί, μπουμπούκι, σε συνολική ποινή κάθριξης 27 ετών και 11 μηνών. Γιατί έχει κατηγορηθεί και έχει καταδικαστεί για πολλά κακουργήματα, συμμετοχή σε συμμορία, ληστείες κατά συρροή, διακεκριμένες κλοπές κατά επάγγελμα, παράνομη πληροφορία, επικείμενη σωματική βλάβη από κοινού, εξέτεια και ποινή που αφορούσαν διάφορα αδικήματα πέραν αυτό που σας είπα. Τώρα τον έχουν τον έχουν βάλει στο φρέσκο και έχει πάει, ή αν δεν έχει πάει, θα πάει τις επόμενες ώρες στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Αυτά σε γενικές γραμμές, αδέρφια, η εισαγωγή για τις ειδήσεις της ημέρας. Αυτές τις ειδήσεις που δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν ξέρω αν είδατε και αυτό το βίντεο με τον ξυλοδαρμό του γιατρού. Γιατρός δεν ήταν, σε νοσοκομείο στο ΚΑΤ. Στο πάρκινγκ, παιδιά, έγινε αυτό. Τον περικύκλωσε ομάδα ορωμά. Έγινε αυτό 16 εβδόμου, προηγούμενη εβδομάδα, σε χώρο του ΕΦΚΑ που λειτουργεί ως πάρκινγκ. Γιατρός του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αν και μετά άκουγα και τον κύριο Γιαννάκο, ότι δεν είναι γιατρός, είναι τραυματιοφορέας. Ό,τι και να είναι. Ή γιατρός ή τραυματιοφορέας, ό,τι και να είναι, είναι απαράδεκτο. Ακόμη και αν ένας άνθρωπος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, που ο άνθρωπος δεν ξέρουμε αν δεν έκανε καλά τη δουλειά του, μπορεί να την έκανε τέλεια. Έτσι. Και απλά κάποιοι, δεν ξέρω, παρανόησαν. Δεν ξέρω, ό,τι και να έκαναν πάντως, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πέφτουν 4-5 πάνω του και να τον κάνουν του λουμί στο ξύλο. Σχεδόν να τον λιντσάρουν. Σύμφωνα λέει με τον κύριο, ο κύριος Γιαννακός έλεγε ότι εμπόδισε λέει τον προπλακισμό ζευγαριών επισκεπτών του ΚΑΤ που πήγαν να πάρουν το αυτοκίνητο και να αποχωρήσουν από το νοσοκομείο. Ο τραυματιοφορέας λοιπόν φέρεται λέει, πρόσεξε τώρα, δεν έχει σχέση με κάποιο θέμα ας πούμε ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά του, ο γιατρός ή το τραυματιοφορέας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δηλαδή ο υγειονομικός, δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Απλά επειδή είχαν λέει επιτεθεί στο ζευγάρι για να το κλέψουν και να θύρουν τους ανθρώπους, ακούστε, δεν ήταν, άκου. Τους επιτέθηκε η ομάδα Ρωμά. Πήγε λοιπόν αυτός να τους βοηθήσει και τον κάνανε σαπάκι. Αυτά λέει ο πρόεδρος ο Γιαννάκος, ο κ. Γιαννάκος. Θα το δούμε μετά αργότερα, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, να δούμε, θα μας πει και εκείνος, θα μας δώσει λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο γεγονός. Πρέπει να αναφέρω πάντως ότι σύμφωνα με όσα άκουγα για τον κύριο Γιαννάκο, οι Ρωμά έχουν καταντήσει φόβος και τρόπο στο νοσοκομείο. Δηλαδή έχω να σας διηγηθώ από την αρχή του χρόνου τουλάχιστον δύο περιστατικά, τρία, όπου είχαμε ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς και τι, αν πρέπει να φυλάσσονται καλύτερα τα νοσοκομεία, αν επαρκούν οι άνθρωποι που φροντίζουν την ασφάλεια του νοσοκομείου, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι, οι security των νοσοκομείων που κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά, χρησιμοποιούνται κυρίως ως τροχονόμοι των ασθενών. Θα μου πεις τι θα μπορούσαν να κάνουν τώρα, μα τους την πέφτανε 10 άτομα. Δεν ξέρω. Ένας φυλάει σε κάθε νοσοκομείο. Τι να πω.

0: Λέμε με τον Παναγιώτη εδώ, μου λέει: άμα, το, άμα τους ακουμπήσει κιόλας ο security, μπορεί να βρει και τον πελάτη του. Ναι, πιθανότατα. Βέβαια, δεν έχει τέτοια δικαιώματα. Τουλάχιστον να φωνάζουμε την αστυνομία. Μόνο η αστυνομία μπορεί να κάνει. Να παρέμβει σε τέτοιες καταστάσεις. Όπως και να έχει το πράγμα, τέτοια περιστατικά δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι τα ακούμε όλο και πιο συχνά. Όλο και πιο συχνά. Και αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Στο όνομα της ευαίσθητης ομάδας των Ρωμά δεν είναι δυνατόν. Ευαίσθητης, ναι, γιατί μπορεί να σε χαρακτηρίσουν ρατσιστή, μπορεί να σου πούνε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Ενάντι του νόμου, όλοι είναι ίσοι. Σε όποια μειονότητα, σε όποια ομάδα έχει, έτσι, δεν ξέρω, handicap, κοινωνικό, οικονομικό, ή ο νόμος. Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα σε χαρακτηρίζουν ρατσιστή, άμα τα αναφέρεις όλα αυτά. Ο νόμος είναι νόμος. Και ο νόμος είναι ισότιμος για όλους. Πρέπει τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια σε τέτοιες συνεχιζόμενες καταστάσεις και να μην δρούμε. Σαν πολιτεία εννοώ, ως πολιτεία. Ως ευνομούμενο κράτος. Ως πολιτεία η οποία φροντίζει τους πολίτες ισότιμα. Όσοι παρανομούν, όπου και αν ανήκουν, πρέπει να μπαίνουν να βάζουν τα βραχιολάκια τους και να μπαίνουν φυλακοί. Και επιτέλους, δεν είναι ταμπού να χτίσουμε φυλακές εφόσον υπάρχει τέτοια μορφής και τέτοια έτσι τεράστιο κύμα παρανομίας και παραβατικότητας για να σώσουμε και να προφυλάξουμε τον κόσμο που είναι έτοιμος και ευυπόληπτος και κινείται στην κοινωνική του ζωή μια χαρά χωρίς προβλήματα. Οι παράνομοι να μπαίνουν φυλακοί και οι δικαστές να τους δικάζουν και να τους βάζουν
1: φυλακοί. Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Μα θα έλεγα, έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία. Η παραβατικότητα και η παρανομία σαρώνουν. Η αστυνομία που κάνει τη δουλειά της, μαζεύει τους παράνομους και μετά από λίγες μέρες τους ξανασυλλαμβάνει γιατί έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Τι φταίει, το πλαίσιο, φταίνει το γεγονός ότι δεν έχουμε φυλακές. Ό,τι και να φταίει πρέπει να διορθωθεί. Απλά τα πράγματα. Ακούμε χρόνια τώρα για το χτίσιμο νέων φυλακών. Πού είναι? Πρέπει, δυστυχώς πρέπει να προστατευτούμε οι υπόλοιποι. Τι να πω, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. radio@parapolitika.gr. Στα μηνύματά σας θα τα υποδεχτούμε σε λίγο. Ερχόμενοι από το δεύτερο διάλειμμα της πρώτης ώρας εκπομπής θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στα παραπολιτικά και τους 90,1, είτε μας ακούτε μέσω διαδικτύου, εκεί δεν υπάρχει συχνότητα. Υπάρχει γειτονιά, έτσι. Υπάρχει διεύθυνση. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους ετοιμάζετε να σαλπάρετε για να ταξιδέψετε. Και σε εσάς που θα φύγετε με αυτοκίνητο. Καλά, εσείς που θα φύγετε με αυτοκίνητο, να είστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί όντως να έχει κάποια προβλήματα να συναντήσετε λόγω κακοκαιρία σε ορισμένα σημεία της χώρας. Αν και, όπως σας είπα, μέχρι το μεσημέρι όλα αυτά θα τελειώσουν. Καλοκαιρινές κακοκαιρίες, οι οποίες δεν διαρκούν πολύ, αλλά έχουν μεγάλη σφοδρότητα όταν ξεκινούν. Λοιπόν, καλή δύναμη σε αυτούς που δουλεύουν και σε όλους εμάς που περιμένουμε να έρθει η Άγια εκείνη η μέρα που θα ξεκινήσουμε για τις διακοπές μας. Όσο δύσκολο και να είναι να φύγει κανείς, με τις τιμές να πετάνε στις βενζίνες, στα ακτοπλοϊκά, με τα δύσκολα οικονομικά στοιχεία για κάθε οικογένεια, για τις περισσότερες τουλάχιστον οικογένειες, να προκαλούν ασφυξία οικονομική, όσο και να είναι, κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε, έστω σε λιγότερες ημέρες. Τι θα κάνουμε. Θα εναρμονιστούμε με την εποχή, παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε καλλιώς, νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, η οποία είναι από τις πλέον παλαιές στην παρέα και στη συντροφιά. Η Δήμητρα είναι καινούργια, η Δήμητρα που στέλνει, λέει, καλημέρα, λέει, στα εγγόνια μου και στην κόρη μου. Η κόρη μπορεί να ακούει, τα εγγόνια είναι πολύ νωρίς να ακούνε, έχω την εντύπωση. Η κυρία Φωτεινή Ντάλη, σε ευχαριστώ πολύ που τόσα χρόνια, το λέω σοβαρά, μας κρατάς παρέα του Σαββατοκύριακο. Η ενέργειά σου είναι κάτι παραπάνω από θετική. Να είσαι καλά και να σε έχουμε συντροφιά. Εντάξει, τέτοια μηνύματα τώρα. Κυρία Φωτεινή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλει το τηλέφωνό της, το mail της. Ευχαριστώ, κυρία Φωτεινή. Από καρδιάς. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Οι Έλληνες, όταν είναι ενωμένοι, κάνουν πάντα μεγάλα πράγματα. Χθες μαζευτήκαμε, λέει, 10 άτομα και φάγαμε 5 κιλά παϊδάκια, εκτός τα κρασιά, τις μπύρες και τα ορεκτικά. Μεγάλες στιγμές πατριωτισμού. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Έλα, ρε. Καλημέρα, καλημέρα. Και στη δική μου τη Μαριάννα. Καλημέρα. Με καφεδάκι, λέει, από η πρωινή πτήση. Γεια σου, αγάπη. Καλημέρα και στη Λορένα. Καλημέρα και στο Μάκη από την Εθέλ. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Μάκης. Να είσαι καλά, Μάκη μου, σε ευχαριστώ. Επίσης, ο Κωστής, ο Σόδομας και ο Γόμορας, λέει, πρέπει να σε λένε με τόσα ευχάριστα νέα που μας είπε σήμερα. Μας άνοιξε στην καρδιά και θα ξεκινήσει το πρωινό μας με κάθε ευεξία, όρεξη και ευτυχία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή σου μέρα από την Κωνσταντζα. Να είσαι καλά, ρε Κωστή. Τι να κάνω, αυτή είναι η επικαιρότητα. Δεν μπορώ να τη φτιάξω αλλιώς. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Αμήν, αδερφέ μου. Αμήν. Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Καλημέρα, λέει, καλά μου παιδιά. Και στέλνει ωραία φωτογραφία η Νικολέτα. Να είσαι καλά, Νικολέτα. Επίσης, καλημέρα στην Τασούλα. Σε ευχαριστώ. Καλό πρωινό και σε εσένα, καλή δύναμη, γιατί πάει για δουλειά. Ο Σάκης ο Χατζάρας, την καλημέρα μου σε όλη την όμορφη παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Σε όλη την παροικία των αιγιωτών ακροατών μας, είναι αρκετή. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, με τον καλύτερο πιλότο, λέει, καλή ραδιοφωνική πτήση. Να προσέχεις, λέει, με τη μηχανή με αυτόν τον καιρό. Καλή μας ακρόαση. Προσέχω. Ευχαριστώ, Νικολέτα. Καλημέρα στη γιατρό μας νεματολόγο, την Φραγκίσκη της Ακελαρίδη, στο νοσοκομείο της Ρόδου υπηρετή. Να είσαι καλά, καλή δύναμη σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα λες πάντα και μας στέλνεις. Καλημέρα. Στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα, λέει. Καλή πρωινή πτήση, ο Λεωνίδας. Καταιγίδα μηνυμάτων. Πανικός, παιδιά. Να είστε καλά. Ξέρετε, τόσα χρόνια τώρα που κάνουμε παρέα, που συζητάμε, που τα λέμε, που σας έχω γνωρίσει αρκετούς από εσάς, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πιο σημαντικό από το να δέχομαι όλα αυτά τα μηνύματα της αγάπης που πολλές φορές μου στέλνετε. Εντάξει, δεν συμφωνούμε πάντα, έτσι. Με κάποιους μπορεί να έχουμε διαφωνήσει. Το θέμα είναι ότι παραμένετε όμως αυτή τη συντροφιά και την παρέα και σας αρέσει ακόμη και όταν δεν λέω πράγματα αρεστά σε εσάς, να μου κάνετε και τον αντίλογο, πάντα σε ένα πλαίσιο. Τώρα, όσοι δεν μπορείτε να δεχτείτε το πλαίσιο της... Ποιο είναι το πλαίσιο? Της επρέπειας, ρε παιδιά, να μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό που στείλετε. Τι να πω. Ελπίζω να το καταφέρετε. Γιατί σε εσάς ένα αποκείται.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο.
6: Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κριτικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα.

0: πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Νεφέλες.
2: Διογέννης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Επιστροφή στο πρωινό του Σαββάτου, το που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ όμορφη η παρέα. 25 έχει ο μήνας, με την κακοκαιρία να έχει περάσει, θα τα πούμε λίγο. Τι έγινε, που έγινε, γιατί δεν έγινε, καλώς δεν έγινε. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι, να φέκω στο δρόμο. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης, μέχρι και τις 10 θα είμαστε. Πρωινό Σαββάτου λοιπόν, το αγαπάμε, το λατρεύουμε. Είναι από τις εκπομπές οι οποίες είναι μες στην καρδιά μου. Είναι καλοκαιράκι, στην καρδιά είμαστε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει ο καιρός και φτάνουμε προς τον Αύγουστο, προσπαθούμε να χαλαρώσουμε λίγο. Χαλαρώνουμε πάντα όμως τα μάτια μας, τα αυτιά μας είναι στην επικαιρότητα, αλλά κυρίως σήμερα λίγο πιο επιδερμικά. Καλή σας μέρα.

Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας, να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, να ευχηθούμε καλό ταξίδι σε όσους ξεκινάει η καλοκαιρινή τους άδεια, είτε από σήμερα είτε από τη Δευτέρα, το ίδιο ρε παιδιά. Και σήμερα κάτι, να μην προλαβαίνετε να κάνετε τίποτα. 23 10 513.000, 23 11 82 1050 και στο Viber 69 083 57 800. Ελάτε, ελάτε. Μια μικρή, όμορφη, δροσερή καλημέρα.

0: και κινήσα.
1: Κάτσε, εσύ είσαι εργαζόμενος πρωί-πρωί, που πας, πού.
2: Πού είμαι, στα δηληστήρια.
1: Α, ωραία. Ωραία. Πότε παίρνεις άδεια, πήρες, θα πάρεις.
2: Πήρα μια βδομαδούλα, αυτή είναι, δεν μπορούμε αυτή παραπάνω. Είναι. Έχουμε δουλειά.
1: Δεν πειράζει. Δουλειά να έχουμε και...
2: Δουλειά να έχουμε. Αυτό είναι.
1: Πες μια γλυκιά καλημέρα σε όλο τον κόσμο, έτσι να την ακούσει.
2: Να, αυτό, μια μεγάλη καλημέρα σε όσους παίρνουν άδειες, σε όσους ταξιδεύουν, προσοχή και να γυρίσουν όλοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα.

0: Θα τα δούμε όλα, μην βιάζετε. Τρεις ώρες έχουμε μπροστά μας.
1: Πέντε φορές που σου...
0: Είχαμε και τη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Είχαμε και την κακοκαιρία. Θεσσαλονίκη πάλι γαλατικό χωριό. Έτσι είναι, παιδιά, έτσι είναι. Λοιπόν, καλημέρα. If morning, λέει, morning. Γεια σου, Ανούλα. Στο Δημήτρη.

Ρε Λοντάκο, τι είναι αυτό το πρωινό πρωινό? Καλημέρα γόρα μου, γιατί δεν μας βγάζει το ονοματάκι σου? Τι έγινε, μαλωμένοι είστε με το Viber? Εσύ δεν προλαβαίνεις. Λωτής μαχαιράς, παιδιά, είναι από αυτά που λέγαμε άδεια, άντε μία ακόμα και δεν προλαβαίνουμε. Αδύεται από Δευτέρα. Θα το χαρείτε και αύριο. Και μετά μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Μαζί με τον Δημήτρη Βενιέρη, παρέτσα. Α, ναι, συγγνώμη κύριε Λεωτή μου, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Έχετε βάρδια, ναι, ξέχασα. Πρωινό πήρατε? Είναι κάποιες καλημέρες που είναι ιδιαίτερες.

Ελάτε για τις καλημέρες μας στο Βαγγέλη, στον Τασούλη. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Ναι, η μουσική θα έχει περισσότερο χώρο και χρόνο στις εκπομπές. Είναι αυτό και το επόμενο, τα μεγαλύτερα κύματα αδειών. Γεμίστε πλοία, καράβια, αυτοκίνητα, λεωφορεία, κτέλ, πούλμαν, ό,τι θέλετε. Και όσοι μπορείτε, αφήστε μας, δεν πειράζει. Πάντε να περάσετε καλά.

0: Μια γλυκιά καλημέρα στα κορίτσια μας εδώ της παρέας που σήμερα σαρώνουνε. Ελάτε κοριτσιά. Καλημέρα Άρη, καλώς σου κούμε, υγεία και χαμόγελο. Και στην Εύα καλημέρα. Και στην Αφροδίτη.
1: Φυλαχτό να τη φυλάει και ας μην με αγαπάει. Φυλαχτό να τη φυλάει.
0: Γαλατικό χωριό λοιπόν η Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα πω για έναν φίλο ακροατή μου, πήρε χθες τηλέφωνο στη μεσημεριανή εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ δεν τα πίστευα αυτά, αλλά με διέψευσε. Θα σας πω σε λίγο. Γεια σου Μαρό μου, καλημέρα.

Να και ο Αποστόλης. Χρόνια πολλά λέει στη μαμά μου, την κόρη μου και την αληψιά μου Άννα. Και μπήκα να δω και σήμερα όντως γιορτάζει η Άννα. Δεν γιορτάζει ρε παιδιά 9 Δεκεμβρίου. Αυτό με τις γιορτές που είναι άλλες, άλλη γιορτή, άλλο μήνα, άλλη, πολύ με μπερδεύει. Και είδα όντως σήμερα γιορτάζει και η Άννα. Όπως και να έχει, απ' το λέω να τη χαίρεσαι. Μαμά, κόρη, ανιψιά. Χρόνια πολλά στις σανούλες που γιορτάζουν σήμερα και στις σανούλες που γιορτάζουν στις 9 του Δεκέμβρη. Διπλό δώρο. Δύσκολη καιρή. Χαλεπίκερη.

Ελάτε να στέλνουμε καμιά φωτογραφία από τα πρωινά μας καφεδάκια, όπου και αν βρίσκεστε, στη δουλειά, στο σπίτι, στις διακοπές. Μια φωτογραφία τον καφέ, με τα παρελκόμενα όμως, ξέρετε, έτσι. Κουλουράκια, κολλάρια, μπουγατσίτσες, ξέρετε. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Καλημέρες με τα καφέ. Γεια σου Θεόφιλε, ταξιτζίδες μου, καλημέρα. Στον Μανώλη, στην Άνω Πόλη, στους οδηγούς απορριμματοφόρων. Δύσκολη δουλειά. Βασικά, να μην πεις, υπάρχει εύκολη δουλειά. Υπάρχει. Άμα κουβαλάς νερό στη Βουλή, εύκολη δουλειά, δεν είναι δύσκολη.

Φυσικά κανένα πρόβλημα στους δρόμους. Εχθές είχαμε έναν μεγάλο χαμό. Στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο και την επικαιρότητα. Έχει να πάρουμε κάποιες ανάσες στο ξεκίνημα. Να πούμε σε ρέγουλα, να ξυπνήσουμε λίγο, να πιούμε το καφεδάκι μας. Γιατί χθες έγινε πανικό στους δρόμους. Δεν έγινε πανικό στην πόλη, αλλά στα Πέριξ.

0: Ωρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 29 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Τζατζίκι 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο.
13: Morent ασφαλώς.
14: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
14: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
16: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
17: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
18: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
18: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
18: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: κακός για σένα μόνο.
1: Έλα, καλό πρωινό, σταδιακά μπαίνουμε στην παρέα. Αρχίζει, ξυπνάει και η πόλη, αλλά μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο. Σε λίγο καιρό θα μετριόμαστε στα δάχτυλα εδώ. Θα λέμε εσύ ποιος είσαι, γεια σου Γιάννη, τι κάνεις.
0: Πάρε με μακριά, με το τώρα και το πριν, μη με συγκρίνεις.
1: Να πάνε όλα καλά, θα δούμε και τα πρωτοσέλιδά μας σε λίγο.
0: Γνωστά συνθήματα, στο Θεό εκεί θα πάω. Σαν πολύ ψηλά πετάω, σ' αγαπώ.
1: Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε καλημέρες. Γεια σου Θοδωρή μου. Γιατί δεν μην τους ζηλεύουμε.

0: στα συνθήματα.
1: Να χαίρεσαι και εσύ την Άννα σου.
0: Για μικρές φωνές.
1: Δήμο, να είσαι καλά.
0: Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα.
1: Δεν μου είπε όμως ένας γιατί σήμερα γιορτάζουν οι Άννες. Αφού γιορτάζουν και 9 Δεκεμβρίου. Εδώ σας θέλω. Είπαμε, αυτά με μπερδεύουν εμένα. Με θερμοκρασίες πολύ καλές και έτσι θα πάει μάλλον και αυτή η εβδομάδα. Θα έχουμε μια σταδιακή άνοδο. Αλλά όχι φοβερά και τρομερά πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα, λέει, θα έχουμε υψηλότατες, όχι καύσωνα, αλλά 37, έτσι λέει.

Γεια σου Κυριάκο. Από το άδειο λέει Βουκουρέστη του στείλαμε όλους εσάς. Και εμείς του στείλαμε Χαλκιδική, Πιερία, Σπροβάλτα, Σταυρό. Μην νομίζεις. Όπως είναι το Βουκουρέστη είναι και Θεσσαλονίκη. Α, να η απάντηση ρε παιδιά. Σήμερα είναι η κοίμηση της Αγίας Άνης. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κυριάκο, James Last, Μπισκάγια είναι το ορχιστρικό που θέλεις. Γεια σου Λάζαρε. Are you ready? Πρωτοσέλιδα. Καθημερινή. Μας τρομάζει η AI, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τι δείχνει έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Καλά, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, παιδιά. Έχουν γίνει πολλά παρατράγουδα. Υπάρχουν ρομπότ τα οποία τα χρησιμοποίησαν σε κάποιες, σε κάποια πειράματα τα οποία απάκτησαν πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι το τρομακτικό, και όχι μόνο αυτό, και πολλά άλλα. Μετά τις μεγάλες ζέστες Μπουρίνη, για την Αθήνα λέει, γιατί εδώ εμείς είπαμε. Γαλατικό χωριό. Κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά. Το μήνυμα Μητσοτάκη εν αντιθέσει με κάποιους βουλευτές οι οποίοι πλαγίως, επιδερμικά, υπόγεια, δεν ξέρω, ρίχνουν γέφυρες. Νέα. The music is the magic of a secret world. Το μέτρο έκπληξη της ΔΕΘ, πρωτοσέλιδο των νέων, ένα μπόνους για συνεπείς. Στο πακέτο λύθα θα προβλέπεται σταδιακή μείωση, ακόμα και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλάδους που θα επιδεικνύουν σταθερά φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση.

Πανηγύρια, πανηγύρια στα νέα εννοείται, παιδιά. Πανηγύρια είναι από εδώ και πέρα. Κάθε χωριό και ένα πανηγύρι, κάθε γωνιά και χορός. Μια παράδοση με μέλλον. Και πάμε απογευματινή. Νέοι δασμοί Τραμπ λέει σε 60 χώρες εταίρους τον ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ είπε ότι η Αμερική δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης, διότι έχουν πέσει σε αμερικανικούς κολοσσούς τεράστια πρόστιμα δισεκατομμυρίων. Ο χάρτης των αποδοχών σε 46 χρυσές ειδικότητες στο κεντρικό θέμα, επάγγελματα με μισθούς άνω των 3.000 ευρώ. Τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια, τεχνολογία, τράπεζες, κυβερνοασφάλεια, φαρμακοβιομηχανία, μεταποίηση οδηγούν τη νέα εποχή. Αντεπίθεση Μητσοτάκη κατά Σαμαρά Ανδρουλάκη. Και με οι χαμηλές σχολές με λαμπρό μέλλον στην αγορά εργασίας. Εφημερίδα των συντακτών. Νέες πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές, συγγνώμη, σώζει για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα: Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. 38% του δασών της έχει χάσει η Αττική. Είδατε τι γίνεται τώρα στην Ευρώπη, στη Μαδρίτη. Παραδοχή, λέει, από τον διοικητή της περιοριστικής. Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά, είπε. Τεράστιες φωτιές στην Ισπανία και στη Γαλλία. Έρευνα, η στεγαστική κρίση μειώνει τις γεννήσεις και ΔΕΘ προεκλογική. Η ΔΕΘ δηλαδή. Τα κόμματα φτιάχνουν πρόγραμμα. Ριζοσπάστης. Δεν πληρώνουμε πάλι τα σπασμένα. Με δυνατό κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής τους, επιστρέφουμε τον λογαριασμό. Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει. Το αντιλαϊκό πρόγραμμα των επόμενων κυβερνήσεων θα είναι εδώ.

Ελεύθερος Τύπος. Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Το κυβερνητικό πρόγραμμα έως το 2030. Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύνταγμα για τη νέα εποχή. Από την χθεσινή συνάντηση στη Βουλή εκεί πέρα έγινε λίγο χαμός. Τα χώσε χοντρά στην Πρόεδρο κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Πρωθυπουργός. Κάηκαν σπίτια, οι απανωτοί καύσονες έφεραν μέγκα πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Θεσσαλονίκη, επικίνδυνο το νερό σε Βόλβη και Σιθωνία. Ουράνιο στην Υφόπαιτρα, κολοβακτηρίδια στον Άγιο Νικόλαο, στην Τρανία Μούδα. Και στη Βουρβουρού, να συμπληρώσω εγώ. Για την Υφόπαιτρα τα είπαμε, είχαμε εδώ τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης της περιοχής. Τύπος Θεσσαλονίκης, πεσμένη φέτος η Χαλκιδική με ελπίδες της τελευταίας στιγμής. Θέμα το οποίο το αναλύσαμε και αυτό εδώ. Πρέπει να αλλάξει λίγο η νοοτροπία. Σαν πενιντάρικα βλέπουν τον κόσμο εκεί. Τέλος πάντων, πάμε στην κόντρα. Κόβει ο Μητσοτάκης τις γέφυρες με Σαμαρά για να περιορίσει τις διαρροές δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Πήρε κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Το φθινόπωρο, η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά, καίγονται τα χαρτιά του. Πέφτουν τα ταμπού, ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό, το Μητσοτάκη. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το Πασόκ σε εκλογική ετοιμότητα, το κίνημα. Λόγος, γεμάτο το καλάθι της ΔΕΘ. Μητσοτάκη, θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από το οποίο διαθέτουμε. ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός ομολογεί ότι η κυβερνητική πολιτική δεν προστάτευσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Εστία, παράθυρο και κυβερνήσεις συνεργασίας από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν βλέπει αυτοδυναμία ο εκλεκτός κυβέρνησης, κύριος Στουρνάρας. Ελεύθερη ώρα. Να γιατί οι νεοταξίτες αποδομούν τον ήρωα Οδυσσέα. Ομιλία σταθμούς του Κυριάκου Βελόπουλου για την Ατζέντα 2030. Μάλιστα. Παραπολιτικά. 2,1 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ένα πακέτο πολύ τυχερή. Επιχείρηση με κωδική ονομασία Μακεδονία από το Μαξίμου. Τα σχέδια για την ανατροπή των μετρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Και πάμε στην Καρφίτσα. Η Θεσσαλονίκη ανοίγει τη στρόφη για τον Βαλκανίων. Η συμφωνία του Σεπτεμβρίου, ο αγωγός προς τα Σκόπια και η ενεργειακή κούρσα με την Τουρκία για το LNG. Political, ψήφος με ένα κλικ, πώς η κάλπη περνά στην ψηφιακή εποχή. Άποψη, αναστενάζει τα δικαστήρια, κυβέρνηση Μητσοτάκη, έρχεται Γολγοθάς για το Μαξίμου. On time, ραντεβού με τον δολοφόνο του. Ποιος είναι ο 27χρονος εσημασμένος Αιγύπτιος που τον σκότωσε? Για το Σταύρο Γεωργίου το πρωτοσέλιδο. Καινούριος έρωτας στην Κέρκυρα, λέει, για την Σύση Χριστίδου. Face Κορδά, το παλάτι των 700 τετραγωνικών μέτρων για τη νέα τη ζωή. Αυτές είναι οι ειδήσεις, παιδιά. Αυτά είναι.

0: Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Παρέα θα είμαστε ως τις 10. Έχουμε ακόμα να πούμε και να ακούσουμε.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αιματήρο επεισόδιο σημειώθηκε χτες το βράδυ στον Δενδροπόταμο περίπου στις 8. Ένας ημεδαπός 35 ετών κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα. Ο 35χρονος έφυγε από το σημείο και βρέθηκε στην περιοχή των Κτέλ, όπου και κάλεσε την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο υποκράτιο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Έμφαση στην ενίσχυση του ελληνισμού έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε επίσης στη διατήρηση της πολιτικής ενότητας στα μεγάλα εθνικά ζητήματα, την κοινωνική ευθύνη της οικονομικής ελίτ, αλλά και στη διαχρονική παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τόνισε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας έδωσαν το παρόν από πολιτικούς αρχηγούς, ενώ την ελληνική λύση εκπροσώπησε ο Βασίλης Βιλιάρδος ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Νατσιός και Ρένα Δούρου αρνήθηκαν την πρόσκληση. Περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της ύστερα από αιματηρό επεισόδιο στη Σύρο, ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν, στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Σήμερα θα γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανία ζει δραματικές στιγμές, καθώς η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφέρεια της Μανδρίτης εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ελέγχου, προκαλώντας τεράστια ανησυχία σε αρχές και κατοίκους. Η φωτιά συνεχίζει να απειλεί κατοικημένες περιοχές, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν εξαιρετικά δύσκολη μάχη απέναντι στις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. 7 δήμοι εκενώνονται στη Γαλλία εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Πάνω από 100.000 άνθρωποι καλούνται να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, τουρνουά street basketball 3x3 πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την Greece 3x3 και την PAL Services υπό την αιγίδα της ΕΟΚ και της FIBA.
3: Ο καιρός στον Status FM.
4: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκίς τους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 31 και στα Γιάννητσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 28. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
3: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία.

0: Real Estate. Γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
0: Οίκημα Real Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
2: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
0: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
2: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ακούτε στα 107.7. Καλό πρωινό, Σαββάτου 25 Ιουλίου. Όπου φύγει, φύγει είμαστε. Τώρα στο διάλειμμα κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων βλέπαμε λίγο έξω από την, το παράθυρο εδώ του Στάτους. Κόσμος με βαλίτσες πήγαινε προς το πλοίο που θα τους μεταφέρει στις Ποράδες. Το οποίο είναι αραγμένο εδώ. Ζηλέψαμε λίγο να σου πω την αλήθεια, αλλά με την καλή έννοια.

Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα στην περιφερειακή, στην ανηφόρα της Νεάπολης. Δεν ξέρω τι γίνεται. 23-10-500-13.000, 23-11-82-10-50. Θα το δει και η Κατερίνα Νικολάου. Στα μέσα περίπου μας δείχνει κάτι. Εκεί έχει κλείσει ο δρόμος. Το ένα ρεύμα μάλλον έχει κλείσει, όχι ο δρόμος. Επιβεβαιώστε το μας λίγο. 23-10-500-13.000, 23-11-82-10-50 και στο Viber 69-08-3-50-7-800.

και θα μπει στο στούντιο να μας πει τι έγινε και χθες με αυτό το περιστατικό το περίεργο που έγινε στο Δενδροπόταμο. Τον πυροβόλησαν, λέει, έφυγε από το Δενδροπόταμο, πήγε στα ΚΤΕΛ και πήρε τηλέφωνο. Δεν θέλω πονηρά γελάκια, κυρία Νικολάου. Ας ακούσουμε λίγο τον Παντελή Θαλασσινό και θα τα πούμε.

0: Είστε λίγο πίσω βέβαια, δεν ξέρετε ακόμα τι έχει γίνει, από ό,τι μας ενημερώνετε. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι στιγμίο. Έκλεισε για λίγο εκεί το... ο δρόμος, διότι μπαίνουν, βγαίνουν φορτηγά, γιατί έχουμε εργασίες στο σημείο, στην ανηφόρα της Νεάπολης. Αλλά μέχρι τα νοσοκομεία κάτω είναι προβληματική κατάσταση. Αρχίζει και ανοίγει τώρα. Όποιος φτάσει στο σημείο μπροστά, μας ενημερώσει. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας και το Viber 69-083-57-800. Την καλημέρα μας στον Νίκο, ο οποίος λέει σήμερα είναι κοιμής Αγίας Άννας. Το είπαμε, Νίκο μου. Δεν το ξέρω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ ήξερα Ανούλα 9. 9 του μηνού.
1: Σύμφωνα και με την, την εφαρμογή του Ινστιτούτου Μεταφορών, δεν είναι ότι υπάρχει κάποια σοβαρή καθυστέρηση εκεί στο σημείο, απλά ίσως λίγο κινησούλα.
0: Ναι, έχουμε εργασίες. Μπορεί να κλείσει για λίγο, να βγει κανένα φορτηγό, ξέρεις, κανένα τέτοιο να γίνει.
1: Δεν έχει πάντως κάτι προγραμματισμένο.
0: Όχι, δεν έχει, δεν έχει κλείσει ο δρόμος προγραμματισμένο. Όχι, όχι. Θα μας πούνε εδώ οι φίλοι ακροατές. Για πες μας τώρα, τι έγινε χθες με αυτό το περιστατικό, μη γελάς.
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας αποκαλύψω κάτι. Φέτος το χειμώνα, εγώ έβλεπα ένα σύριαλ που λέγεται Euphoria.
0: Ναι.
1: Το οποίο Euphoria, μεταξύ άλλων, γιατί είναι κάποια περιστατικά που βλέπεις, ρε παιδί μου, που τα οποία σου λες και βλέπεις έργο. Μέσα σε αυτό είναι και κάποιοι έμποροι ναρκωτικών που έχουν και καλά ένα ψιλικατζίδικο, αλλά στην πραγματικότητα
0: βιτρίνα,
1: είναι βιτρίνα,
0: ναι, βιτρίνα
1: για να πουλά ναρκωτικά.
0: Ναι.
1: Έχουν κάμερες γύρω στους γύρω δρόμους, παρακολουθούν τα πάντα. Είναι ένας
0: πιτσιρικάς.
1: Είναι ένας πιτσιρικάς που παρακολουθεί κάτι μόνο. Κάτι τέτοιο, παιδιά, είχαμε χθες στο Δενδροπόταμο. Πιάσανε 8 άτομα, νομίζω, μετά από γαραπουλησία ναρκωτικών. Είχαν βρει εκεί, είχαν έναν αρχηγείο, είχαν στήσει με κάμερες γύρω-γύρω που έβλεπε τους γύρω δρόμους
0: και καλά, ναι.
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Και μέσα βρήκαν ουσιαστικά σούπερ μάρκετ ναρκωτικών. Κάναβιθες, κατεργασμένη, ακατέργαστη, κοκαίνη,
0: ναι, ναι.
1: MDMA, τα πάντα όλα. Το
0: τα
1: βράδυ,
0: βλέπω.
1: Το βράδυ,
0: ναι.
1: Ένας τύπος στον Δενδροπόταμο πυροβολήθηκε από κάποιον άγνωστο.
0: Κατά την δική του εκδοχή.
1: Και πυροβολημένος έφυγε και πήγε στα ΚΤΕΛ.
0: Και από εκεί πήρε τηλέφωνο.
1: Και από εκεί πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
0: Ναι. Περίεργη υπόθεση.
1: Μάλλον βλέπω πολλά έργα, αλλά εγώ εμένα αυτό μου μυρίζονται, ξέρεις.
0: Κάτι έγινε. Δεν
1: βλέπω
0: τώρα...
1: σε κάποια συμπλοκή. Τραυματίζομαι. Αλλά επειδή δεν θέλω να με βρουν εκεί που χτυπήθηκα ή να βρουν πάνε στα ίχνη και τον άλλον που ήταν στη συμπλοκή.
0: Καλά, θα το
1: ρωτήσω. Πάω λίγο παραπέρα.
0: Δεν τον πιάσουν εκεί να τον.
1: Εγώ πιστεύω ότι μέσα στην ημέρα θα αλλάξει λίγο το σενάριο αυτό που έχουμε για αυτή τη συμπλοκή χτες.
0: Αλλά είναι περίεργο πάντως.
1: Γιατί να σου πω κάτι. Είναι πολλές φορές αυτά που βλέπουμε που γίνονται σε αυτήν την πλευρά της πόλης. Είναι σαν να λες βγαλμένα από κάποια αστυνομική σειρά. Και τα βλέπεις και λες, μάλλον αυτό θα γίνει μετά. Και όντως μετά από λίγο προκύπτει κάτι τέτοιο. Στο γραφείο. Να θυμίσουμε και εκείνες τους περιστερώνες τα κείμενα.
0: Τι πας και θυμάσαι.

Εκτονώνεται το ζήτημα στην περιφερειακή. Δεν έχουμε προς το παρόν τώρα κάποιο θέμα. Ήταν μάλλον αυτό που λέμε ότι γίνονται εργασίες εκεί παραπλεύρος. Μπορεί να βγει κανένα φορτηγό, κάτι να έγινε. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα έχουμε σήμερα φυγή μεγάλη όπως είχαμε τις προηγούμενες τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα που είχαμε πολύ μεγάλη ζέστη. Πάντως όσον αφορά τα καιρικά μας, ο καιρός στρώνει, μια χαρά. Βέβαια θερμοκρασίες είναι λίγο κάτω από τα συνηθισμένα, διότι σήμερα θα έχουμε μέχρι 31 βαθμούς, αύριο 33. Από Τρίτη αρχίζει και ανεβαίνει 35 άρια. Ηλιοφάνεια, οπότε όσοι ξεκινάει η άδειά σας, άφοβα.

Είχαμε χθες και τη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Απούσα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απούσα η Ρένα Δούρου. Απών ο Δημήτρης Νατσιός. Απών και ο Κυριακός Βελόπουλος. Βέβαια έστειλε αντιπρόσωπο. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο της απουσίας τους, τέλος πάντων. Δεν πάμε έτσι προς τα παιδάκια, δεν πάμε έτσι προς τα, συγγνώμη κιόλας. Ευτυχία δεν πρόκειται να βρούμε.

αν θυμάμαι καλά. Είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία.

0: μυαλό.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα δούμε λίγο τι έγινε και στη Βουλή. Στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε ωραία πραγματάκια.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 29 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Τζατζίκι 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Toyotomi πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού, με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Arai, με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Arai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
15: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
14: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
15: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
14: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
15: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
14: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Μπαίνεις τσουλώντας.
0: βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
16: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
17: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
16: Μαλλιάρης Παιδεία.
17: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
16: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
18: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
19: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
20: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
21: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: πήγα την ώρα που...
1: Είχαμε ωραία στιγμιότυπα χθες στην Βουλή.
0: Να σου πω, σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γη.
1: Είχαμε επίθεση του κυρίου Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Βέβαια μετά... Στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο τα πράγματα ήταν ωραία, ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα, τα βρήκανε μάλλον, δεν ξέρω, και ο Πρωθυπουργός είπε ότι εντάξει, μετά τη Βουλή όλα είναι ωραία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης που επιτέθηκε στην κυβέρνηση.
2: Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο. Η σημερινή συζήτηση αφορά το σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Πρακτικά αφορά την ίδια την κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας. Τι βιώσαμε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια? Ποια είναι η εμπειρία του ελληνικού λαού από δύο διαφορετικές διαδοχικές κυβερνήσεις? Επιθέσεις μετοπικές στις ανεξάρτητες αρχές. Παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής και του ίδιου του Συντάγματος. Ποιος λοιπόν είναι ο συνεπής, κύριε Πρωθυπουργέ? Εσείς που το 2019 εμφανιστήκατε ως ο θεματοφύλακας της θεσμικής αξιοπιστίας, ως ο θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής κανονικότητας, και κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας.

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Βέβαια την παράσταση έκλεψε κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού η κόντρα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ακούσε.

0: Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ομιλίας του Πρωθυπουργού, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε συνεχείς παρεμβάσεις, από τις γνωστές παρεμβάσεις που κάνει πάντα. Ο κύριος Κακλαμάνης προσπαθούσε αδίκως. Πάλευε ο άνθρωπος εκεί να την συνεφέρει, αλλά δεν. Έλεγε, διέκοπτε, έλεγε. Και υπήρχε ένας πολύ ωραίος έτσι, διάλογος και εν τέλει μια πολύ, κατά την άποψή μου, ωραία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε λοιπόν εχθές κατά τη διάρκεια αυτού του μίνι επεισοδίου.
1: Σε λίγο χρόνο, το λίγο χρόνο που έχω, κύριε Πρόεδρε, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο, δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σταθώ σύντομα σε τρεις...
0: Άντε πάλι μιλάς.
1: Σε τρεις θεσμικές τομές... Σε τρεις θεσμικές τομές που η Νέα Δημοκρατία προτείνει. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει. Λοιπόν...
2: Μη διακόπτετε, σταματήστε επιτέλους.
0: Καλά, κύριε Κακλαμάνη, καλά.
1: Επιτρέψτε μου.
2: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
3: Λίγο νερό στην κυρία.
4: Μήπως θα πάω να κάνω και κανένα παιδί, κύριε Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα σας κάνω το χατήρι, κύριε Κωνσταντοπούλου, θα συνεχίσω χωρίς να επιτρέψω άλλη διακοπή. Λοιπόν, επέκταση της επιστολικής ψήφου.
0: Καλά.
1: Επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές.
0: Δεν σταματάει με τίποτα, παιδιά. Ασταμάτητη. Υπήρχε κι άλλο επεισόδιο.

0: Και το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όταν ανέβηκε στο Βήμα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Μητσοτάκης μάλιστα τα χαρτιά του, τις σημειώσεις του. Και αποχώρησε επιδεικτικά.
1: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνοι σας.
2: Πού πάτε, πού πάτε. Και έτσι λοιπόν... Και έτσι λοιπόν, ξέρετε, υπήρχε και ένας άλλος πρωθυπουργός που έφευγε όταν ανέβαινα στο Βήμα ως πρόεδρος της Βουλής. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
0: Βέβαια εδώ πήγαινε το «Πού πάτε», το «Πού πας» του Βασίλη Καρά, αλλά είναι λίγο βαρύ για την ώρα. Μη χτίζεις τείχους, χτίσε γέφυρες για μας. Έτσι λέει το άσμα.

0: Είχαμε βέβαια και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Open. Εκεί υπόθηκαν σημαντικά πράγματα. Κάποια στιγμή, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το τι θα γίνει αν δεν βγει η κυβέρνηση στην πρώτη Κυριακή και αν κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τις παλιές γονιές σου. Μια κυβέρνηση δική τους. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
1: Έστω ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Θεωρείτε πιθανό, πιστεύετε, ότι θα μπορούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αφρίσουν αυτό που λέμε δυνάμεις ή τα κουκιά, αν τους βγουν, αν τους βγαίνουν τα κουκιά, ώστε να μπορούν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με στόχο εσάς προσωπικά?
2: Μα δεν είναι καινούριο αυτό το οποίο μου λέτε. Είναι καινούριο σενάριο αυτό?
1: Ω σενάριο, στο παρελθόν
2: δεν
1: είναι.
2: Μισό λεπτό. Το 23 δεν μιλούσαν για κυβέρνηση ή δεν μιλούσαν για κυβέρνηση στην ΕΕ. Είναι πρώτη φορά που το ακούτε αυτό? Εάν κάποιοι στην αντιπολίτευση.
1: Μιλάμε για ειδικού σκοπού, επιτρέψτε μου, κύριε
2: Πρόεδρε. Τι παραπεί κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Και αυτή ήταν κυβέρνηση τιμένων. Τα ίδια έλεγα και τότε. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, τη κυρία Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούβα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
1: Ό,τι αθροίζει.
2: Καλή τύχη.

Καλή τύχη. Λα, λα, λα, λα, λα. Και καλύτερα. Λα, και για τους δύο μια ώρα αρχίτερα. Τελικά τα τραγούδια, άθελά τους, λένε πολλές αλήθειες.

0: Τελικά οι πολιτικοί έρχονται πολύ κοντά στο λαό. Καλύτερα. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα Νικολάου?
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά σχόλια για χτες το βράδυ.
0: Είχε πολύ πράγμα. Πολύ παραλυπόμενο.
1: Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα ασχοληθεί και αργότερα η Βιργινία, που μου αρέσει σήμερα, για το πιο πολιτικό του θέματος. Απλά διαβάζω από τα παραλυπόμενα κάποια πράγματα και λέω, τι συμβαίνει εδώ? Λοιπόν, θέλω να πω ότι είχαμε, καταρχάς, ήταν η πρώτη φορά που έγινε η εκδήλωση μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε χθες στην Αττική. Το θέμα είναι ότι τι φάγανε? Η εκδίκηση της Τούμπας ήταν αυτό, παιδιά.
0: Δεν ήταν η εκδίκηση της Τούμπας, κάτσε. Πες και θα, γιατί διαφωνώ. Για πες.
1: Γιατί?
0: Τι φάγανε, πες.
1: Λοιπόν, τους δώσαν ένα κυπελάκι που μέσα είχε πιτόγυρο, παιδιά.
0: Τι πιτόγυρο ήταν, γιατί τα είδες εκείνα, τι πιτόγυρα? Ένα πράγμα στρόγγυλο, ήταν με 2-3 κομματάκια. Η Τούμπα
1: ήταν χοιρινός γύρος και πίτα.
0: Ναι, σιγά το πιτόγυρο. Τα δικά μας τα πιτόγυρα είναι μπαμπάτσο. Κανένα παιδί μου.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Να τρώσω και ένα χορτάκι είναι. Εγώ θέλω 5 για να δοκιμάσω, είναι καλά.
1: Πάντως το θέμα είναι ότι φάγανε πιτόγυρο, κάτι που το χάρηκαν κιόλας.
0: Είναι μια αρχή. Ο πρωθυπουργός έφαγε, γιατί είναι και λίγο τη υγιεινής διατροφής.
1: Τι να σου πω, λογικά θα έφαγε κάτι.
0: Θα τσίπησε κάτι, θα δοκίμασε.
1: Μετά είχε να πάει να δει και την Οδύσσια, οπότε ναι, πρέπει να έφαγε ο καψερός. Γιατί φαντάζομαι, όταν περνάς δύσκολα, μετά δεν θες να πας να λιώσεις τον καναπέ και να δεις κάτι να ξεχαστείς. Νομίζω ότι αυτό έκανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Δεν πέρασε δύσκολα.
1: Μετά το ξύλο χθες, τις έντονες στιγμές που έζησε στη Βουλή, μετά την δεξίωση στο Προεδρικό.
0: Στη δεξίωση τα πήγε μια χαρά με τον Ανδρουλάκη στο τέλος.
1: Καλά, ναι, κύριε.
0: Από εκεί που ήταν ψυχρή, μετά αγκαλιές, ωραία, όλα είδες, καλά, χαμόγελα.
1: Άμα πιείς ένα κρασάκι από το Κατό Γιαβέρο, ένα περολάκι, χαλαρώνουν λίγο τα.
0: Τι άλλο παραλυπόμενο είχαμε?
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης, εγώ θέλω να εκφράσω επίσης την εξής απορία. Παιδιά, το Aperol δεν είναι ελαφρύ ποτό? Πώς ακριβώς το παρουσίασαν ότι δεν θα έχει σκλήρο αλκοόλ και θα έχει Aperol?
0: Εντάξει, δεν είναι και ουίσκι, δεν είναι και βότκα.
1: 40% αλκοόλ έχει.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό
0: είναι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι σαν βυσινάδα, είναι, να σου το πω τώρα. Με αλκοόλ μέσα. Γι' αυτό.
1: Παιδάκι μου, κρασί με μια κανονική μερίδα αλκοόλ, σκληρό, bitter αλκοόλ. Και κρασί είναι.
0: Αλλά εμφανισιακά.
1: Εμφανισιακά φαίνεται πιο ελαφρύ. Καλά. Θεωρητικά, παιδιά, μόνο θέλω να σας πω συμβαίνει αυτό, γιατί άμα πιείτε κανένα δυο απερολάκια, κατευθείαν. Λοιπόν, να πούμε ότι οι καλεσμένους είχαν, εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, υπήρχαν και αριστούχοι μαθητές. Υπήρχε. Είναι γενικότερα πάντα ήθιστε σε αυτές τις εκδηλώσεις να είναι
0: τιμητικά
1: καλεσμένοι τιμητικά άνθρωποι που έχουν ξεχωρίσει για το ήθος και την αριστεία τους. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό υπήρχαν καλεσμένοι αριστούχοι μαθητές των Πανελληνίων που έχουν πετύχει πρωτιές στην μάχη αυτή, τέλος πάντων. Και επίσης ήταν ο Χατζόπουλος, ο πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας,
0: ο οποίος προσγείωσε
1: το F-16,
0: το φλεγόμενο.
1: Το φλεγόμενο F-16 πριν από λίγες ημέρες. Γενικότερα ήταν καλό το κλίμα, απλά από ό,τι άκουσα ήταν λίγο αποπνικτική ατμόσφαιρα καθώς ήταν σε εσωτερικό χώρο η εκδήλωση. Επίσης να πούμε ότι ήταν καλεσμένη και η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή και ο πατέρας της εφημέριος Κωνσταντίνος Διαμαντής για την πρωτοβουλία τους να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό στο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας, αν τη θυμάσαι την περίπτωση αυτή. Να πούμε ότι ένα από τα ευτράπελα, ας πούμε, της εκδήλωσης ήταν ότι κάποιοι νόμιζαν ότι δεν έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου, γιατί επειδή έγινε σε εσωτερικό χώρο, δεν χωρούσαν όλοι σε έναν χώρο. Οπότε η ορχήστρα μπήκε σε ένα δωμάτιο, έκανε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, αλλά δεν την άκουσαν όλοι.
0: Δεν μπορούσε να είναι έξω, λογικό είναι.
1: Με αποτέλεσμα κάποιοι να πούν, τι έγινε, παιδιά, γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και δεν λέμε εθνικό ύμνο, τι γίνεται.
0: Έλατε.
1: Αυτά τα ολίγα για τα πιο πολιτικά, Βιργινία Δημαρές.
0: Μετά τις 10, ναι. Έχει να πει η Βιργινία μετά τις 10.

σένα. Παιδιά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στους δρόμους. Άμα δεν ασχολούμαστε, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα δεν μπορείς εσύ. Ξεκινήστε άφοβα. Να με λες αχαριστώ. Μετά το διάλειμμα, γιατί λείπει ο Δημήτρης ο Βενιέρης σήμερα, θα σας βάλω ένα κουιζάκι. Ευκολάκι είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά εγώ θα το βάλω. Ακούτε Στάτους 107 και 7, πρωινό Σαββάτου, 25 Ιουλίου. Ξεκινάνε οι μεγάλες άδειες, παιδιά. Είπαμε, ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά. Η θερμοκρασία σήμερα, εντάξει, 31-32. Από αύριο αρχίζει και ανεβαίνει. Καλά, δεν χρειάζεται να έχει καύσωνα για να πάμε διακοπές, έτσι δεν είναι? Πάντως, όπου και να πάτε, καλά να περάσετε.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χτες το βράδυ στον Δεδροπόταμο. Περίπου στις 8, ένας 35χρονος κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από άγνοιο στο άνδρα. Ο 35χρονος έφυγε από το σημείο και βρέθηκε στην περιοχή των Κτέλ, κάλεσε την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Έμφαση στην ενίσχυση του ελληνισμού έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας έδωσαν το παρόν από πολιτικούς αρχηγούς, ενώ την ελληνική λύση εκπροσώπησε ο Βασίλης Βιλιάρδος ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Νατσιός και Ρένα Δούρου αρνήθηκαν την πρόσκληση. Περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της ύστερα από αιματηρό επεισόδιο στη Σύρο, ζήτησε εισαγγελία, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Σήμερα θα γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε νέα επιχείρηση κατά στόχων του Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απευθύναν προειδοποίηση προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου να απομακρυνθούν από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Παράλληλα, ισχυρίζονται ότι έπληξαν την αμερικανική φάση Ουνταϊρή στο Κουβέιτ, καταστρέφοντας τρία υπόστεγα πυρομαχικών και αποθηκευτικούς χώρους. Ενώ ανακοίνωσαν και επίθεση σε παρατηρητήριο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, προκαλώντας, όπως ανέφεραν, σημαντικές ζημίες. Δραματικές στιγμές στην Ισπανία. Η μεγάλη φωτιά εξακολουθεί να μένεται στην περιφέρεια της Μανδρίτης και βρίσκεται εκτός ελέγχου, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στις αρχές και τους κατοίκους. Η φωτιά συνεχίζει να απειλεί κατοικημένες περιοχές στην Ισπανία, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν εξαιρετικά δύσκολη μάχη απέναντι στις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. 7 δήμοι εκενώνονται στη Γαλλία εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζηρό της νοτιοδυτικής χώρας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Πάνω από 100.000 άνθρωποι καλούνται να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, τουρνουά Street Basketball 3x3 πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την Greece 3x3 και την PAL Services υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και της FIBA.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 30, στη Βερέκη της Έρης τους 31 και στα Γιάννητσα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς.

0: αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους επόμενη ενημέρωση στις 10.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
13: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα.

0: 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Σκεδάκουμε.
1: Το τραγούδι πήγε τυχαία.
0: Τη μουσική.
1: 25 έχει ο μήνας.
0: Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη.
1: Το 1839 ο πρωθυπουργός Σωτήρης Σωτηρόπουλος γενιάζει τη Δόρυγα της Κόρινθου.
0: Στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή.
1: 1967 ο Παπάς Παύλος επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Ήταν το 1983. Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη.
0: Πάμε και θα έχω
1: τη... Η οποία βούλιαξε από 70.000 κόσμο. Σαββόπουλος, Ζορμπαλά, Γερμανός, Νταλάρα, Αφροδίτη Μάνου, Μαντώ.

0: στη Βουλιαγμένη.
1: Σημείο αναφοράς, το πάρτι στη Βουλιαγμένη.
0: Φεύγει η νύχτα, φεύγει δεν.
1: Σε λίγο θα δούμε και τα αθλητικά μας.
0: Έχουν να γίνουν πολλά.
1: Προς το παρόν, Κατερίνα Νικολάου.
2: Έχουμε μια ανακοίνωση από το ΓΕΘΑ. Η ελληνική πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, στις 7 και 4 ώρα Ελλάδος, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη της Εράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε σύμφωνα με την ανακοίνωση με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Ιεμένης. Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους. Είχε στόχο τη σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Συνεχίζεται κανονικά η αποστολή της. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό που χτυπήθηκε ήταν βαλιστική πύραυλη των Χούθη.
1: Ναι.
2: Τους οποίους, επαναλαμβάνουμε, αναχέτησαν σήμερα στις 7 και 4 το πρωί οι ελληνικοί Patriot και τους εμπόδισαν από το να χτυπήσουν διυλιστήρια της περιοχής στο πλαίσιο και της ενεργειακής ασφάλειας της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου.

Καλό πρωινό. Στο δεύτερο μισό της τελευταίας μας ώρας θα δούμε λίγο τι έγινε χθες με τα καιρικά. Είχαμε έφραγμα στους δρόμους και προς Χαλκιδική και από Χαλκιδική προς εδώ. Γενικώς ήταν μια δύσκολη χθεσινή ημέρα. Ευτυχώς η Θεσσαλονίκη πέρασε εξόφαλτσα. Μου το πέρασε ακροατής το μεσημέρι από το Χορτιάτο ότι μάλλον δεν θα μας πιάσει μας πολύ, γιατί τα σύννεφα δεν τα βλέπω πολύ να κινούνται σωστά. Δεν ξέρω αν ακούει τώρα. Αλλά έπεσε μέσα. Όλοι πέσαν έξω προγνωστικά κτλ. Ο ακροατής του Στάτους έπεσε μέσα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα αθλητικά μας, να δούμε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο, τι έγινε και τι περιμένουμε.

Ξεκίνημα λοιπόν με ΠΑΟΚ μετά την νίκη επί της Δυναμό στην Πολωνία. Στον ΠΑΟΚ περιμένουν σήμερα να δουν τι θα γίνει με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο νόμο. Σήμερα θα βγουν οι εξετάσεις. Για να ξέρουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα του παίκτη του δικεφάλου. Πάμε στον Άρη. Ανακοίνωσε την επιστροφή του Λιόπουλου. Επέστρεψε στους κιτρινόμαυρους ο Τολιόπουλος, μια πολύ μεγάλη προσθήκη. Οι ομάδες της πόλης στο μπάσκετ κάνουν σοβαρά βήματα για να σπάσουν το δίπολο της Αθήνας. Στον Ηρακλή ενισχύθηκε με το Γιακούμπ Χρωμάντα ο Γυραιός. 30χρονος Σλοβάκος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο. Ενώ έχουμε και φιλικό σήμερα του Γυραιού, Βολόνια Ηρακλής στις 5. Γεια σου Κάρολες, ευχαριστώ. Θα το έλεγα, μη στεναχωριές. Πάμε στην Εθνική Πόλο, η οποία σήμερα για το World Cup αντιμετωπίζει τη 1/4 την Ιταλία στα ημιτελικά. Στους 4 είμαστε, έτσι.

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Όλα τα μεγάλα ονόματα θα βρίσκονται εκεί. Τεντόβλου, Καραλή, Στεφανίδη. Άντε να δούμε ρεκόρ. Στο μπάσκετ

Στη Φιλαδέλφια λοιπόν ο βασιλιάς με συμβόλαιο το οποίο θα είναι περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν παίχτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που παίρνουν περισσότερα χρήματα. Ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Γιαμπουσέλε, ο Λεσόρ. Το Ολυμπιακό Βεζέγκοφ. Ενώ και ο Φουρνιέ θα πληρώνεται παραπάνω. Επίσης Μιλουτίνοφ. Και ότι θα πέρανε παίχτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού πιο πολλά χρήματα από τον Λεμπρόν.

Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο με κάθε επισημότητα. Παρουσιάστηκε από την Γερμανία ο Γιούργεν Κλοπ. Νέας προπονητής. Ενώ την Τρίτη αναμένεται η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να ανακοινώσει τον Ζινεντίν Ζιντάν. Επιστροφή στους πάγκους για δύο θρύλους.

Αυτά με τα αθλητικά μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Που πήγαν όλοι, κυρία Δημαρέση.
1: Μια βαλίτσα πόνο και
0: τα... Μόνο το ρίσες, λέει η Βιργινία.
1: Και με πιάσαν τα κλάματα.
0: Είπαμε από σήμερα το μεγάλο φευγιό. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε χθες στον Μπάχαλο στους δρόμους. Πώς θα πάει ο καιρός. Γιατί συνεχίζει, αλλά όχι εδώ. Μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 29 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Τζατζίκι 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
8: Το πήραμε.
9: Ποιο βρετάκι?
8: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
9: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
8: Το πήραμε.
9: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
8: Αυτά τα πήραμε.
9: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
8: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο
12: λειτουργούν ως ένα.
13: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Συντονισμένοι πάντα στον Status 107.7, στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Από τις 7 τα λέμε και μέχρι τις 10. Αμέσως μετά Βιργινία Δημαρέση. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία την πέρασε εξόφαλτσα η κακοκαιρία. Τύπησε ιδιαίτερα Χαλκιδική, Πιερία. Στον Όλυμπιο είχαμε και χιόνο, χαλαζόπτωση παρακαλώ. Η Χαλκιδική χτυπήθηκε από ασκηρές βροχές, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα στους δρόμους. Κυρίως τουρίστες οι οποίοι όπου φύγει ήρθαν προς την πόλη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Στο εμπορικό κέντρο ανατολικά γινόταν κακός χαμός, παιδιά. Μετά που πέρασε η μπόρα, ξαναγυρίσαν πίσω, ξανά χαμός. Αυτή τη φορά προς Χαλκιδική. Είχαμε και την καραμπόλα στον περιφερειακό. Εκεί να δείτε τι έγινε. Μπλόκαρε όλος ο περιφερειακός. Είχαμε πολλά προβλήματα χθες. Ευτυχώς μείναμε εκεί.

0: Το πρωί βλέπαμε τους τουρίστες, Έλληνες και ξένους, που πηγαίνανε προς το λιμάνι για να αποπλέψουν προς ποράδες. Ποράδες οι οποίες σήμερα θα χτυπηθούν από την κακοκαιρία. Συνεχίζεται. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι σήμερα θα έχουμε σποράδες, Εύβοια και Μαγνησία και νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου. Εκεί θα χτυπήσει η κακοκαιρία σήμερα.
1: Κι αφού κατάφερα να διώξω τα σκοτάδια, κι ότι με σκότωσε τον νίκησα εγώ, γύρισες πάλι για να δεις πόσα σημάδια άφησε πίσω.
0: Εμείς είπαμε γαλατικό χωριό εδώ. Κοιτάξτε, καλύτερα να περιμένουμε πολλά και να γίνονται λίγα όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, παρά να περιμένουμε λίγα και να γίνονται πολλά. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ που έπεσε έξω η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ακραία καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, δεν είμαστε εδώ πέρα για τέτοια θέματα τώρα, αφήστε το, άστο. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους, δεν κουνιέται τίποτα έξω, όπως είπε και η Βιργινία, μόνο τουρίστες.

Ελάτε τώρα να βοηθήσουμε έναν φίλο ακροατή. Του κλέψαν το φορτηγό. Δώστε λίγο προσοχή σας παρακαλώ. Το Ιώτα Ντίνα λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Επωνυμία Σαράντης γράφει πάνω. Επαναλαμβάνω, φορτηγό μάρκας το Ιώτα Ντίνα με την επωνυμία Σαράντης. Πινακίδα Μη 2720. Αν το εντοπίσετε πουθενά, Μη 2720. Καλούμε την αστυνομία. Γεια σου Λευτέρη μου, καλό πρωινό και σε σένα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρω αν κάνουν βουντού, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί. Εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια είμαστε πολύ καλά. Βαράει κάτω Αθήνα, θέλετε χιονοπτώσεις, θέλετε κακοκαιρίες, και εδώ μας περνάει εξόφαλτσα.

Και ένα θέμα τώρα της Χαλκιδικής. Δυστυχώς καθημερινά έχουμε τροχαία ατυχήματα. Γίνεται χαμός, παιδιά, στη Χαλκιδική. Τα πιο πολλά πλειοψηφία είναι με ξένες πινακίδες, αλλά όχι μόνο. Έχουμε δύσκολες καταστάσεις και με νεαρούς μετά από ξενύχτη, με οικογένειες, με τοπικές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως τα ατυχήματα είναι πάρα πολύ αυξημένα σε σχέση με πέρσι. Ιδιαίτερη προσοχή, θα μου πείτε τώρα. Εγώ προσέχω, απέναντι προσέχει. Είναι και αυτό. Αλλά έχουμε τεράστια αύξηση ατυχήματων. Καθημερινά διαβάζουμε 2-3 ατυχήματα στη Χαλκιδική.

Κακά μαντάτα για όσους μένετε σύνδοχα, Λάστρα και Ανατολικό, στο Δήμο Δέλτα. Διότι σήμερα έχουμε εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ίδρευσης. Οπότε από απόψε το βράδυ στις 10 έως τις 5 το πρωί αύριο, 7 ώρες, θα δημιουργηθούν προβλήματα υδροδότησης στις δημοτικές ενότητες Σύνδου, Χαλάστρας και Ανατολικού. Επαναλαμβάνω, από τις 10 το βράδυ σήμερα έως τα ξημερώματα στις 5 την Κυριακή, προβλήματα υδροδότησης στις δημοτικές ενότητες Σύνδου, Χαλάστρας

Λοιπόν, εντός πόλης δεν έχουμε τίποτα από κίνηση, αλλά από ό,τι μας ενημερώνει η φίλη ακροάτρια αυτή την ώρα, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Γεια σου Μαρία, να είσαι καλά. Στην έξοδο από Μουδανιών για δεύτερο πόδι. Όντως και εγώ το βλέπω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι. Απλά στη δεξιά πλευρά του δρόμου, μπαίνοντας στην πολυγύρου Ποτίδεας, δημιουργείται ένα μεγάλο θέμα εκεί πέρα. Να ξέρετε, όσοι κινήσετε προς δεύτερο πόδι, θα ταλαιπωρηθείτε κανένα δεκάλεπτο με τέταρτο, μπορεί και παραπάνω. Μετά ανοίγει βάσικα σιγά σιγά, αλλά με το που στρίβετε λοιπόν από τη Μουδανιών για να μπείτε εκεί στο κυκλικό κόμβο και να πάτε για δεύτερο πόδι, σταματάτε. Μαράκια, αυτά στο σημείο, στείλε μας ένα μήνυμα σε παρακαλώ. Πάντως εγώ δεν βλέπω κάτι να έχει γίνει. Μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ σας χαιρετώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Τα λέγαμε από τις 7 το πρωί. Ακολουθεί φυσικά Βιργινία Δημαρέση μέχρι και τη 1. Θα ξαναλέμε αύριο στις 5 το απόγευμα. Ο Στράτος σας πάει και σας φέρνει, με Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρη Βενιέρη. Από τις 5 μέχρι και τις 11. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους, τα σέβη μου.

0: ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδος δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Αιματήρο επεισόδιο σημειώθηκε χτες βράδυ στον Δενδροπόταμο περίπου στις 8. Ένας ημεδαπός 35 ετών κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα. Ο 35χρονος έφυγε από το σημείο και βρέθηκε στην περιοχή των Κτέλ, όπου και κάλεσε την αστυνομία. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Ιπποκράτιο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μεγάλος πλάτανος κατέρευσε στην πλατεία Ελευθερίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήρθε αμέσως σε επαφή με το Δασαρχείο, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υπόλοιπων δέντρων της περιοχής. Έμφαση στην ενίσχυση του ελληνισμού έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Στους τιμητικά προσκεκλημένους βρέθηκαν δύο μαθητές που πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, ο Γιώργος Μυριάδης και ο Ανδρέας Οικονομόπουλος. Επίσης, η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή με τον πατέρα της Εφημέριο στα Φουρνά Ευρυτανίας Κωνσταντίνο, οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή τους, καθώς και ο αντισμήναρχος Γιώργος Χαντζόπουλος, κυβερνήτης του F-16, που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από μηχανική βλάβη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και εισαγγελικών λειτουργών, καθώς και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και τη συζύγου του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Ρουμανία στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας της χώρας κλήθηκε να καταρρύψει το δεύτερο ντρόουν μέσα σε λίγες ώρες στο πλαίσιο ενδεχόμενου υβριδικού πολέμου. Την παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Δραματικές στιγμές στην Ισπανία, καθώς μένεται η μεγάλη φωτιά στην περιφέρεια της Μανδρίτης που καίει ανεξέλεγκτη, προκαλώντας τεράστια ανησυχία σε αρχές και κατοίκους. Η φωτιά συνεχίζει να απειλεί κατοικημένες περιοχές και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. 7 δήμοι εκενώνονται και στη Γαλλία εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρότ της νοδιοδυτικής χώρας και κατευθύνεται προς τον Μπορντό. Πάνω από 100.000 άνθρωποι καλούνται να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, τουρνουά Street Basketball 3x3 πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Νέα Παραλία δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βόρει 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 30, στη Βερή και τις Σέρες τους 31 και στα Γιάννητσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 28. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα.

0: στρέφεται.
1: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant & Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant & Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant & Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλημερούδια.
1: Και μαζί του πετώ.
0: Έχετε πάρει τις ρούγες και τους δρόμους, βλέπουμε. Προς Χαλκιδική συγκεκριμένα. Έχει ήδη και ένα μικρό μποτιλιάρισμα εκεί στην Θέρμη.
2: Είναι το κλασικό σημείο από τη γέφυρα της Θέρμης μέχρι και το Ορίσιο περίπου και αρχίζει και φορτώνει.
0: Έχει κόσμο που πάει προς Χαλκιδική. Το Μπουρίνι ήταν και πέρασε. Ευτυχώς ξόφαλτσα μας πέρασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε τρομερά προβλήματα, δόξα τω Θεώ. Βροχούλα πολύ, αέρας χθες το απόγευμα.
1: Όταν με κοιτάς νιώθω πως κάνομαι.
0: Οπότε τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία. Σήμερα κάποιοι κάθονται, δεν δουλεύουνε. Κανονικά.
2: Ονόματα δεν λέμε, συνειδητοποιήσει δεν
0: ονόματα δεν λέμε, αλλά έχουν όρεξη για κουσκούς, μου είπανε, πρωινό. Και εμείς καρδιές δεν χαλάμε. Τι κάνεις, καλημέρα Δημήτρη.
3: Καλημέρα Βυργινή Ιεσιάρη, γιορτάζω τη Δημοκρατία, την επέτειο.
0: Τι γιορτάζεις εσύ?
3: Ναι.
0: Στο Προεδρικό πήγες?
3: Αφού χθες, όχι δεν πήγα στο Προεδρικό. Είμαι από εκείνους οι οποίοι αρνούνται να παραβρίσκονται, να παρίστανται στο Προεδρικό. Είμαι μεγαλύτερος από τη Δημοκρατία, έτσι νιώθουν. Αυτοί που δεν πηγαίνουν νιώθουν ότι είναι πιο σημαντικοί από τη Δημοκρατία, γι' αυτό και απόσχουν, απέχουν, συγγνώμη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, κάνει κρύο πρέπει να σου.
0: Κρύο και σιδροσιά κάνει, δεν κάνει κρύο.
3: Πάμε μπουφανάκι είμαι.
0: Με μπουφανάκι.
3: Ναι, μπουφάν κανονικά, πάνω μπουφάν.
0: Εγώ φοράω τη ράντα.
3: Πρέπει να σου πω ότι χθες εδώ στη Χαλκιδική έριξε μπόλικο νεράκι και έβγαλε αρκετό κρύο το βράδυ, δεν μπορούσε να σταθεί έξω χωρίς πούτερ ή χωρίς μπουφάν. Και τώρα το πρωί που σηκωθήκαμε, ναι, είμαι με μπουφάν. Αυτή που σου μιλάω φοράω μπουφάν. Δεν είναι και καμιά γούνα από την Καστοριά, αλλά είναι ένα μπουφάν, κανονικό. Με κοντό, με βερμούδα, αλλά μπουφάν πάνω. Κιτ, τελείως. Τι να κάνω.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
3: Περιμένω να ζεστάνει, βέβαια αρχίζει να ζεστάνει. Όχι να ζεστάνει, ο ίδιος βγήκε τώρα και εδώ. Λογικά θα ζεστάνει στη διάρκεια της ημέρας. Αλλά γενικώς υπάρχει μια παγωμάρα, δηλαδή αυτή τη φορά δεν έχει έρθει πολλοί κόσμος. Ίσως και αυτά τα χερικά, δεν ξέρω.
0: Πάντως τώρα στο δρόμο έχει αρχίσει και πυκνώνει κίνηση προς Χαλκιδική.
3: Λογικό, Σάββατο είναι.
0: Προφανώς θα έρθει και πάλι κόσμος στη Χαλκιδική, λογικό είναι.
3: Εγώ προσπαθώ λίγο να ζυγίσω την λογική και τον παραλογισμό στην Ελλάδα, να δω δηλαδή αν έχει αλλάξει η αναλογία. Έκανα 1-2-3 αναρτήσεις εκεί για τον Ε65 και κάτω από κάθε ανάρτηση, όταν αυτή προσφέρεται για κοινωνική συζήτηση, για δήμωση, διαπιστώνεις ότι στη χώρα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι παραλογισμού και αντίστασης. Διαβάζω από κάτω δηλαδή πράγματα τα οποία δεν ξέρω τώρα πραγματικά αυτοί οι οποίοι τα γράφουν τα εννοούν, δεν τα εννοούν. Δεν το βάζω προσωπικό επίπεδο. Το βάζω στην διάσταση που έχει να κάνει. Έγινε ένα μεγάλο έργο, για παράδειγμα, εκεί. Το παρουσιάσαμε. Βρέθηκα εκεί. Και κάθεσαι και λες 2-3 πράγματα. Τι είναι αυτό το έργο, τι αλλάζει, πόσο θα συμβάλλει κτλ.
0: Καταρχάς βλέπω, επειδή μπήκα τώρα, επειδή το είπες, να δω κάποια σχόλια. Γράφει κάποιος, ας πούμε, άδειος λέει θα είναι ο δρόμος, όπως είναι και οι υπόλοιποι δρόμοι, σαν την Εγνατία, σαν την Ολυμπία οδό. Αυτοί οι άνθρωποι πιθανώς δεν ταξιδεύουν.
3: Όχι, άκουσε με λίγο. Αν οι δρόμοι είναι άδειοι, πρόσεξε, που πραγματικά υπάρχουν άξονες οδικοί οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και δεν έχουν την κίνηση που θα έπρεπε, αυτό τι κάνει ως συνέπεια, Βυργινία, με βάση τη λογική, αυξάνει τα διόδια.
0: Ναι, δεν είναι άδειοι όμως αυτοί οι δρόμοι, Δημήτρη.
3: Όχι, άδειοι δεν είναι. Άδειοι δεν είναι. Αυτός δεν
0: επειδή
3: ξέρω,
0: έχω πάει και στην Ολυμπία οδό και προφανώς και στην Εγνατία δεν το συζητάμε, δεν είναι άδειοι αυτοί οι δρόμοι.
3: Εντάξει, δεν έχουν, ρε παιδί μου, το κυκλοφοριακό πόρτο που έχουν ενδεχομένως οι δρόμοι της Γερμανίας, αλλά είναι αυτονόητο.
0: Καλά, υπέθεται κανένας ότι θα κάνουμε καινούριους δρόμους εδώ και ξαφνικά θα αποκτήσουμε την κίνηση της Γερμανίας. Δεν τους κάνουμε για αυτό το λόγο.
3: Το έθεσα και το θέτω, γιατί πρέπει να γίνει σαφές, να γίνουν σαφή κάποια πράγματα. Α, να σας δώσω μια απάντηση, γιατί το ερεύνησα σε βάθος, Βυργινία, θα σου στείλω και ένα μέμο, γιατί μάζεψα πολλά στοιχεία από το ρεπορτάζ, επειδή εγώ θα λείπω, αν χρειαστεί, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Η μονοδρόμηση της Εγνατίας Οδού, η οποία ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον κόσμο, κυρίως τα Παρασκευοσαββατοκύριακά, μας το λένε πολλοί ακροατές, είναι γνωστό, γίνεται για τον εξής λόγο. Εγώ είχα την εντύπωση ότι γίνονται εργασίες μέσα στις σύραγγες. Δεν γίνονται εργασίες μέσα στις σύραγγες. Απλά. Η εταιρεία, η κοινοπραξία η οποία ανέλαβε το έργο είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων, γιατί η Εγνατία Οδός δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ενός ευρωπαϊκού αυτοκινητόδρομου στις Σιραγγές της και αλλού. Οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν θα κρατήσουν χρόνια, θα κρατήσουν πάρα πολύ καιρό. Μετά το δυστύχημα στο Mont Blanc στην Ελβετία το 1999 που είχε καμιά σαρανταριά νεκρούς, είχε βγει ένα αυστηρό πρωτόκολλο για την κατασκευή και λειτουργία των σειράγκων, το οποίο όμως ουδέποτε υιοθέτησε η χώρα μας μέχρι το 2007. Μόλις το 2007 η κοινοτική οδηγία η οποία εκδόθηκε τότε βρήκε ισχύ στην Ελλάδα, αλλά από το 2007 μέχρι σήμερα 19 χρόνια, όσο ήταν κρατικός ο δρόμος δημόσιος, η Εγνατία Οδός, κανείς δεν έκανε αυτά τα οποία είναι υποχρεωτικό να γίνουν. Σήμερα που ανέλαβε η κοινοπραξία είναι συμβατική υποχρέωση της κοινοπραξίας να τα φτιάξει και μέσα στους όρους και τις προϋποθέσεις, Βιργινία, και το λέω στους ακροατές περισσότερο, ας επικοινωνηθεί, ας εμπεδωθεί για να μάθουμε επιτέλους τι συμβαίνει στον κόσμο, μέσα στις υποχρεώσεις της είναι όσο θα διαρκέσουν οι παρεμβάσεις κατά μήκος του δρόμου αυτού, μονοδρομούνται οι σύραγγες για να αποφευθεί ενδεχόμενο ατύχημα. Μέσα στις σύραγγες ακόμη δεν ξεκίνησαν οι εργασίες. Για να ξεκινήσουν εκεί πρέπει να δοθούν κάποιες άδειες μέχρι τέλος του χρόνου και σύραγγα προς σύραγγα θα γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Αυτή είναι η ενημέρωση που πρέπει να γίνει στον κόσμο για να ξέρει, γιατί ακούω, διαβάζω, μου γράφουν στα κλαμάρες κάτω από τα βίντεο, ο κάθε αδαής, ο κάθε άσχετος, όλοι θεωρούν ότι τα έργα, ακόμη και τα έργα υποδομής, πρέπει να τα δούμε ως Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ. Αυτή η λυθιότητα στην Ελλάδα με έχει κουράσει. Sorry για το μαγκοσχελές του σκεπτικού μου, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να εμπεδοθεί στον κόσμο για να ξέρει για ποιον λόγο υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός που όσο την είχε το κράτος, ήταν μια εγκατελειμμένη οδός και στο οδόστρωμά της και στις εργασίες οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει προς αποφυγή ή ουδήποτε ατυχήματος ή δυστυχήματος.
0: Ναι, μάλιστα.
3: Τα λέω μόνος μου.
0: Όχι, δεν τα λες μόνος σου.
3: Όχι, απλά το λέω για να ξέρει και ο κόσμος. Εμείς εκεί στον στάτους, αν τι άλλο θέλουμε να είμαστε έγκυροι όσο μπορούμε περισσότερο, όσο μας επιτρέπουν και οι δυνατότητές μας, έτσι δεν είμαστε κάτι βγαλμένο από αλλού, αλλά το παλεύουμε και το σκάλισα πάρα πολύ με αφορμή 2-3 σχόλια, άθλια σχόλια, ηλίθια σχόλια τα οποία έγιναν από κάτω. Πέρα από εκεί, ο δρόμος αυτός να εμπεδωθεί επίσης στον κόσμο δεν δίνεται στους ιδιώτες. Ο δρόμος είναι του κράτους, δικός μας είναι. Δικός μας είναι σαν να έχεις ένα σπίτι το οποίο το νοικιάζεις ή μάλλον έχεις ένα κατάστημα το οποίο νοικιάζει σε κάποιον. Αυτός ο οποίος το νοικιάζει κάνει αυτά που είναι να κάνει για να βγάλει το κέρδος του άνθρωπος. Το κατάστημα όμως δεν πάβει να είναι δικό σου. Και μάλιστα μπορεί να αποκτήσει και υπεραξία υπέρ εσού όταν τελειώσει το μίσθωμα. Έτσι λοιπόν και με την οδό αυτή των Ε65 για 30 χρόνια παραχωρήθηκε στην κοινοπραξία η οποία και τον κατασκεύασε. Έβαλε κάποια εκατομμύρια ευρώ η ίδια, δανείστηκε από τις τράπεζες κάποια ακόμα εκατομμύρια, έβαλε και 700 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικά 1,4 δις. 30 χρόνια το έργο το εκμεταλλεύεται η κοινοπραξία, μετά από 30 χρόνια, αν θέλει το ελληνικό δημόσιο το κρατάει, αν πιστεύει ότι μπορεί να το διατηρήσει, να το συντηρήσει και να βγάζει και λεφτά, το κρατάει. Διαφορετικά μπορεί να γίνει διαγωνισμός η επέκταση της παραχώρησης. Είναι τόσο αυτονόητα ορισμένα πράγματα εκεί έξω στον πολιτισμένο κόσμο της Ευρώπης που δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ στην Ελλάδα ορισμένοι δεν θέλουν να τα καταλάβουν και όταν τους τα λες, ακούς και τα εξαμάξεις από κάθε τυχαίο, από κάθε τύπο ο οποίος χωλεί, δηλητήριο.
0: Ναι, Δημήτρη, συγγνώμη που παρεμβαίνω, πες μου, δεν τα περιμένεις αυτά? Τα τελευταία χρόνια, εγώ τα περιμένω δυστυχώς. Τα τελευταία χρόνια, άνθρωποι που κρύβονται στην κυριολεξία πίσω από ένα περίεργο όνομα στο Facebook ή στο Twitter ή ακόμα και με το κανονικό τους ονοματεπώνυμο, δεν φοβούνται να βρίσουν, να χειδεολογήσουν, να καταραστούν, να ακυρώσουν πράγματα, στοιχεία, πώς να το πω, γιατί ναι, έτσι έχουν εκπαιδευτεί τα τελευταία χρόνια.
3: Γράφει ένας ακόμα και σε έργα. Πόσα πήρες ρε Βενιέρη για να ανεβάσεις αυτό το βίντεο? Ναι, γράφει ένας αυσιλίτιος. Βενιέρη, θα ξανά σε υποψήφιος, γλύψε. Mm. Ο άλλος λέει, το έργο το έκανε ο Μητσοτάκης. Αν δεις τα δύο βίντεο, ιδίως στο ένα από τα δύο, άστα εγγένεια. Στο ένα από τα δύο χθες χρειάστηκε και πήγα από την Καλαμπάκα στα Γρεβενά από τον υφιστάμενο δρόμο. Σου μιλώ ότι είναι τρομακτικός δρόμος. Τρομακτικό.
0: Αυτό σου είπα πριν. Πιθανώς οι άνθρωποι αυτοί που τα γράφουν οι περισσότεροι δεν ταξιδεύουν και από εκεί. Γιατί εμείς που κάναμε το επεισόδιο για τον Ε65 στην R3, όταν ήταν στα τελευταία του στάδια κατασκευής πριν από μερικούς μήνες, εκεί η τοπική κοινωνία, επειδή κάνουμε και εκτός από τους φορείς που ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω για το έργο, πάντα κάνουμε και κόσμο. Έτσι, δηλαδή τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν τον δρόμο, τους κατοίκους. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μας πει κάτι αρνητικό, εκτός από μια-δυο περιπτώσεις για κάποια χωριά τα οποία μείναν έξω της κεντρικής. Αλλά δεν γίνεται
3: και
0: να περάσει.
3: Πόλεις, όπως η Δεσκάτη, ας πούμε.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι. Αλλά προφανώς δεν γινόταν ο δρόμος να περάσει από παντού, έτσι. Αυτά είναι τα παράπονα. Τα ακούς, okay. Όπως ακούς και ανθρώπους που σου λέει, ξέρεις, τώρα έγινε ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος, από τα δικά μας τα χωριά περνούσε, τώρα θα κόψει κίνηση σε εμάς. Αυτό συμβαίνει σε κάθε περίπτωση όταν αλλάζει η χάραξη ενός δρόμου, γίνεται και ένα καινούριο έργο κτλ. Έτσι, όπως και σε εμάς εδώ, Θεσσαλονίκη, Σέρες, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν χωριά που ανθούν γιατί περνάει ένας δρόμος από εκεί, περνάνε δεκαετίες, γίνονται καινούργια οδικά δίκτυα. Το χωριό εκείνο δυστυχώς θα μαραζώσει, γιατί θα περνάει από εκεί η κίνηση. Να σταματάει για σουβλάκια, γιαούρτια και δεν ξέρω εγώ τι.
3: Το έχουμε ζήσει και στην Καβάλα όταν γινόταν η Εγνατία που αντιδρούσαν οι κάτοικοι, πουλούσαν ακανέδες που πουλάνε εκεί κάτω, που λέγανε «Α, δεν θα κατεβαίνει ο κόσμος». Το ζήσαμε στο Μαλιακό, όπου αντιδρούσαν όλοι εκεί οι οποίοι έχουν τα μαγαζιά τους, γιατί ο δρόμος παρέκαμπτε τα καμένα βούλα κλπ. Το ζήσαμε και σε άλλες περιοχές. Χθες βρέθηκα στο είπα off the record, εκτός αέρα, γιατί μου
0: είπα. Στο μεταξύ, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Για αυτούς που λένε, ας πούμε, ότι α, Βενιέρη, πόσα πήρες και πόσα έκανες. Όταν πηγαίνουμε, μας καλούν σε κάποια μεγάλα έργα δημοσιογραφικά να τα καλύψουμε, εγγένεια κτλ. Είναι μια δημοσιογραφική αποστολή. Πηγαίνουν δεκάδες δημοσιογράφοι όταν είναι ένα μεγάλο έργο όπως αυτό από όλη την Ελλάδα. Έτσι. Από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από εκεί, από τα τοπικά, ας πούμε, της Θεσσαλίας. Είναι μια δημοσιογραφική αποστολή. Σε αυτή την αποστολή, λοιπόν, πολλές φορές καλούνται ονομαστικά δημοσιογράφοι, άλλες φορές καλείται το μέσο και λέει ποιος θα εκπροσωπήσει το μέσο. Θα μπορούσα να πάω εγώ, για παράδειγμα, που εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική, έτσι. Θα ανέβαζα δηλαδή το βίντεο και τι θα μου λέγανε, πότε θα κατέβεις υποψήφια, ας πούμε, γιατί θέλω να δείξω πόσο χαζομάρες είναι όλα αυτά.
3: Καλά, μα εντάξει, από ηλικιότητα βρίσκει.
0: Θα μπορούσε να κατέβει ο Άρης, ας πούμε, για λογαριασμό του στάτους. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό το πανηγύρι. Αυτά τα γράφουν αδαείς, όπως είπες πολύ σωστά.
3: Σε συνέχεια αυτών που είπες νωρίτερα, που με σήμανες, χθες βρέθηκα στο είπα, σε τηλεφώνησα μετά, σε κάλεσα, γιατί πραγματικά με εντυπωσίασε η υποδοχή στην πλατεία των γρεβενών από τους ακροατές μας, όπου στα γρεβενά μας ακούνε άπειροι άνθρωποι. Συγγνώμη για το άπειρα, το ένιωσα, το βίωσα, ερχόταν κόσμος, με χαιρετούσε, γιατί είναι καθημερινοί ακροατές. Και γνώριζαν και το λόγο, γιατί ήταν γνωστό για ποιο λόγο πήγαμε εκεί. Και όλοι είναι ενθουσιασμένοι με τον δρόμο αυτόν, γιατί πιστεύουν ότι όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Και το χειροδρομικό στη Βασιλίτσα και οι ορεινοί προορισμοί της ευρύτερης Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι θα μπορούν πιο εύκολα να πάνε στην Αθήνα, να πάνε νότια για να κάνουν τις δουλειές τους. Και καθόμαστε και το συζητάμε αν είναι εντάξει όχι. Τώρα, παίρνει μια άλλη, λέει ο άλλος, είναι τρελό. Θα έχει και συγγνώμη, για τα διόδια, γιατί δεν λέτε. Συγγνώμη δηλαδή, γίνεται ένα έργο. Νοικιάζεις μια επιχείρηση, νοικιάζεις ένα κατάστημα, δεν πληρώνεις κάποια χρήματα, πληρώνεις. Ο άνθρωπος ή αυτοί οι οποίοι έχουν βάλει τα χρήματά τους, γιατί τα βάλανε. Τα βάλαν για να κερδίσουν. Φυσικά θα υπάρχουν διόδια. Τα διόδια επίσης πρέπει να ξέρω
0: κόσμο. Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει, Δημήτρη, συγγνώμη που διακόπτω και πάλι, ότι αυτά τα τεράστια κόστη δεν τα πληρώνει ένα κράτος από μόνο του. Δεν μπορεί να γίνει αυτό σαν ένα κράτος όπως εμείς.
3: Όχι, όχι. Υπάρχουν, πρόσεξε να δεις. Μου δίνεις την ευκαιρία να λύσω μια απορία του κόσμου. Γιατί κάτι μπορεί να μην ασχολήθηκα, αλλά το σπούδασα όταν ήμουν πιτσιρίκος. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν την οικονομία, έχουν τη δυνατότητα την οικονομική, να φτιάξουν οι οικονομίες τους, τους δρόμους, χωρίς να χρειάζονται διόδια. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν διόδια. Στην Ελβετία υπάρχει μια βινιέτα. Μπαίνεις, πληρώνεις κάποια χρήματα και χρησιμοποιείς το οδικό δίκτυο. Αλλά εμείς τώρα τι πάμε να συγκρίνουμε? Εμείς χρεοκοπήσαμε
0: το 2009.
3: Ήμασταν μια χρεοκοπημένη χώρα που, αν δεν μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα και από το 80 που μπήκαμε, αλλά και με τα διάφορα προγράμματα τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ήμασταν μια τριτοκοσμική χώρα. Δεν μπορούμε μόνοι μας με κρατικά χρήματα να τα φτιάξουμε. Φτιάξαμε την Εγνατία οδό. 20 χρόνια ρημάζει. Όλοι κατηγορούσαν το κράτος γιατί ο δρόμος ήταν άθλιος. Και ήταν άθλιος. Μετά τον Πολύμηλο, η Εγνατία οδός ήταν ένα ρημαδιό. και στην Ξάνθη επίσης. Έπαιρναν ακροατές, το θυμάσαι, δεν λέγανε δεξιά-αριστερά, έχει λακκούβες, έχει πέτρες. Οι δρόμοι, συνεπώς, οι κρατικοί στην Ελλάδα απεδείχθη ότι δεν μπορεί να είναι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι. Άρα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να λύσεις αυτό το πρόβλημα. Ποιος είναι ο τρόπος? Ή να τα δώσεις όλα σε ιδιώτες ή να κάνεις μια συνεργασία. Στην περίπτωση αυτή έχουμε συνεργασία. Σας λέω, 700 εκατομμύρια μπήκανε από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ελληνικό δημόσιο κατ' επέκταση. 140, αν δεν κάνω λάθος, δόθηκαν ρευστά χρήματα από τον ιδιώτη και δανείστηκαν από τις τράπεζες ποσό, συνολικά 1,4 δις κόστησε το έργο,
0: επειδή...
3: το οποίο θα πρέπει να αποσβεστεί με κάποιον τρόπο. Πώς θα αποσβεστεί? Με τα διόδια. Το αν τα διόδια είναι φτηνά ή ακριβά συναρτάται πρώτον από το πόσο κίνηση έχει ο κάθε δρόμος, δεύτερον από τις δυσκολίες κατασκευής του δρόμου και τρίτον από το επίπεδο συντήρησης του δρόμου. Αν αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε, συγγνώμη παιδιά, αλλά okay, κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, μάλλον τι να πω, οι δημοσιογράφοι δεν καταφέραμε να πείσουμε τον κόσμο για τα αυτονόητα.
0: Μισό λεπτάκι να βάλουμε λίγο το χορηγό της ώρας στην εξαιρετική εταιρεία Κοντίτο και να επιστρέψουμε με αφορμή αυτά που είπες και για την χρηματοδότηση να σου πω δύο πράγματα για το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό ποσό, περίπου το μισό αν δεν κάνω λάθος, 700 εκατομμύρια, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι?
3: Από εκεί είναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή πάρα πολλά λέγονται για το Ταμείο Ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, λέει ο κόσμος που πήγαν τα λεφτά, πήγανε λέει μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις, θα σας πω ένα μυστικό. Πήγαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την ικανότητα να απορροφήσουν μεγάλα ποσά για να πάρουν και μεγάλα έργα. Δεν μπορεί η μικρή κατασκευαστική της Βιργινίας, ας πούμε, να πάρει απευθείας έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν έχει εγκυοδοσία, δεν έχει κεφάλαια, δεν
3: έτσι,
0: έχει...
3: Έτσι, η μεγάλη επιχείρηση μετά δίνει υπεργολαβία.
0: Α, μπράβο. Η μεγάλη επιχείρηση μετά δίνει κομμάτια έργων σε μικρότερες επιχειρήσεις. Πού πήγε το Ταμείο Ανάκαμψης? Πήγε μόνο στους ολιγάρχες, όπως λένε κάποιοι και από την αντιπολίτευση. Θα πω μόνο, επειδή είναι σχετικό με την περίπτωση αυτή που συζητάμε τώρα με τον Ε65, τι πήγε σε οδικά και άλλα κατασκευαστικά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έγινε η κατασκευή του βορείου τμήματος του Ε65. Χρηματοδοτείται ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ο φωνικός ΒΟΑΚ, έτσι, που παρακαλάμε δεκαετίες να φτιαχτεί. Δεκαετίες να φτιαχτεί. Και έχουν μπει υπογραφές, έχει βρεθεί η χρηματοδότηση και σε κάποιο χρονικό διαδιάστημα από τώρα θα δοθούν και τα πρώτα χιλιόμετρα. Έγινε κομμάτι της αποκατάστασης οδικών υποδομών στη Θεσσαλία και τη Στερεά μετά τον Ντάνιελ, 3 χρόνια έχουν περάσει. Αποκαθίστανται τμήματα του οδικού δικτύου, του σιδηροδρομικού δικτύου, επίσης μετά τον Ντάνιελ.
3: Θα σε κατηγορήσουν τώρα για παπαγαλάκι της κυβέρνησης. Αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Εμένα δεν με πειράζει να με κατηγορήσουν. Εγώ, φίλος δημοσιογράφος, να πω πού πάνε τα λεφτά, Δημήτρη.
3: Εντάξει, ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί έτσι κι αλλιώς.
0: Άκου λίγο. Το ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί έτσι κι αλλιώς, αυτό δεν είναι κομμάτι της δουλειάς μου. Κομμάτι της δουλειάς μου είναι να ενημερώνω. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει και άλλος που θέλει να μάθει. Ο πολίτης δεν τρέχει συνέχεια μέσα στα site και μπαίνει να δει πού γίναν τα έργα και πού πήγαν τα λεφτά. Τα περισσότερα κλικ στα site σε άλλες ειδήσεις είναι και μη ειδήσεις, έτσι. Γίνανε λοιπόν πολύ μεγάλα έργα και γίνονται πολύ μεγάλα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναβαθμίστηκαν 13 αεροδρόμια, 13 περιφερειακά λιμάνια, μέχρι και σχολικές διαβάσεις και έξυπνες γέφυρες, έτσι.
3: Αυτοί οι οποίοι τα αμφισβητούν αυτά και που τα λες, πάλι τα αμφισβητούν. Δεν υπάρχει λόγο.
0: Δεν με πειράζει, Δημήτρη, αυτό. Δεν με πειράζει αυτό.
3: Το
0: θέμα είναι να παρουσιάζουμε τα στοιχεία.
3: Κάποιος εχθές άκουγα όταν ερχόμουν από Γρεβενά, άκουγα πήρε κάποιος ο οποίος έλεγε για τα αεροδρόμια τα οποία τα δώσανε στους ξένους.
0: Ναι, κατέλαβαν, λέει, Γερμανοί τα αεροδρόμια.
3: Δηλαδή τώρα,
0: και δεν μπορούσα να συζητήσω μετά.
3: Μαζί του.
0: Όχι. Όχι. Αλλά η δικιά μου η δουλειά δεν είναι μόνο να λέω την άποψή μου, είναι να παρουσιάζω και τα στοιχεία. Και αυτά είναι ένα μικρό κομμάτι, έτσι.
3: Και επειδή είπα για αεροδρόμια, η Δημαρέση είχε την ευκαιρία πριν από κάνα 2 χρόνια, είχε πάει στην Κρήτη για ένα αφιέρωμα. Είχε δει τα 2 διαφορετικά αεροδρόμια, του Ηρακλείου της Κρήτης, το Καζαντζάκης, και των Χανίων, το οποίο ήταν αναβάθμιση Fraport, και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, Δημήτρη, καμία σχέση, λέω, καμία σχέση.
0: Το ένα ήταν του Ηρακλείου, το οποίο δεν είχε πάει στη Fraport. Ήταν Ελλάδα του 80, ακόμα και οι πινακίδες.
3: Θα γίνει να θαναήλσε λίγο από εκεί, φαντάζομαι, τον Μπάρκου.
0: Ναι, είχα βάλει και εγώ το μεγάλο, το μαύρο γυαλί, αυτό που φοράω έτσι κι αλλιώς. Αλήθεια σας το λέω. Ήτανε, επειδή ήταν να πετάξουμε από Ηράκλειο, λόγω θυελλωδών ανέμων, δεν σηκώθηκε η πτήση, μας πήγανε με λεωφορεία στα Χανιά και είχα την ευκαιρία μέσα σε μία-μία μισή ώρα να δω και τα δύο αεροδρόμια. Το ένα ήταν η Ελλάδα του 80, όλες οι υποδομές μέσα, ο εξοπλισμός και αυτά είχαν να ανανεωθούν πιθανώς από τότε. Και το άλλο ήταν όταν πήγαμε, μικρό με ένα αεροδρόμιο στα Χανιά, όπως και στο Ηράκλειο άλλωστε, αλλά κουκλί.
3: Κουκλάκι, ναι. Ναι.
0: Καμία, δηλαδή στο ένα έλεγες, εγώ που ήμουν Ελληνίδα και έχω συνηθίσει στην εικόνα της παρακμής στις υποδομές, φαντάσου ότι μπήκα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και λέω, Παναγία μου, λέω, τι είναι αυτό, φαντάσου τουρίστας.
3: Ναι.
0: Και μπήκαμε στο άλλο και ήταν πανέμορφο.
3: Ναι, ναι,
0: είχανε φροντίσει ακόμα, για να σας πω για τη λεπτομέρεια, καλά δεν συζητάμε για τουαλέτες, για αυτά που ήταν τέλεια, φανταστικά. Στα Χανιά είχαν φροντίσει ακόμα και να βάψουν κομμάτι του κτηρίου με αυτό το μπορντοκόκκινο, το σκούρο, το χρώμα που θυμίζει κνωσό, τις κολόνες της κνωσού, για να παραπέμπει σε αυτό το κομμάτι της, της μινωικής κουλτούρας και πολιτισμού, έτσι. Και το άλλο ήταν όπως όταν ήμουν εγώ παιδάκι, από τότε δεν είχε μπει ούτε λιθαράκι πάνω.
3: Ναι, εντάξει, το ανέφερα γιατί είναι συναφές ως παράδειγμα. Το θέμα είναι ποια Ελλάδα θέλει κανείς.
0: Τόλι μου, τα συζητήσαμε πριν από ένα τέταρτο αυτά. Τα απάντησε ο Δημήτρης.
3: Αν τα
0: λέει πώς λέει τάδε χώρες, λέει Βέλγιο, Λουξεμβούργο, αποσβαίνουν το κόστος. Τα απάντησε ο Δημήτρης. Δεν έχουμε τις ίδιες οικονομίες, παιδιά.
3: Εγώ τώρα εδώ είμαι στην Χαλκιδική.
0: Δεν έχουμε τις ίδιες οικονομίες.
3: Άκουσε με λίγο.
0: Μέχρι πριν από 10 χρόνια δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσει και θα έχουμε να δώσουμε συντάξεις στον κόσμο.
3: Δώσε μου λίγο ένα λεπτό, σε παρακαλώ, να απαντήσω στον Τόλι, γιατί βαρέθηκα αυτή την αερολογία. Λοιπόν, εδώ απέναντι έχει ένα οικόπεδο. Εδώ που είναι το δικό μου, το δικό μας το συγκρότημα, απέναντι έχει ένα οικόπεδο το οποίο το λιγουρεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άδειο είναι. Πολύ ωραίο, σε πολύ ωραίο σημείο κτλ. Δεν έχω λεφτά να το φτιάξω. Ούτε ο άνθρωπος που το έχει λεφτά να το φτιάξει. Αν εγώ του έλεγα, ξέρεις κάτι, μην τα αφήνεις άχρηστο ρε φίλε, δηλαδή χόρτα και ακάθαρτα οικόπεδα και φίδια και αρουραίοι. Μου δίνεις το οικόπεδο να στο φτιάξω εγώ και να πάρουμε από μισό το οίκημα το οποίο θα κατασκευάσουμε, την επιχείρηση που θα φτιάξω. Θα μου έλεγε όχι.
0: Ναι, όταν δεν έχεις λεφτά να το κάνεις εσύ, το δίνεις σε άλλον. Το φτιάχνει.
3: Αυτή είναι η απάντηση στον Τόλι. Δίπλα, ας πούμε, ο Γερμανός ή ο Βέλγος ή ο Ολλανδός είχαν τα λεφτά και φτιάξαν την επιχείρηση, το σπίτι, κουκλάκι. Να, οικόπεδο, σπιτάκι, ωραίο, μια χαρά. Εκείνος εκεί ο καημένος ο Έλληνας, η Ελλάδα του 60, του 70, του 80, του 90, δεν μπορεί. Έχει ένα χωράφι εκεί το οποίο δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Δεν έχει λεφτά να το αξιοποιήσει. Δεν την μέμφωμαι, γι' αυτό δεν έχει τα λεφτά. Τι θα κάνει, αφήσει μια ζωή να ρημάζει χωράφι. Τόλι μου, είναι τόσο απλή η ζωή. Μην την κάνεις πιο σύνθετη, κακό στον εαυτό σου. Τριγυνία σ' αφήνω. Γιατί πρέπει να ζωγραφίσω κάτι στον κήπο.
0: Τι να κάνεις στον κήπο?
3: Είπα, δουλειές παιδί μου, δουλειές. Τι να μην κάνω. Δεν πρέπει να περιποιηθώ τον τύπο, τον κήπο. Τι να μην. Οι διακοπές τι είναι όταν πάει κάποιος στη Χαλκιδική, κάθε και πως τον και λούζεται.
0: Ναι, οκ.
3: Okay. Έτσι κι αλλιώς και χθες ο Μητσοτάκης την αποχώρησε.
0: Από πού, από το Προεδρικό?
3: Από το Βουλή, ρε.
0: Α,
3: δεν το είδα στο σκηνικό. Το,
0: καλά, σοβαρά μιλάς, το μεταδώσαμε κιόλας.
3: Νομίζω και, πολύ καλά έκανε.
0: Και πολύ καλά έκανε, και εγώ αυτό έλεγα. Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτική αλητεία μέσα στη Βουλή και όλο αυτό το απερίγραπτο, αυτό είναι bullying και αυτό είναι παρενόχληση. Έχουν μια λέξη Άγγλοι, harassment, πώς το λένε, είναι παρενόχληση. Δεν μπορεί να μιλάς εσύ και εγώ συνέχεια να λες εσύ κάτι από το Βήμα και εγώ από κάτω να φωνάζω. Τι είναι αυτό?
3: Επειδή θύματα της Κωνσταντοπούλου είναι όλα τα κόμματα, είχα πει πριν από κανένα 1,5 μήνα, όταν ήταν και οργίες της Κωνσταντοπούλου, ότι αν ήμουν στη θέση των άλλων, θα έλεγα, παιδιά, ελάτε λίγο. Θέλετε κάθε φορά που μιλάνε να χειροκροτάμε όλοι μαζί, να είμαστε 300 στη Βουλή, 200 και να χειροκροτάμε, να παθηκάζω. Θα ήταν πολύ ωραία ιδέα, γιατί δεν αντέχεται όντως.
0: Ναι.
3: Μισό λεπτό λίγο να σου πω μια καλημέρα. Πες μια καλημέρα στην κυρία Βυργινία, Αλέξανδρε.
5: Πολύ καλημέρα, κυρία Βυργινία. Γιατί το βάζετε κινητό, δεν την ακούω. Ναι.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα. Ναι. Τι κάνεις?
3: Πες μια καλημέρα στην κυρία Βυργινία.
5: Καλημέρα, πολύ καλημέρα.
0: Πώς νιώθεις που ο μπαμπάς σου φέρεται σαν πεντάχρονο? Πες μια καλημέρα στην κυρία Βυργινία.
5: Μπορώ να πω ότι εντάξει, το κάνει κάποιες φορές.
0: Όλοι οι γονείς το κάνουν αυτό. Θα το συνηθίσεις μέχρι που θα μεγαλώσεις. Θα σου φέρονται λες και σε πεντάχρονο. Χθες η μαμά μου έλεγε, πώς βγήκες έτσι έξω? Έχει βροχή, θα κρυώσεις. Να σου δώσω μια ζακέτα.
5: Ναι, αλήθεια, το έχω παρατηρήσει και με τους γονείς των γονιών μου.
0: Είναι ωραίο, είναι πολύ γλυκό. Να περάσετε καλά, Αλέξανδρε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευγενία.
3: Καλημέρα, Ευγενία.
0: Φιλιά, Δημήτρη, να περάσετε καλά. Καλημέρα.
3: Απόγευμα, τελευταία μέρα, ενώ πριν από την άδεια, θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, μια που είπε ο Δημήτρης για το σκηνικό για την Κωνσταντοπούλου, ας το ακούσουμε λίγο, το έχω στείλει στο Viber πριν πάμε στο διάλειμμα, το διαφημιστικό, έτσι για να το θυμηθούμε, να ανάψουν λίγο τα αίματα τώρα που είσαι στο αυτοκίνητο προς Χαλκιδική, να θυμηθούμε λίγο ότι έγινε χθες στη Βουλή στη σημαντικότερη ίσως συζήτηση που γίνεται στο Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια, γιατί μιλάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι, τη βάση πάνω στην οποία στείνεται ολόκληρο το ελληνικό κράτος και η βάση πάνω στην οποία πατάνε ολόκληροι μετά όλοι οι νόμοι που γίνονται. Γιατί θέλουμε ένα σύνταγμα και ένα κράτος σύγχρονο, υποτίθεται. Και αυτή ήταν η εικόνα χθες.
6: Σε λίγο χρόνο, το λίγο χρόνο που έχω, κύριε Πρόεδρε, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο, δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σταθώ σύντομα σε τρεις θεσμικές τομές που η Νέα Δημοκρατία προτείνει. Όλοι κατάλαβαν, κυρία μου, τι εννοώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει. Λοιπόν.
7: Μη διακόπτετε, σταματήστε επιτέλους.
6: Επιτρέψτε μου.
7: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
6: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα σας κάνω το χατήρι, κύριε Κωνσταντοπούλου, θα συνεχίσω χωρίς να επιτρέψω άλλη διακοπή.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι του ματς. Ο τρόπος με το οποίο είπε να την αντιμετωπίσουμε, λέει, με την κατανόηση που χρειάζεται, που πρέπει κτλ. Ήταν αμίμητο, έτσι. Αυτό που λέμε σφάξιμο με το γάντι, με το βαμβάκι. Και συνέχιζε. Φώναζε από κάτω. Φώναζε. Μήπως θα μου πείτε να πάω να κάνω και κανένα παιδί, Χρυσή μου, τι κάνεις? Προσπαθείς να βάλεις λόγια στο στόμα του άλλου για να βγεις μετά και να πεις είστε σεξιστής, είστε τροτσκιστής, είστε μαοιστής, είστε φεμινιστής, είστε δεν ξέρω εγώ τι, όλα τα ιστής. Πάμε να ακούσουμε τώρα και το δεύτερο ημίχρονο του μάτσο, όπως τα λέγαμε στα αθλητικά.
1: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνοι σας.
2: Και έτσι λοιπόν, ξέρετε, υπήρχε και ένας άλλος πρωθυπουργός που έφευγε όταν ανέβαινα στο Βήμα ως πρόεδρος της Βουλής. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
0: Και αυτό τι το λες, για κακό? Ούτε οι δικοί σου δεν σε άντεχαν. Εγώ νομίζω ότι μια χαρά αντιμετώπιση είναι από τη στιγμή που έχει κάνει ή προσπαθεί να κάνει το κοινοβούλιο Ρωμαϊκή Αρένα.
3: Μα δεν σέβεται κανένα.
0: Αυτό δεν μπορείς να το παλέψεις αλλιώς. Και σου δείχνει τη δυσαρέσκειά του, έτσι κι αλλιώς τι παραγωγικό έχει πει η Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Βουλής. Εγώ που βλέπω ένα κάρο βουλή λόγω της δουλειάς μου, δεν την έχω ακούσει ποτέ να μιλάει και μέσα στο θέμα. Πάντα αρχίζει η ολιγαρχία, η Χούντα, τα Τέμπη, το ένα, το άλλο. Επί του θέματος δεν μιλάει και ποτέ. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ήθελα να τις αφιερώσουμε?
3: Μπορεί,
0: αυτό που μου αρέσει πολύ και να πάμε έτσι σε διάλειμμα. Το πάμε στον Άδωνη για καφέ. Γιατί πάμε εκεί και μας φεύγουν τα νεύρα που λέει το τραγούδι. Μπας και λίγο ηρεμήσει να πάει για κάνα καφεδάκι με την παρέα της, να ηρεμήσει, να δει ότι και έχει και άλλα πράγματα η ζωή εκτός από τις φωνές και τις τσιρίδες. Δεν μπορείς να είσαι του ύψους του βάθους, μια τσιρίδες και μια καρδούλες. Τέλειο. Αφιερωμένο στην κυρία Κωνσταντοπούλου με πολύ αγάπη και καρδούλες.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 29 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Τζατζίκι 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
13: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
12: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
14: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα, αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε κουσκούς έξω με την Κατερίνα την Νικολάου, η οποία είναι και αυτή πολιτικό όν, όπως είμαστε κι εμείς, μου θυμίζει τώρα τελευταία, λέει, δεν είπε η Κωνσταντοπούλου, τον Μητσοτάκη σε μια επιτροπή της Βουλής, δεν αναφέρθηκε σε αυτόν ως κούλης. Ναι, είπε, κούλης. Ναι. Και λέω, ναι ρε Κατερίνα, δίκιο έχεις. Δηλαδή, εκεί δεν μας πειράζει που αναφερόμαστε στον άλλον ως κούλης. Πώς δεν είπε και τίποτα χειρότερο από αυτά που κυκλοφορούν στα social media κτλ. Όταν της είπε όλος ότι δεν μπορώ μαζί σου να συνεννοηθώ και φεύγω, τότε άρχισε να λέει. Όταν μιλάς στον άλλο κατά αυτόν τον τρόπο, θα περιμένεις και εσύ όχι τα ανάλογα, αλλά θα περιμένεις και εσύ μια αντίδραση. Λογικό δεν είναι? Λοιπόν, μου στέλνει τώρα ο Θανάσης εδώ, είναι καλός ο Κρατής ο Θανάσης και τα θυμάται όλα, παιδιά, ο Θανάσης. Είναι, μιλάμε, στέλνει πρωτοσέλιδο κόντρα από το 2015. Εντάξει, και αυτό τώρα δεν είναι δημοσιογραφία, αλλά άκου πρωτοσέλιδο. Ο άντρας της δεν μπορεί να μαζέψει τη Ζωή, ήταν τότε ακόμα παντρεμένη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάνα και πατέρα δεν έχει, λέει, να την πάνε για εξετάσεις μετά το χθεσινό παραλήρημά της στη Βουλή. Εντάξει, νομίζω ότι την έχουν καταλάβει όλοι, ακόμη και αυτοί που την ψηφίζουν.

0: Λοιπόν, για να αφήσουμε λίγο τις τρέλες της ζωής Κωνσταντοπούλου, οι οποίες άλλωστε δεν τελειώνουν κιόλας. Απλά σήμερα δεν έχουμε κάτι καινούργιο γιατί είναι Σάββατο, έτσι. Δηλαδή από εβδομάδα πάλι κάτι θα βγει. Έχει μεγαλώσει το πρόβλημα, μου λέει και ο Άρης, εδώ στη γέφυρα της Θέρμης προς Χαλκιδική. Φαίνεται ότι υπάρχει ροή, φεύγεται προς Χαλκιδική αυτή την ώρα και πολύ καλά κάνετε.
1: Δεν έχουμε τρομερά προβλήματα, βέβαια.
0: Ναι, μόνο εκεί σε εκείνο το κομμάτι. Λογικό είναι να έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Θα φύγει κόσμος για Χαλκιδική και αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο να θυμίσουμε είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Και εμείς αύριο το βράδυ στην εκπομπή της Επιστροφής, μην το ξεχνάτε, 5 το απόγευμα με 11 το βράδυ, εξάωρο, χορταστικό, μαραθώνιο. Σας κρατάμε συντροφιά στην επιστροφή σας από τις κοντινές παραλίες και τους κοντινούς προορισμούς. Κληρώνουμε και την πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης για ένα τυχερό ή μια τυχερή ακροάτρια. Συμμετοχές θα πάρουμε και αύριο και τα κληρώνουμε όλα μαζί.
1: Λοιπόν, όσοι κινούνται προς Χαλκιδική θα έχουν δύο προβλήματα, κυρίως προς το δεύτερο πόδι, στον κυκλικό κόμβο εκεί στα Μουδανιά που στρίβουν για δεύτερο πόδι. Εκεί έχει μια μεγάλη καθυστέρηση και το μεγάλο θέμα είναι στην Οικίτη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 ώρα Ελλάδος δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανβού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Αιματήρο επεισόδιο σημειώθηκε χτες βράδυ στον Δενδροπόταμο. Περίπου στις 8 ένας 35χρονος κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα. Ο 35χρονος έφυγε από το σημείο και βρέθηκε στα ΚΤΕΛ, όπου και κάλεσε την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο όπου και νοσηλεύεται. Μεγάλος πλάτανος κατέρευσε στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο Δήμος ήρθε σε επαφή με το Δασαρχείο προκειμένου να εκτιμηθεί κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υπολείπων δέντρων της περιοχής. Έμφαση στην ενίσχυση του ελληνισμού έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην ομιλία του στη δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Στους τιμητικά προσκεκλημένους βρέθηκαν δύο μαθητές που πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, η δασκάλα και ο ιερέας πατέρας της από τα Φουρνά Ευρυτανίας, που ανέλαβαν πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, αλλά και ο αντισμήναρχος, πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας, που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από μηχανική βλάβη. Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 37χρονη έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 28χρονο σύντροφό της. Όπως δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα που ήταν 6,5 μηνών έγκυος κατάφερε να καλέσει την αστυνομία αφού φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης έφτασαν στο σημείο και η γυναίκα διακομίστηκε.

0: καλύψει δεύτερο ντρόν μέσα σε λίγες ώρες στο πλαίσιο ενδεχόμενου υβριδικού πολέμου. Την παραβίαση του ρουμανικού εναερίου χώρου επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Δραματικές στιγμές ζει η Ισπανία, καθώς η μεγάλη φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη στην περιφέρεια της Μανδρίτης. Απειλεί κατοικημένες περιοχές και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. 7 δήμοι εκενώνονται και στη Γαλλία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στην νοτιοδυτική χώρα και κατευθύνεται προς τον Μπορντό. Πάνω από 100.000 άνθρωποι καλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, τουρνουά Street Basketball 3x3 πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πλέον βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 31 και στα Γιάννητσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 28.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
8: Το πήραμε!
9: Ποιο βρετάκι!
8: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα!
9: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι καρδιά.

0: Σολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88 και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Το πήραμε!
0: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98 και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
1: Αυτά τα πήραμε!
0: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
0: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Elas μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Τι ωραία τραγούδια σας βάζουμε Σαββατάκι πρωί. Είναι πάντως πολύ ωραία η αίσθηση να ξυπνάς το πρωί, όχι έτσι πολύ νωρίς το πρωί όπως ξυπνάμε κάθε μέρα, και να έρχεσαι έτσι χαλαρά στη δουλειά, να βλέπεις άλλο κόσμο στο δρόμο. Εγώ έρχομαι το μετρό. Σήμερα ήταν χαλαρά, δεν είχε κόσμο γιατί είναι Σάββατο. Δεν υπήρχε αυτό το πρωινό έτσι, το ζόρι, γρήγορα να πάρω τον καφέ, γρήγορα να πάω στη δουλειά. Δεν έβλεπες κόσμο στα τραπεζάκια να πίνει ένα καφέ στα γρήγορα για να πάει στα γραφεία του. Και λέω, κοίταξε να δεις πόσο διαφορετικό είναι το Σάββατο. Πολλά μαγαζιά κλειστά, ακόμα και περίπτερο κλειστό. Και λέω, πω. Αλλάζει πάρα πολύ το κέντρο μιας πόλης όταν είναι κλειστά τα μαγαζιά, κλειστά τα γραφεία. Άλλη αίσθηση. Είχε βγει ο ήλιος, ήταν άλλη ώρα. Ήρθα κι εγώ με άλλη διάθεση στη δουλειά. Το μόνο που είδα στο δρόμο ήταν μερικοί τουρίστες οι οποίοι είχαν ξεκινήσει νωρίς-νωρίς για να πάνε να δουν την πόλη. Α, και τώρα που το θυμήθηκα. Ναι, τώρα που το θυμήθηκα. Λοιπόν, χτες το απόγευμα άρχισε να βρέχει εδώ στο κέντρο. Σε κάποια φάση έβρεχε και αρκετά την ώρα που έφυγα, απόγευμα. Ήταν λίγο, πώς να το πω, πολύ βροχή, δηλαδή τι λες και καταρακτώδη, ας πούμε. Και εκείνη την ώρα ήμασταν εδώ στα φανάρια Τσιμισκή για να περάσουμε για Δωδεκανήσου. Δεν ήμουν μόνη μου προφανώς στο φανάρι, είχαμε ανοίξει ομπρέλες γιατί είχε πολύ βροχή. Ήταν και κάτι τουρίστες παράλληλα στο φανάρι που περίμεναν μαζί μου, Γάλλοι ήταν. Και ανάβει το πράσινο. Κοιτάμε, εγώ πάντα κοιτάω δεξιά-αριστερά κτλ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος ξεχασμένος θα φύγει. Δεν βλέπουμε κανένα αυτοκίνητο στον δρόμο, φεύγουμε. Και εκεί που είμαστε στα μέσα της διάβασης, είναι ένας οδηγός με ένα αυτοκίνητο και έχει έρθει στο μισό μέτρο από τα πόδια μας για να περάσει τη διάβαση με κόκκινο και να φύγει, να περάσει. Και του κάνω νόημα, του λέω, πού πας? Μου κάνει μία μέσα από το τζάμι με το χέρι του, είδα βρέχε κιόλας. Άντε, μου κάνει μία, δηλαδή απαξιωτικά τελείως. Άντε ρε, πού θες να περάσει για τη διάβαση με πράσινο, πεζέ, μίζερε, που νομίζεις ότι για σένα είναι ο δρόμος όταν ανάβει πράσινο. Του κάνω νόημα, σαν να παίρνω τηλέφωνο, του λέω, θα πάρω τηλέφωνο την τροχέα τώρα. Και μου κάνει μέσα από το τζέμι, ναι, πάσω δηλαδή, οκ, λάθος μου κτλ. Το τι βρυσίδι έφαγε από τους Γάλλους τουρίστες, δεν το φαντάζεστε. Δηλαδή πραγματικά αισθάνθηκα τόσο άσχημα εκείνη την ώρα. Λέω, κοίταξε να δεις, εγώ που ξέρω τι γίνεται στους δρόμους της Ελλάδας, ας πούμε, και πάλι με τρέλανε και η συμπεριφορά του με τρέλανε. Άντε ρε, μέσα από το τζάμι. Ρε, ζήτα ένα συγγνώμη. Έφυγες χωρίς να έχεις κανένα λόγο να φύγεις εκείνη την ώρα, γιατί ήταν κατακόκκινο για σένα, δεν υπήρχε κανένας άλλος στο δρόμο, είσαι στη διάβαση. Για να περάσεις, να προλάβεις τι, να πας 10 μέτρα παρακάτω, γιατί είχε μποτιλιάρισμα παρακάτω. Χαμός γινόταν εκείνη την ώρα στην Πολυτεχνείου και μας τη λες και από πάνω. Λοιπόν, άκουσα τόσα βρυσίδια στα γαλλικά, που φαντάσου δεν ξέρω γαλλικά, αλλά τα κατάλαβα όλα. Τι ξεφτύλα δηλαδή.

0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν, είχαμε αφιέρωμα στη ζωή Κωνσταντοπούλου, ακούστε τι λέει λίγο και μια κυρία που μέχρι πρότινος ήταν αγκαζέ, αγκαζέ πήγαιναν στα δικαστήρια, αγκαζέ πήγαιναν στους εισαγγελείς, αγκαζέ πήγαιναν στους ανακριτές, αγκαζέ κάνανε σκηνικά, αγκαζέ λέγανε για χούντα, αγκαζέ λέγανε συγκάλυψη. Τη ρώτησαν χτες στον Sky.
1: Διαφορετικό λέτε εσείς, θα πει κάποιος, γιατί γι' αυτό το έχετε ακούσει στην δημόσια συζήτηση. Από την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, που επίσης καταγγέλει ένα άδικο σύστημα και μάλιστα σε πολύ ψηλούς τόνους, και μέχρι πρόσφατα ήσασταν περίπου συνοδοιπόροι, αλλά δεν είστε πια.
2: Κοιτάξτε, το κάθε κίνημα, το κάθε κόμμα θα πει αυτά που πρεσβεύει. Η Κωνσταντοπούλου είναι πολλά χρόνια πολιτικός, είναι μέσα, αποτελεί μέρος του συστήματος, του συστήματος, το οποίο εμείς διαφωνούμε στον τρόπο λειτουργίας του. Είτε είσαι στην εξουσία, είτε είσαι στην αντιπολίτευση, γίνονται λάθη.
1: Διαφορετικό λέτε εσείς.
0: Είναι μέρος του παλιού πολιτικού συστήματος η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Τώρα,
0: τώρα δεν ξέρω τελικά ποια χρησιμοποίησε πια στην προκειμένη φάση, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, χρησιμοποίησε η Κωνσταντοπούλου την Καριστιανού, χρησιμοποίησε η Καριστιανού την Κωνσταντοπούλου. Μάλλον και οι δύο χρησιμοποίησαν η μία την άλλη για να κάνουν τη δουλειά τους. Και τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, η Κωνσταντοπούλου δεν έχει στραφεί ακόμα κατά της Καριστιανού και δεν ξέρω αν θα το κάνει δημοσίως. Δηλαδή, όταν τη ρωτάνε πάντα συνεντεύξεις της, είναι πολύ προσεκτική σε αυτό το κομμάτι. Ποτέ δεν μιλάει απαξιωτικά ή κάπως για την Καριστιανού. Λέει ότι στις δικαστικές αίθουσες είμαστε μαζί, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Εδώ τώρα η κυρία Καριστιανού το προχώρησε μισό βηματάκι παραπάνω. Είναι μέρος, λέει, του παλιού πολιτικού συστήματος. Που σημαίνει ότι είμαστε πολιτικά αντίπαλοι.

Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο τον Μαχαιρίτσα, εξαιρετικός δημιουργός κι αυτός, για να πάμε, γιατί σαν σήμερα έγινε το θρυλικό πλέον πάρτι στη Βουλιαγμένη από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Αυτός το διοργάνωσε, 6 μήνες το οργάνωνε. Σαν σήμερα, 25 Ιουλίου του 1983, ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα, 70 περίπου χιλιάδες κόσμος. Τα εισιτήρια που πωλήθηκαν ήταν 25.000, αλλά μπήκε και πολλοίς κόσμος έτσι, τζαμπαντάν, γιατί ήταν ένας χώρος στην παραλία, στη Βουλιαγμένη, και κολυμπώντας λέει έφταναν. Μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Και το τραγούδι που έδωσε το έναυσμα για αυτή τη διοργάνωση ήταν αυτό ακριβώς.

Λοιπόν, 6 μήνες διοργάνωνε το event και ήταν και άλλοι καλλιτέχνες εκεί. Ήταν ο Σαββόπουλος, ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ήταν ο Γιώργος Ονταλάρας. Ήταν πολλοίς κόσμος. Ήταν σαν να έκανε σύναξη καλοκαιριάτη και ένα πολύ ωραίο κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού. Τότε μάλιστα είχε ζητήσει, λέει, από την τότε Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη να του πει αν μπορούσαν να απελευθερωθούν χιλιάδες, λέει, πυγολαμπίδες στην παραλία. Και του απάντησε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι δυστυχώς τον Ιούλιο δεν ήταν η εποχή τους. Τώρα χαράζει νωρίς. Η συγκεκριμένη συναυλία, το πάρτι στη Βουλιαγμένη, μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ. Και οι τραγουδιστές και οι συντελεστές μεταφέρονταν, λέει, με μια μικρή φορτηγίδα, ένα πλοιάριο στην εξέδρα, η οποία ήταν μέσα στη θάλασσα. Υπήρξε τεράστια ταλαιπωρία, ουρά χιλιομέτρων για τη Βουλιαγμένη, και όταν μετά ρωτήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, απάντησε με το γνωστό του χιούμορ: τώρα που διαπιστώσαμε, λέει, ότι οι χώροι για 50.000 δεν επαρκούν στην Ελλάδα, την άλλη φορά θα μαζευτούμε στον κάμπο της Θεσσαλίας.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 29 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Τζατζίκι 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
4: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
5: Μπαίνεις τσουλώντας!
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Waterland. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσφολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
8: Μαλλιάρης Παιδεία.
9: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
8: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα!
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
20: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
21: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
20: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματίτσα στους δρόμους. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Στο κέντρο είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν κυκλοφορεί πολύς κόσμος.
1: Κινησούλα προς Χαλκιδική.
0: Μόνο κάτι κορίτσια για τις εκπτώσεις τώρα. Περιφερειακός είναι μια χαρά. Έχει αυτοκίνητα, αλλά δεν έχει προβλήματα.
1: Προς ανατολικά κυρίως πάνε προς Χαλκιδική, έτσι.
0: Ναι, προς Χαλκιδική έχουμε ένα κολληματάκι εκεί, χαμηλές ταχύτητες, όχι κολληματάκι, στο ύψος του Νόησης.
1: Στη Βεριά έχουμε θέμα, στη Μουδανιών. Μπαίνοντας για Σοζόπολη και Βεριά εκεί.
0: Έχουμε αυτοκίνητα στην Μουδανιών, αλλά δεν έχουμε κολλήματα. Ωραία νέα είναι αυτά, γιατί πολλά Σαββατοκύριακα, Σάββατο πρωί γίνεται χαμός στη Μουδανιών.
1: Στη διασταύρωση για δεύτερο πόδι έχει λυθεί το θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά στην Νικήτη καλά κρατεί.
0: Στα Μάλγαρα έχει μικρό κολληματάκι. Και στις δύο. Και στα δύο ρεύματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις. Μιλάμε για κάνα πεντάλεπτο τώρα, έτσι πως το βλέπω.

0: χθες έγινε η Βυργινία χαμός με τη βροχή από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Πήγαν όλοι οι τουρίστες και ερχόταν προς τα εδώ. Ανατολικά, εκεί που είναι το εμπορικό κέντρο, γινόταν μακελιό.
1: Χτες έγινε μεγάλος χαμός σε πολλά σημεία της χώρας από τους πολλούς κεραυνούς. Πέσανε δεκάδες χιλιάδες κεραυνοί. Τώρα άκουσα στην ΕΡΤ, ας πούμε, για 100.000 κεραυνούς. Μετά είδα σε ένα site 112.000 κεραυνούς. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ήταν. Πάντως είχε όντως χαμούλη από κεραυνούς και αυτά είναι τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Τώρα σήμερα μια χαρά ήλιος, 29 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Είναι και χαμηλότερες οι θερμοκρασίες αυτές από την εποχή, από τις συνήθεις θερμοκρασίες. Αύριο Κυριακή ξεκινάμε με 22 βαθμούς και φτάνουμε τους 32, επίσης μια χαρά θερμοκρασίες για την εποχή. Αρχίζει και ανεβαίνει το θερμόμετρο από Δευτέρα και Τρίτη. Θα φτάσουμε και τους 35 και τους 37-38 βαθμούς την Τρίτη. Επανέρχεται το καλοκαιράκι και λογικό και αναμενόμενο και το σωστό είναι για την εποχή, έτσι. Πάντως βγαίνει ο Ιούλιος και παράπονο δεν έχουμε. Είμαστε μια χαρά, θερμοκρασιακά εννοώ.

χτες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία της χώρας. Είπαμε, εξόφαλτσα μας πέρασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έβρεξε, έβγαλα αέρα, αλλά δεν είχαμε τίποτα έτσι πολύ ανησυχητικό. Στη Θεσσαλονίκη το βράδυ, τη νύχτα, έπεσε ένας πλάτανος μεγάλος στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που γίνονται τώρα τα έργα. Αλλά ευτυχώς, επειδή δεν είχε τίποτα γύρω-γύρω, είναι και περιφραγμένος ο χώρος, έπεσε το τεράστιο δέντρο. Εντάξει, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, δεν είχαμε κάτι άλλο σημαντικό. Συνολικά σε όλη τη χώρα η πυροσβεστική, λόγω της κακοκαιρίας, κυρίως για τις περιοχές Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας και Θεσσαλίας, χθες δέχθηκε 940 κλήσεις για την κακοκαιρία. Μόνο στην Αττική, όπου εκεί όντως χτύπησε η κακοκαιρία, είχαμε και πλημμύρες, είχαμε και δρόμους που έγιναν ποτάμια, είχαμε και αέρα. Μόνο στην Αττική η πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε περισσότερες από 250 κοπές δέντρων.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Βιργινία μου, καλημέρα.
0: Ο Τριαντάφυλλος ο Τσουλφάς είναι στη γραμμή μας. Τι κάνετε, κύριε Τσουλφά?
1: Όλων των Σάντων. Είμαι καλά, απλώς δεν νομίζω ότι θα σου πω κάτι καινούργιο. Είμαι στα διόδια των Μαλγάρων.
0: Ναι.
1: Έχει ουρά. Mm-hmm. Όχι, μην φανταστούμε τώρα τίποτε τραγικό. Έχει ουρά, ξέρω εγώ, 100 μέτρα. Δεν είναι κάτι. Αλλά μόλις έγινε και μία σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς πριν τα διόδια, δηλαδή στα 200 μέτρα. Και συγγνώμη. Και δείχνει να ήταν και αρκετή, γιατί στον δρόμο υπάρχουν κομμάτια χωρίς τραυματισμό. Οπότε δυσχεραίνει κάπως την κατάσταση λίγο περισσότερο. Για όσους βγαίνουν τώρα πάντως, να υπολογίσουν μια καθυστέρηση του δεκάλεπτου, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί δεν είναι κάτι δύσκολο. Ας προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε περίπου στο δεκάλεπτο η καθυστέρηση. Έχουμε μία μικροσύγκρουση δύο οχημάτων.
1: Αυτοκίνητα, βγαίνει κόσμος και πίσω έρχονται συνεχώς. Καλά, Σάββατο τώρα, okay. Αλλά υπήρξε και αυτή η σύγκρουση και λίγο έτσι επιβάρυνε την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο προσεκτικά. Εντάξει,
0: ωραία, ωραία. Να υποθέσω ότι και εσείς κάπου εκδράμετε, κύριε Τσουλφά, έτσι.
1: Ναι, είμαι μέτωπο προς Κατερίνη, είναι η αλήθεια.
0: Ωραία, ωραία. Να περάσετε καλά.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε είστε πολύ καλά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε παιδιά, καλά, καλημέρα, καλημέρα. Τριαντάφυλλος Τσουλφάς, εν κινήσει, μαζί με Σωτήρη Βουτσελά, καθημερινά εδώ στον Στάτους. Τώρα έχουν την άδειά τους οι άνθρωποι, έτσι ξεκουράζονται μετά από μια ολόκληρη σεζόν, από Σεπτέμβριο και πάλι εδώ. Οι οποίοι κάνουν μια τόσο ωραία εκπομπή που πραγματικά και εγώ που δεν έχω γρή από αυτοκίνητα και δεν με ενδιαφέρουν και τα αυτοκίνητα, τους ακούω γιατί δεν μιλάνε μόνο για αυτοκίνητα, έτσι.

Λοιπόν, τώρα το πρωί που ερχόμουν στο γραφείο, βλέπω δύο τουρίστες ξεκάθαρα, γιατί φορούσαν και τα ρούχα τους ήταν έτσι, ξέρεις, αυτά. Δύο άνδρες, είχαν και κάποια ηλικία και είχαν βγάλει τα κινητά και φωτογραφίζανε το μεγάλο, αυτή τη τοιχογραφία που έχει, τη μεγάλη, δεν το λες γκράφιτι, αυτό το λες γκράφιτι, στον τοίχο κάτω από τα αρχεία εκεί στο Βαρδάρι, στην πλατεία. Αυτό που είναι μια χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς, αν θυμάμαι καλά, που δείχνει ένα παιδί το οποίο ακουμπάει το ένα του το χέρι πάνω σε μια, τώρα σαν την πύλη του γαλερίου, αυτό δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό, σαν την καμάρα ας πούμε, και κοιτάει πάνω τον ουρανό. Ένα πάρα πολύ όμορφο, το έβλεπα και όταν το φτιάχνανε, έβλεπα την ομάδα που το έφτιαχνε, γιατί ξεκινούσαν πολύ πρωί να δουλεύουν οι άνθρωποι λόγω της ζέστης και τα λοιπά, με τις καλωσιές, βήμα-βήμα, είχαν ξεκινήσει τώρα από πάνω κάτω, δεν θυμάμαι πώς το είχαν κάνει, πολλές μέρες διήρκησε η τοιχογραφία αυτή, ένα πάρα πολύ όμορφο πραγματικά δημιούργημα και το φωτογράφιζαν οι τουρίστες πρωί και λέω τι ωραία, λέω, κοίταξε όταν ομορφαίνει η πόλη, πόσο ωραία είναι. Και τώρα βλέπω και την ανάρτηση του αρμόδιου αντιδημάρχου αρχιτεκτονικών και έργων του κυρίου πρόδρομου Νικηφορίδη. Είπαμε, λέει, να κάνουμε ακόμα πιο όμορφες τις νύχτες στο Βαρδάρι, φωτίσε με την τοιχογραφία και το βλέπω, φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο για την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος να ευπρεπίσει την πόλη. Προφανώς δεν μπορούν να λυθούν όλα τα θέματα και προφανώς και εγώ περπατάω στα πεζοδρόμια, ειδικά στο κέντρο, και βλέπω πλακάκια σπασμένα παντού και βλέπω τσίχλες κολλημένες παντού και βρωμιά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τουλάχιστον τους κεντρικούς δρόμους, βέβαια θα μου πεις και τις γειτονιές, πρέπει να τα προσέχουμε. Αλλά ότι γίνεται μια προσπάθεια, γίνεται, και αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι. Τώρα θα μου πεις, το θέμα είναι να τα διατηρήσουμε κι εμείς, οι πολίτες. Όχι να στρώνε το πεζοδρόμιο καινούριο και εμείς μετά να πάμε και να κάνουμε τα δικά μας πάλι. Να έχουμε μια σχετική στο μυαλό μας ότι πρέπει να το διατηρήσω αυτό. Δεν πρέπει να πετάω πράγματα κάτω. Δεν πρέπει να... Την τσίχλα, ειδικά, ρε παιδιά, η οποία τσίχλα κολλάει στο πεζοδρόμιο και μετά γίνεται μαύρη, ένα χάλι, δεν ξεκολλάει με τίποτα.

Λοιπόν, καλημέρες δεν είπαμε στο Viber. Καλημέρα στον Δημήτρη. Τη μεγάλη μου καλημέρα, λέει, στη Σαββατιάτικη πρωινή ομάδα του Στάτους. Δημήτρη, με ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Θανάση. Η Μαρία μας λέει ότι στο φανάρι στην Νικήτη έβαλαν τροχονόμο, αλλά δεν προσφέρει, λέει, κάτι. Το πρόβλημα είναι παρακάτω στην έξοδο του Μασούτη. Είναι τα γνωστά σημεία, παιδιά. Δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα προφανώς. Καλημέρα σε άλλο Δημήτρη εδώ. Μας λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Επίσης σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε άλλη Μαρία. Προφανώς η Μαρία άκουγε την ώρα που λέγαμε τα στοιχεία για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα μεγάλα οδικά και κατασκευαστικά έργα. Σας ευχαριστούμε, λέει, που μας ενημερώνετε. Δεν διαβάζουμε όλα τα θέματα, Μαρία μου, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, από τον οποίο κλέψαν ένα φορτηγό, λευκό φορτηγό, μάρκας Dina Toyota, με την επωνυμία Σαράντης. Το λέμε, μας έχει στείλει και φωτογραφία, μήπως κάποιος το δει, λευκό χρώμα, ένα φορτηγό γλυκά Σαράντης. Ελπίζω να το βρει, Κωνσταντίνε. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό για τη δουλειά. Καλημέρα στο Χρήστο. Ταιριάζει και με το τραγούδι αυτό που μας έστειλε ο Χρήστος. Δεν είναι αμοριανό βέβαια, είναι νυδρή, είναι λευκάδα, αλλά νησί είναι, από το Ιόνιο. Καλημέρα από νυδρή, με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Πολύ θάλασσα και στο βάθος σπιτάκι έτσι και το βουνό. Τι ωραία η λευκάδα. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τα Γρεβενά. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ χθες για τη φιλοξενία με τον Δημήτρη τον Βενιέρη. Ήταν πολύ ωραία η εκπομπή που κάνατε. Οι φίλοι εκεί στο ράδιο Γρεβενά, και χαρήκαμε και πάρα πολύ. Ο Δημήτρης μου λέει ότι πάρα πολλοί κόσμος στα Γρεβενά τον σταματούσε, τον χαιρετούσε, γιατί μας ακούνε πάρα πολύ εκεί. Καλημέρα στο Χρήστο. Μας εύχεται καλό μεσημέρι. Επίσης, Χρήστο μου, να είστε καλά. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Βέρεια. Καλό σου κούνα έχουμε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα και στη Χαρούλα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο με μια πολύ ωραία φωτογραφία από το Σάλτσμπουργκ. Τι ωραία, ποτάμι, δροσούλα. Πολλές καλημέρες και από τον Θόδωρο έχουμε, από τον Σταυρό Θεσσαλονίκη. Σας ακούμε πάντα, λέει. Θόδωρε μου, ρίξε και μια βουτιά για μας. Φαντάζομαι έχετε πολύ κόσμο αυτό το διάστημα στο Σταυρό, έτσι. Κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη από την Ιεμένη φαίνεται να κατέριψε η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας σήμερα το πρωί. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Αιματήριο επεισόδιο σημειώθηκε χτες το βράδυ στον Δενδροπόταμο. Περίπου στις 8 ένα σημεδαπός 35 ετών κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα. Ο 35χρονος έφυγε από το σημείο και βρέθηκε στα ΚΤΕΛ, όπου και κάλεσε την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μεγάλος πλάτανος κατέρευσε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου γίνονται εργασίες για τη μετατροπή του πάρκινγκ σε πάρκο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο Δήμος ήρθε σε επαφή με το Δασαρχείο προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες κοπής στα υπόλοιπα δέντρα για την προστασία του. Θα γίνει ουσιαστικά κούρεμα των δέντρων. Ένας 59χρονος και δύο αστυνομικοί έπεσαν θύματα παράσυρσης από απατεώνα στο Κιλκής. Σπύρα τηλεφώνησε στο τηλέφωνο 59χρονου προσποιούμενοι των υπαλλήλου της ΑΔΕ και ισχυρίστηκαν ότι πρέπει να συγκεντρώσει λίρες και κοσμήματα που έχει στο σπίτι και να τα παραδώσει σε συνεργάτη της Σπύρας. Ο 59χρονος κάλεσε την αστυνομία, που συνέλαβαν τον έναν εκ των δραστών, που αντιστάθηκε στεναρά, την ώρα που ο συνεργός του κατάφερε να επιβιβαστεί στο όχημα και, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, παρέσυρε και τραυμάτισε τόσο τον 59χρονο καταγγέλλοντα, όσο και τους αστυνομικούς, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Ωστόσο, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Ο 59χρονος και οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο. Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 37χρονη έγκυο, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 28χρονο σύντροφό της. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλούδου, η γυναίκα ήταν 6,5 μηνών έγκυος και κατάφερε να καλέσει την αστυνομία, αφού ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Στη διεθνή επικαιρότητα, δραματικές στιγμές στην Ισπανία, καθώς μένεται μεγάλη φωτιά στη Μαδρίτη, η οποία είναι εκτός ελέγχου και έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στις αρχές. Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ενώ η φωτιά απειλεί κατοικημένες περιοχές. 7 δήμοι εκενώνονται και στη Γαλλία εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στην νοτιοδυτική χώρα, στην περιφέρεια της Ζιρόντ, και κατευθύνεται προς τον Μπορντό. Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολυγύρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκής στους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 31 και στα Γιάννητσά τους 33 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 28. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Σάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες η Toyotomi πρωταγωνιστεί στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Arai με ενσωματωμένη

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
2: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Με αυτά τα τραγούδια που βάζει ο Παπιδάκης έχουμε παραγγελίες, λογικό είναι. Εδώ τώρα ο Γιώργος ζητάει στρατάκι. Το έχεις, Άρη? Το έχεις, Άρη μου, το έχεις. Λοιπόν, ταλαιπωρήστε. Ταλαιπωρήστε εσείς που είστε σε φάση που φεύγετε από την Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, εκεί στο Νόησης που είχαμε ένα κολληματάκι χαμηλές ταχύτητες, τώρα έχει γίνει μποτιλιάρισμα. Κατευθείαν βγαίνοντας από την πόλη, κολλάτε και πάτε με κόλλημα μέχρι και, και μετά το Νόησης. Βλέπω ένα συμβάν με όχημα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν είναι κινητοποιημένο ή είναι κάποιο ατύχημα, αλλά πάντως εκεί στο κομμάτι αυτό έχετε μεγάλη ταλαιπωρία, είναι σε αρκετά μεγάλο μήκος. Στα υπόλοιπα είμαστε μια χαρά στην Θεσσαλονίκη, λίγο στο περιφερειακό χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς ανατολικά, γιατί είναι λογικό, φεύγεται, έχει δύο τέτοια σημεία, αλλά δεν είναι κόλλημα, είναι χαμηλές ταχύτητες εκεί στην Άνω Τούμπα και λίγο εκεί μετά το Πανόραμα.
1: Επειδή είσαι καπετάνης από το σταθμό, λέει, θέλει το καπετάνης.
0: Ναι. Σας βάζουμε και στο κλίμα, γιατί τώρα όσοι έχετε φύγει από Θεσσαλονίκη και πάτε σε νησιά, πάτε σε βουνά, πάτε σε ραχούλες, γίνονται και πανηγύρια πάρα πολλά. Και έχουν γίνει και πάρα πολύ της μόδας τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια.
1: Παντού χαμός γίνεται.
0: Και έχει επιστρέψει και η νεολαία στα πανηγύρια. Γιατί πού άλλου θα βρεις φαγητό, ποτό και μουσική και χορό μέχρι πρωίας με 10-15 ευρώ, έτσι παίζει και αυτό ρόλο, μην το ξεχνάμε. Αλλά είναι και ένας ωραίος τρόπος, τώρα δεν ξέρω αν γυρνά στην παράδοση, γιατί πολλά από αυτά τα πανηγύρια πλέον δεν είναι και παραδοσιακά και μουσικές.
1: Όχι, γυρνάνε αρκετά, αρκετά είναι στην παράδοση.
0: Ναι. Δεν ξέρω τα πανηγύρια όλα αν είναι παραδοσιακά, γιατί πλέον δεν είναι και πολύ.
1: Πάμε στο σκυλάδικο κανονικά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άντε, πάμε καπετάνισα.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει.

0: Λοιπόν, για πανηγύρια μιλάμε και λέει η Κατερίνα, μου λέει κάτι που δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, παιδιά, έχει γίνει ο κακός χαμός με τα πανηγύρια. Μάλιστα, έχουν γίνει μέχρι και εφαρμογές που έχουν χάρτη που είναι το επόμενο πανηγύρι. Το θέμα είναι ότι αυτές οι γιορτές, παιδιά, γίνονται σε συγκεκριμένα μεγέθη, με συγκεκριμένα παραγγελίες κτλ., χώρους κτλ., για να πάνε κυρίως
0: οι ντόπιοι. Αυτοί που γυρνάνε στα χωριά τα καλοκαίρια, δηλαδή τα παιδιά, τα εγγόνια κτλ.
1: Σε κάποια μέρη όπως η Καρία, η Φούρνη, αυτά τα νησιά.
0: Καλά, εκεί είναι το πιο γνωστό πανηγύρι, έτσι.
1: Εκεί λοιπόν είδαν και αποείδαν οι άνθρωποι, γιατί μαζεύονταν πάρα πολλοί ξενομπάτες, πολλοί τουρίστες, πολλοί φασέοι από την Αθήνα, πολλοί αυτοί. Και σου λέει, παιδιά, δεν φτάνουν για μας. Ούτε καρέκλες, ούτε χώρο.
0: Κάτσε,
1: ούτε
0: κάτσε
1: τρόπο,
0: τώρα,
1: τίποτα.
0: Γιατί έχουμε άγνωστες λέξεις. Το ξενομπάτες το καταλαβαίνω. Αλλά το φασέι, γιατί μας ακούει και ο κόσμος, μπορεί να μην ξέρει τι είναι, ρε παιδί μου, το φασέι.
1: Ναι.
0: Είναι μια έκφραση τώρα τα τελευταία χρόνια. Ο φασέος, η φασέα κτλ. Αυτός δηλαδή που ζει για την εμπειρία, για τη φάση, να το πω έτσι.
1: Κάπως έτσι τέλος πάντων, που του αρέσουν αυτά τα folklore, οι εμπειρίες, οι εναλλακτικές κτλ. Πάνε στα χωριά, στα πανηγύρια και δεν μένει μετά χώρος για τους ντόπιους. Οπότε η νέα τάση το 2026 δεν είναι να διαφημίζουμε το πανηγύρι. Είναι να είναι κρυφό το πανηγύρι, για να μην πηγαίνει πολύς ξένος κόσμος, να πηγαίνουν ίσα ίσα οι δικοί μας.
0: Αυτό με την εφαρμογή που λες, το διάβασα κι εγώ. Έχει εφαρμογή, κάπως λέγεται κιόλας. Πώς?
1: Όλοι Fest.
0: Όλοι Fest, από το festival δηλαδή. Πώς δεν λέγεται και.
1: Για τα festivals.
0: Για τα πανηγύρια. Είμαστε για τα festivals. Και αυτό που λέει η Κατερίνα σου δείχνει. Έχει
2: κουμπίσει για τα πανηγύρια.
0: Ναι. Τι πανηγύρι υπάρχει πού, τη συγκεκριμένη μέρα κτλ. Για να ξέρεις πού να πας, αν σ' αρέσουν τα πανηγύρια. Και διάβαζα κιόλας ότι υπάρχουν παρέες νέων που τους αρέσουν τόσο πολύ τα πανηγύρια, που κάνουν με βάση και αυτή την εφαρμογή τον προγραμματισμό τους και λένε Τετάρτη, ας πούμε, στις Καστανιές Εύρου. Πέμπτη, σε ένα κοντινό πανηγύρι, ξέρω εγώ, στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή πηγαίνουν πανηγύρι-πανηγύρι και κάνουν έτσι γύρω.
1: Να πούμε ότι έχουμε σήμερα πανηγύρι παρεμπιπτόντος. Είναι το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Άλσος της Νέας Κρίνης.
2: Ωραία.
1: Για όσους θέλουν, θα έχει τραγούδια παραδοσιακά αυτά, να πάνε να ξεσαλώσουν.
0: Είμαστε για τα πανηγύρια κοινώς.

Επειδή λέμε για τα πανηγύρια και είπε η Κατερίνα πριν για ένα πανηγύρι, μας λέει και εδώ η Αναστασία, αύριο ανήμερα Αγίας Παρασκευής, πανηγύρι στο Χορτιάτι με κουρμπάνι. Το κουρμπάνι, Αναστασία μου, είναι κάποιο φαγητό νομίζω, έτσι. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, γιατί εγώ δεν το έχω και πολύ με τα πανηγύρια. Κάποιο έθιμο είναι.

0: Κύριε Παπηδάκη, επειδή λέει εδώ ο Μίλτος το θέμα είναι για τα πανηγύρια, βάλτε μας λέει και το μαργούδι. Μαργούδι, βοήθα μας λίγο Μίλτο.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, το ξέρεις και αυτό. Λοιπόν, μέχρι να μας απαντήσει η Αναστασία εδώ για το κουρμπάνι, δωρεάν φαγητό λέει. Φαντάζομαι έχει να κάνει με κρέας, έτσι. Είναι αυτά τα καζάνια τα μεγάλα που ετοιμάζεται πολύ φαγητό με κρέας και τα λοιπά. Συνήθως τώρα αυτό το κάνουνε με ρύζι, με κάτι τέτοιο. Και μοιράζεται δωρεάν, έτσι.

Και ο λογιστής της παρέας εδώ, να το λέει πάλι αυτό το αίσθημα. Πώς γίνεται ο κόσμος να πηγαίνει στα πανηγύρια? Έχουν τελειώσει με τις εκκρεμότητές τους? Βρε Θανάση μου, θα πληρώσω το ΦΠΑ, μην κάνεις έτσι. Άσε λίγο να χαρεί ο κόσμος. Λοιπόν, το κουρμπάνι στο Χορτιάτι, για όσους ενδιαφέρεστε να πάτε, αύριο ανήμερα Αγίας Παρασκευής στο πανηγύρι, είναι γίδα βραστή με πατάτες.

Όσοι έχετε πανηγύρια στα χωριά σας, στους τόπους καταγωγής σας ή στη Θεσσαλονίκη, ευκαιρία είναι τώρα να τα πούμε. Ο Ευάγγελος μας στέλνει, αύριο στα Δουβιά Χαλκιδικής η εκκλησία μας, η Πολιούχος Αγία Παρασκευή γιορτάζει, έχουμε και εμείς κουρμπάνι. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, χαμός με τα πανηγύρια. Γράφει εδώ ο Γιώργος και πού να δείτε στην Ήπειρο τι κλαρίνο πέφτει. Τα Ηπειρώτικα είναι αγαπημένα, Γιώργο μου. Ονομαστό κουρμπάνι, λέει η Μαρία, στην Παναγιά της Θάσου 15 Αύγουστο. Στο καλαμπάκι δράμας γίνεται και με πληγούρι ή σιτάρι αντί για ρύζι. Μπράβο, Μαρία, σε βλέπω μοιημένη στα μυστικά. Η Κατερίνα, απόψε λέει σαρακατσάνικο γλέντι στο Ειρηνικό Κιλκίης. Α, ωραία και τα σαρακατσάνικα. Η Αναστασία λέει, σας ευχαριστούμε για την καλύτερη ακρόαση και τα όμορφα τραγούδια. Τα τραγούδια, παιδιά, είναι Παπιδάκης, να ξέρετε. Καθημερινά η Βελόνα κολλημένη μόνο στάτους. Αναστασία μου, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια.

0: Λοιπόν, όσοι θέλετε να ξεκινήσετε για Χαλκιδική, να ξέρετε, ανεμπόδιστα σχεδόν, δηλαδή είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, υπάρχει ροή αυτοκίνητων στη Μουδανιών, αλλά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Εκεί που είχαμε το κόλλημα στο Νόησης περίπου, τώρα έχει φτιάξει κατάσταση, έχει στρώσει. Στον περιφερειακό προς την έξοδο για Μουδανιών έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Εντάξει, παλεύεται όμως. Στα Μάλγαρα από την άλλη πλευρά επίσης ένα κόλλημα εκεί της τάξης του 5λεπτου, 10λεπτου. Δεν μιλάμε για κάτι τραγικό. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Εξάλλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε και το μετρό, όποιος θέλει να κατέβει τώρα για κέντρο, καφεδάκι, φαγητό, εκπτώσεις κτλ. Κατεβαίνουμε πάρα πολύ εύκολα. Περιμένουμε και την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν 28 Ιουλίου, πάει λίγο πίσω, κάνα δεκαήμερο, μέσα στον Αύγουστο θα πάει δηλαδή, για να μπορέσουν και οι Καλαμαριώτες να έρχονται κέντρο και το κέντρο να πηγαίνει όμως Καλαμαριά, για να είναι πολύ εύκολη πλέον η πρόσβαση μέσω του μετρό και Αρετσού και Νέα Κρίνη. Ξαναζήσουμε πάλι τα νιάτα μας που γέμιζε Νέα Κρίνη και Αρετσού από κόσμο. Τι χαμός γινότανε τότε. Τι στέκει τρελό ήτανε.
1: Δεν μπορείς να περάσει από το άμαξι.
0: Νέα Κρίνη, Καλαμαριά. Ναι, θυμάμαι το βράδυ όπως ακριβώς. Πώς είναι Χαλκιδική τώρα καλοκαίρι που το βράδυ εκεί στη Βόλτα σε πολλά από αυτά τα παραθαλάσσια δεν μπορείς να περπατήσεις. Έτσι ήτανε. Πώς το λένε το κεντρικό της Νέας Κρίνης εκεί πάνω. Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Και εγώ κόλλησα τώρα.
0: Εκεί ακριβώς ήταν έτσι η κατάσταση το βράδυ.
1: Είχε βέβαια τραμπαζάκια και από την άλλη πλευρά προς τη θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά τέτοιος χαμός γινότανε. Πήγαινες καφέ, μετά πήγαινες ποτό και μετά πήγαινες φαγητό. Δηλαδή μιλάμε για 6ωρο, 7ωρο στη Νέα Κρίνη. Νικολάου Πλαστήρα, ναι Δημήτρη.

0: Τι έχει τραγουδήσει και αυτή η Μαρινέλα, ε? Τι έχει τραγουδήσει και αυτή η Μαρινέλα. Λοιπόν, συνεχίζουν και έρχονται τα πανηγύρια στο Viber του Status. Ναι, ωραία, ωραίο αυτό που ξεκινήσαμε. Η Μαρία στέλνει τώρα. Βιργινία και Άρη, καλησπέρα. Πανηγύρι έχουμε και στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στο Παλαιόκαστρο. Α, σωστά, έχει και εκεί η Αγία Παρασκευή. Είναι στο χωριό του Δημήτρη αυτό.
1: Εκεί παντρεύτηκα.
0: Αλήθεια, εκεί παντρεύτηκες.
1: Στο Παλαιόκαστρο.
0: Ωραίο μέρος. Πολύ ωραίο μέρος είναι. Θυμίζει έτσι χωριουδάκι το σημείο. Πολύ όμορφο. Ετοιμάζουμε, λέει, στο σπίτι γλυκά και κεράσματα για να τα διαθέσουν στο ενωριακό ζαχαροπλαστείο. Εγώ φτιάχνω σάμαλι. Είναι πολύ όμορφα, λέει. Ορίστε να έρθετε. Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα, καλό μεσημέρι και στα κορίτσια τα προκομμένα.

0: Λοιπόν, κι άλλο πανηγύρι μου στέλνει ακροάτρια για σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, επειδή είναι της Αγίας Παρασκευής και είναι μεγάλη γιορτή η Αγία Παρασκευή καλοκαιρινή.
1: Αύριο είναι της Αγίας Παρασκευής, σήμερα είναι της Άνοιξης.
0: Σήμερα τι είναι, παιδιά, όχι, 25 Ιουλίου. Α, σήμερα γίνονται όμως πολλά πανηγύρια, γίνονται,
1: ναι,
0: μια μέρα πριν, έτσι.
1: Μπράβο,
0: ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Σήμερα γιορτάζουν οι Άνες, να ξέρεις.
0: Σήμερα γιορτάζουν οι Άνες.
1: Είναι η κοίμηση της Άνας.
0: Παιδιά, η Άννα γιορτάζει 9... αχανούλα του χιονιά.
1: Και εγώ αυτό
0: Δεκέμβρη.
1: Ήξερα το πρωί και με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε όχι, σήμερα είναι η κοίμηση της Αγίας Άνης, γι' αυτό γιορτάζουν και οι Άνες.
0: Άρα η Άννα έχει δύο γιορτές. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Άλσος της Νέας Κρίνης το οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς στις 9.30 στις πρώην καπναποθήκες. Επειδή είναι και βαθιά προσφυγική η ιστορία της Καλαμαριάς, προφανώς όλα αυτά έτσι έχουν και κάποια σχέση, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και συμμετοχή από πολιτιστικούς συλλόγους προσφύγων, μικρασιατών κτλ. Κτλ. Ωραίο φαίνεται, θα έχει και φωτογραφικό υλικό εκεί για την ιστορία της περιοχής. Το επόμενο μεγάλο πανηγύρι, για να ξέρετε, όσο σας αρέσουν τα πανηγύρια και θέλετε να πηγαίνετε και να κρατάτε και τις παραδόσεις, είναι του Αγίου Παντελεήμονος, που είναι, βλέπω, πανηγύρια 27 του μηνός. Πολύχνη, Καλαμαριά, Αμπελόκηπους κτλ. Μετά έχουμε 6 Αυγούστου Μεταμόρφωση του Σωτήρος, επίσης πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Και το μεγαλύτερο.
0: Και μετά το μεγαλύτερο, που είναι και τεράστια γιορτή για την Ορθοδοξία, ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, έτσι.

Ευλογημένες οι Ανούλες, μαθαίνω εδώ από την Άννη. Οι Ανούλες λέει έχουμε τρεις γιορτές. 9 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Ιωακήμ, 9 Δεκεμβρίου που γιορτάζει και 25 Ιουλίου. Τι λες ρε παιδί μου, τρεις γιορτές και ένα τα γενέθλια, 4 δώρα το χρόνο, ε!

Λοιπόν, τρεις ωρίτσες κάναμε παρεούλα στο πρωινό του Σαββάτου. Φτάσαμε μεσημεράκι, μία παρακάτι το μεσημέρι, μία παραπέντε το μεσημέρι. Χαλαρά σήμερα, χωρίς πολλές γκρίνιες, χωρίς πολλά πολιτικά. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς τα πολιτικά μας από Δευτέρα και οτιδήποτε έχουμε με την επικαιρότητα. Σήμερα for the festivals. Λοιπόν, καλή συνέχεια με στάτους, με Κατερίνα Νικολάου. Θα σας κρατήσει παρέα η Κατερίνα η Νικολάου στο μεσημεράκι αυτό του Σαββάτου. Και εμείς τα λέμε και πάλι με Άρη Παπιδάκη και Δημήτρη Βενιέρη αύριο στην εκπομπή της Επιστροφής από τις 5 το απόγευμα. Σας περιμένουμε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψαν περίπου στις 11 το πρωί ντρόουν προερχόμενο από την Ιεμένη, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΘΑ. Πρόκειται για νέα κατάρριψη μετά την κατάρριψη των δύο βαλιστικών πυράβλων, τρεις σε διάστημα 4 ωρών. Περί τις 7 το πρωί υπενθυμίζεται ότι είχαν καταρριφθεί δύο βαλιστικοί πύραυλοι των Χούθη. Για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή κατηγόρησε την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη χώρα όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία και η αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο με θύμα μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Πρώτη στη διαδικασία η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη και στη συνέχεια ακολούθησε και η δική του αναπαράσταση. Οι δύο συλληφθέντες επέστρεψαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στην εισαγγελία. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χτες βράδυ στον Δενδροπόταμο. Περίπου στις 8 η μεδαπός 35 ετών κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα. Ο 35χρονος έφυγε από το σημείο και βρέθηκε στην περιοχή των Κτέλ, όπου κάλεσε την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Ιπποκράτιο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μεγάλος πλάτανος κατέρευσε στην πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γίνονται εργασίες για τη μετατροπή του πάρκινγκ σε πάρκο. Ο Δήμος ήρθε σε επαφή με το δασαρχείο προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υπόλοιπων δέντρων της περιοχής. Ένας 59χρονος και δύο αστυνομικοί έπεσαν θύματα παράσυρσης από απατεώνα στο Κιλκί. Σπύρα τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του 59χρονου, προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΑΔΕ. Ισχυρίστηκαν ότι έπρεπε να συγκεντρώσει λίρες και κοσμήματα που έχει στο σπίτι και να τα παραδώσει σε αυτούς. Ο 59χρονος κάλεσε την αστυνομία, που συνέλαβε τον έναν εκ των δραστών όταν έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τα χρυσαφικά. Αντιστάθηκε στεναρά, ενώ ο συνεργός του κατάφερε να επιβιβαστεί στο όχημα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους παρέσυρε και τραυμάτισε τόσο τον 59χρονο όσο και τους αστυνομικούς. Ωστόσο, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές. Ο 59χρονος και οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής της τοπικής διοίκησης που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό δήλωσε ότι εκκαινώνονται τα προάστια Λαϊάν, Ιζίν και Μερινιάκ. Δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές και στην Ισπανία. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μανδρίτης και Άβυλα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πλέον βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κλικί στους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 31 και στα Γιανίτσα τους 33 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβένα τους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των Παραπολιτικών.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 29 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Τζατζίκι 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
5: Μαλλιάρης Παιδεία.
6: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
5: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
7: Κι αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής.

0: τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
1: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα, αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Νεφέλες.
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Status FM 107 και 7, 14 λεπτά μετά από τη μία Σάββατο 25 Ιουλίου 2026. Είμαστε και επισήμως νομίζω στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι Κατερίνα Νικολάου και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Χαλαρά, καλοκαιρινά και όμορφα. Σήμερα αποφάσισα η εκπομπή να είναι αφιερωμένη σε αυτά που μας λένε τα παιδιά και μας αφήνουν ενεούς. Κάγκελο, speechless που λένε και στο χωριό μου. Τα πράγματα στους δρόμους είναι χαλαρά αυτή την ώρα. Φαίνεται ότι πολλοί από εσάς απολαμβάνετε τον μπανάκι σας και πλέον όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Αν θέλετε να πάτε κάπου, μπορείτε να το κάνετε άνετα. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι μικρές καθυστερήσεις, μικρές, μην φανταστείτε κάτι σημαντικό, στα Μάλγαρα. Ένα μικρό προβληματάκι στην είσοδο από Μουδανιών για την εσωτερική ανατολική περιφερειακή οδό, αλλά και εκεί μικρό είναι. Και κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια της Ασπροβάλτας. Κατά τα άλλα, όλα βαίνουν καλώς. Και πάμε έτσι καλώς και στο πρώτο μας τραγούδι, το οποίο συμβαδίζει προφανώς με το θέμα της εκπομπής.

ζούμε μέσα σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο το δάρι της γιαγιάς μας.

τα παιδάκια λοιπόν, μικρά και μεγάλα, από τότε που αποκτούν τη δυνατότητα να ομιλούν, καταφέρνουν να μας αφήνουν άφωνος. Από τις μικρές χαριτωμένες τους ατάκες όταν είναι μικρούτσικα, που μας κάνουν καμιά φορά να λιώνουμε, μέχρι απίστευτες αγένειες που μας λένε συχνά όταν είναι μικρά γιατί δεν έχουν φίλτρο, και μέχρι την αντίδραση της εφηβείας που μας περνούν γενναίες 14. Είτε είναι δικά μας παιδιά, είτε φίλων, είτε συγγενών, είτε ανήψια, βαφτιστήρια, εγγόνια, πάντα καταφέρνουν και μας αφήνουν άφωνους. Γι' αυτό λοιπόν θέλω σήμερα να μοιραστείτε μαζί μου πράγματα που σας έχουν πει τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα ανήψια σας, άγνωστα παιδιά, παιδιά φίλων, τα οποία σας άφησαν με μια αίσθηση «Τι μου είπε τώρα». 23 15 13 000, 23 11 82 10 50. Και φυσικά στο Viber 6908-357-800 ήδη έχω τα πρώτα μηνύματα. Γεια σου Θανάση, γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιάννη, γεια σου Ελένη.

Έτσι χαλαρά λοιπόν το πάμε μέχρι τις 2, λίγο συζητώντας και εκτός αέρα, λίγο λέγοντάς τα στον αέρα, λίγο ανταλλάσσοντας μηνύματα στο Viber. Εδώ ο φίλος μου ο Μπάμπης δεν με λυπάται καθόλου. Είναι λέει στην Νάξο και τρώει γραβιερόπιτα, ούτε να το πω δεν θέλω Μπάμπη, ούτε να το πω δεν θέλω.

Μεγαλώνει λίγο το μποτιλιάρισμα στα διόδια της Ασπροβάλτας, ενώ βλέπω ότι έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και στους μεθοριακούς σταθμούς, τόσο στους Εύζωνες, όσο και στη Δοϊράνη. Είναι τα κλασικά Σαββατοκύριακα που μας έρχονται Βαλκάνοι για να κάνουν εδώ τα μπάνια τους, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα βλέπω ένα μικρό κομματάκι προβληματικό στην είσοδο για περιφερειακή από Μουδανιών και εκεί κοντά στον Τρίλοφο, λίγο πριν την Καρδία. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί? Στείλτε μου κάτι, πείτε μου τι έχει συμβεί και καθυστερείτε εκεί, ή απλά είναι μεγάλος όγκος των οχημάτων. Τώρα, στο θέμα της εκπομπής μας, εμένα η κόρη μου χτες με μάλωσε, γιατί φοράω σκισμένο τζιν και είμαι, λέει, εκτός μόδας. Τι έχουμε, λέει, 2016 για να φοράς σκισμένο τζιν? Από τότε που γεννήθηκε με ταΐζει διάφορα. Καλά, κακά, συγκινητικά, περίεργα. Μου τα ψέλνει συχνά, ειδικά από τότε που μπήκε στην εφηβεία. Αλλά δεν πάβει να με πνέει με την αφοπλιστικότητά της και τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, όπως όλα τα παιδιά.

Η Μαρία μου γράφει: καλησπέρα. Ο εγγονός μου μου είχε πει: γιαγιά, εσύ δεν μοιάζεις με γιαγιά, μοιάζεις με άνθρωπο. Κλαίω, Μαρία, αλήθεια.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
4: Μαλλιάρης Παιδεία.
5: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
4: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Νεφέλες.
9: Διογένης Δασκάλου.
8: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
9: Αριστοφάνης.
8: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
9: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
8: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
9: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Το πήραμε.
11: Ποιο βρετάκι?
10: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
11: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
10: Το πήραμε.
11: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
10: Αυτά τα πήραμε.
11: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
10: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Χαλαρά πάμε μέχρι τις 2. Με ενημερώνει εδώ ο Βαγγέλης ότι έχει του μπάρει ένα αυτοκίνητο πριν τον κυκλικό κόμβο της Ευκαρπίας μέτωπο δυτικά. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιον τραυματισμό εκεί. Παρακολουθούμε στενά ό,τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυτή την ώρα τα πράγματα είναι λίγο χαλαρά. Στο σημείο αυτό, στον κόμβο που μου λέει κοντά στην Νικόπολη, βλέπω ένα κόλλημα εκεί. Μικρό όμως, όχι μεγάλο. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι σοβαρό το ατύχημα.

Το θέμα μας σήμερα είναι αυτά που μας λένε τα παιδιά. Ο γνωστός συγγραφέας Παόλο Κοέλο έχει πει ότι ένα παιδί μπορεί να διδάξει σε έναν ενήλικο τρία πράγματα: να είναι ευτυχισμένος χωρίς ιδιαίτερο λόγο, να είναι πάντα απασχολημένος με κάτι και να ξέρει να απαιτεί με όλη του τη δύναμη αυτό που θέλει. Για το τρίτο θα συμφωνήσω. Για τα άλλα δύο, αλήθεια, τα παιδιά μας σήμερα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά? Να είναι δηλαδή ευτυχισμένα χωρίς ιδιαίτερο λόγο και να είναι πάντα απασχολημένα με κάτι? Γιατί ενίοτε μου δίνουν την αίσθηση ότι μονίμως είναι δυσαρεστημένα για κάποιο λόγο, αλλά και μόνιμα βαριούνται. Δεν ξέρω, μήπως μεγάλωσε το δικό μου παιδί και η εφηβεία μας έχει βάλει σε άλλα μονοπάτια. 2315-13000, 2311-82-1050 στις τηλεφωνικές μας γραμμές, να τις έχω ανοιχτές, και στο Viber 6908-357-800.

Δημήτρη, καλησπέρα. Να σου πω ότι στα διόδια των Μαλγάρων έχει μια μικρή καθυστέρηση, ειδικά στην έξοδο από Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο είναι λίγο μεγαλύτερη καθυστέρηση, αλλά δεν είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια, βλέπω τώρα στην έξοδο ότι έχουμε και ένα μικρό ατύχημα, το οποίο ελπίζω να μην είναι σοβαρό, αλλά γενικότερα στο δεκάλεπτο είναι καθυστέρηση, δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ. Θέλω να είσαι ψύχρεμος, μη μου αγχώνεσαι. Και στην καλύτερη περίπτωση είναι ότι είμαστε παρέα εδώ να το περάσουμε και αυτό. Μουσικά, χαλαρά,

Για όσους κινείστε στην περιφερειακή τη Δυτική, έχει ένα ατυχηματάκι κοντά στην Ευκαρπία. Οπότε έχετε λίγο το νου σας. Ο Δημήτρης μου λέει ότι στην είσοδο της πόλης είμαστε 15 λεπτά στάσιμοι.

Συζητάμε για παιδιά σήμερα. Τα δικά μας, των άλλων. Πώς περνάμε από το στάδιο της λατρείας όταν για αυτά είσαι ο Θεός τους, η ασφάλειά τους, ο εξυπνότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο μοναδικός φορέας της γνώσης, στο στάδιο της αμφισβήτησης που έρχεται με την προεφηβεία και την εφηβεία. Η λατρεία δίνει τη θέση της στην κριτική και ενίοτε την απόρριψη. Γιατί το κάνεις έτσι, δεν ξέρεις εσύ, το κάνεις εντελώς λάθος, είναι το στάδιο που δοκιμάζει την υπομονή γονιών, γιαγιάδων και παππούδων. Θα σας πω ένα μυστικό. Να διαλέγετε τις μάχες σας, μη μαλώνετε χωρίς λόγο. Η κατάσταση αυτή έρχεται στην κορύφωσή της με την ενηλικίωση του παιδιού που φεύγει, ανοίγει τα φτερά του και νομίζει ότι θα τα κάνει όλα σωστά, σε αντίθεση με σένα που τα έκανες όλα λάθος. Μέχρι που γύρω στα 30 επιστρέψεις στο σπίτι για να σου πει «Τελικά, είχες δίκιο».

Μου γράφει εδώ Δημήτρης, εγώ λέει θυμάμαι τη μικρή μου κόρη 4 ετών, θα ερχόταν πρώτη φορά σε επαφή με τον αδερφό μου, ο οποίος είχε κάποια ψυχικά θέματα και γενικότερα ήταν λέει κλειστός άνθρωπος. Η κόρη μου λοιπόν ήταν μαζί του για πολλή ώρα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή μπαίνει μέσα, δείχνει με το δάχτυλο εμένα και τη μητέρα της και με αυστηρό ύφος μας λέει, το πρόβλημα είναι δικό σας, γιατί έχω μια χαρά, τα είπαμε το θείο Στέλιο. Έτσι είναι. Το ίδιο συμβαίνει, Δημήτρη μου, τις περισσότερες φορές με έναν άνθρωπο που είτε έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, είτε έχει μια αναπηρία, είτε έχει κάποια δυσκολία τύπου να είναι στο φάσμα του αυτισμού. Τα παιδιά μια χαρά συνεννοούνται με όλο τον κόσμο. Εμείς οι μεγάλοι κολλάμε ταμπέλες.

Και καθώς φτάσαμε στις 2 παρα 5, θα πρέπει να σας αφήσω σιγά σιγά, προκειμένου να μεταβείτε στα έμπειρα χέρια του τηλέμαχου Σαντορινέου στο μαγκαζίνο των παραπολιτικών, που θα σας ενημερώσει για ό,τι συμβαίνει και δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σας αφήνω με καλοκαιρινό τραγουδάκι, σας στέλνω την αγάπη μου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Καλό Σαββατοκυριακό!

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
11: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
12: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Τέτα τέτ Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης Γκουτιέρες στη Λευκοσία, έχουμε σημαντική κινητικότητα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, δηλώνει ο Μητσοτάκης. Ανοίγει το πουγγί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν 6 δις ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη ερεύνηση αστυνομία για τη δολοφονία τη 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑ. Ποιε είναι οι ποινικέ διώξει που άσκησε η εισαγγελία Σύρου για το φερόμενο ω δράστη και τη σύντροφό του. Ασπίδα προστασία στη Σαουδική Αραβία του ελληνικού Patriot. Πώ η ελληνική δύναμη κατέρριψε βαλιστικού πυράβλου και drones από την Ιεμένη, προφυλάσσοντα σε ποσοστό 100% την περιοχή ευθύνη τη. Αρμαγεδόνα στη Γαλλία και την Ισπανία από τις μεγαπυρκαγιές που κατακαίνε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Ενισχύσεις στέλνουν ευρωπαϊκά κράτη και η Ελλάδα. Σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων. Ποια φιλικά διεξάγονται σήμερα. Αναλυτικό ρεπορτάζ για την αθλητική κίνηση της ημέρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και στα 2,1 δις ευρώ θα φτάσει το πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ρεπορτάζ που γράφει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Μιλάμε για ένα μεγάλο πακέτο, γιατί την προηγούμενη περίοδο, τα τελευταία 3-4 χρόνια, τηλέμαχοι, για να βάλουμε στη διάσταση των πραγμάτων, η κυβέρνηση διέθεσε περίπου 1,2-1,3 δις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με 2,1 δις. Και μιλάμε για φρέσκα κεφάλαια. Δεν μιλάμε για ανακυκλωμένα κεφάλαια, δηλαδή από πληρωμές παλιών δανείων οι οποίες ανακυκλώνονται. Mm-hmm. Αυτές θα έρθουν να προσθεθούν στη συνέχεια. Είναι τουλάχιστον τα 6 δις που θα φτάσουν στην αγορά. Δηλαδή, αν βάλουμε και τα χρήματα που θα δώσουν οι τράπεζες μαζί με αυτά τα χρήματα της ενίσχυσης των δημοσίων πόρων, είναι τουλάχιστον 6 δις. Η κυβέρνηση λέει ότι θα φτάσουν τα 8 δις. Εγώ παίρνω το συντηρητικό σενάριο, τηλέμαχε, και λέω 6 δις. Είναι πολλά τα χρήματα. Να πούμε ότι...
0: Α, είναι συντηρητικό το σενάριο. Μάλιστα. Μπορεί να φτάσει δηλαδή και.
1: Για 8 δις μόχλευση μαζί με τα μοχλευμένα κεφάλαια των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Λοιπόν, είναι πολλά τα χρήματα. Στηρίζεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κακά τα ψέματα. Αρκεί βεβαίως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν
0: πλάνο, σχέδιο.
1: Ένα μπούσουλα, ένα σχέδιο ακριβώς. Δηλαδή, μην είναι δηλαδή εταιρείες αρπακτής.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το ζήτημα.
0: Να είναι ουσιαστικά για επενδύσεις αυτά τα χρήματα. Επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανάπτυξή τους. Έτσι.
1: Και όχι μόνο, και κεφάλαιο κίνησης.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε και κεφάλαιο κίνησης. Τηλέμαχε, κακά τα ψέματα, και το άφησε ανοιχτό και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Το σπίτι μου 3 θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Μπορεί να μην είναι σαν το σπίτι μου 2. Ένα δις δημόσιο πόρο και ένα δις τράπεζες, δηλαδή σύνολο 2 δις, μπορεί να είναι 500 και 500, μπορεί να είναι 400 και 400. Σίγουρα θα έρθει η σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα έρχεται σπίτι μου 3, γιατί είναι πάρα πολλοί οι πόροι, δηλαδή 2 δις νέα κεφάλαια. Σκέψω ότι το επόμενο διάστημα θα αποπληρώνονται παλιά δάνεια που έχουν χορηγηθεί το 19, το 20, το 21, το 22 κλπ. Όλοι αυτοί οι πόροι θα προστίθενται, δηλαδή. Μιλάμε για βάση τα 6 δις κεφαλαίων που θα πέσουν στην αγορά. Απλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν το νου τους και να είναι νοικοκυρεμένες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κοσμογονικό σενάριο πάντως, έτσι, ναι. Το οποίο είναι όμως έχει πολύ, πολύ έτσι, ρεαλιστικές βάσεις, Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι. Και οι ιδιώτες θα πάρουν χρήματα. Δηλαδή, μιλάμε ελεύθεροι επαγγελματίες, μηχανικοί, επιστήμονες κλπ. Έρχονται τέτοια προγράμματα. Τα περισσότερα θα τα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, βέβαια λεπτομέρειες έχει και ο Βαγγέλης στο αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα, τέτα-τέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, είχαμε στο Μεγάρο Μαξίμου, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρε, στη Λευκοσία. Έχουμε σημαντική κινητικότητα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να πούμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας. Πραγματικά βλέπουμε μία διευρυμένη, θα λέγαμε, δραστηριότητα διεθνοποιημένη του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχθές συνάντησε τον ομόλογο του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας. Αύριο πηγαίνει στο Σάλτμπουργκ στην Αυστρία, στο φυσικό καγκελάριο. Σήμερα συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρώτη Κυπριακή Δημοκρατία, όπου θα υποδεχτεί ο κ. Χριστοδουλίδη σε λίγες ημέρες τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτέρες, στην Λευκοσία. Έχουμε σημαντική κινητικότητα, αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου. Έγινε και μια διευρυμένη, να το πούμε, συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χώρων, φυσικά με την παρουσία του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Κόμπου, των δύο υπουργών εξωτερικών. Σε μια εξαιρετική κρίσιμη συγκυρία στα δυο μας, είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι δυστυχώς φαίνεται ότι πάνω του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηγούν πάλι δυνατά. Είπε επίσης ότι ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών και αυτή μπορεί να μην αφήσει να επηρεάσει και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Θυμίζουμε εκεί είναι και ενεργή η επιχείρηση Ασπίδες, όπου η Ελλάδα έχει και μάλιστα όχι απλά ενεργό, αρχηγικό ρόλο. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν ο Πρωθυπουργός, συντονισμός μας, καθίστε πιο επικαιρός παρά ποτέ. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα. Και προκειμένου για το κυπριακό, υποστηρίζουμε η Αθήνα, δηλαδή στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Λευκοσίας, για μια ουσιαστική επανάληψη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέση υπό την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε.
0: Πάμε λίγο στο εσωτερικό μέτωπο, Κώστα, γιατί από ό,τι φαίνεται το Μαξίμου προσπαθεί να επαναφέρει στο γαλάζιο στρατόπεδο όσους κοιτούν δεξιότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλώ για τα έργα πνοής στη Θεσσαλονίκη, με τα οποία επιχειρεί και το Μαξίμου και η Πειραιός, με μια στρατηγική, να επανακτήσουν, αν έχουν χαθεί, όσους φαίνεται έτσι να λοξοκοιτάνε προς Βελόπουλο, Λατινοπούλου και Καριστιανού. Στην ανάλυση σου έχεις έτσι πολύ σημαντικά στοιχεία και το ρεπορτάζ που παρουσιάζει.

0: κομμάτων, το οποίο βρίσκονται δεξιότερα στο πάσμα των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, έχουν και την εντοπιότητα. Είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από τις γύρω περιοχές. Δηλαδή, και η Μαρία Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη, και ο Δημήτρης Νατσιός, και ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι όλοι ντόπιοι, θα το πούμε, έτσι της πόλης. Και αυτό ίσως δημιουργεί και ένα έξτρα και αυτό το Λατινοπούλου. Συγγνώμη, την ξεχάσαμε, την ευρωβουλευτή και πρόεδρο επίσης του κόμματος. Άρα, 4-4 λοιπόν τα κόμματα αυτά. Πώς απαντάει αυτό λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Το ρεπορτάζ που φιλοξενούμε σήμερα στην Βέλα παραπολιτικά αποκαλύπτει και όλη την ενδύσκηση των ψηφοδελτίων του κόμματος του κυβερνώντος στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τσούρα, όπως ήταν Γενικός Γραμματέας της Δημόσιας Περιουσίας, τον κύριο Παπαγεωργίου, που είναι συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Παπαϊωάννου, που είναι Υπουργός Παιδείας και Συγκεκριμάτων και πρώην Πρίτανης του Αριστοτελείου, και με άλλα ονόματα τα οποία γράφουμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ μας, αλλά και με έργα. Σύντομα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί, μπορεί και τόσο προσεχόμενο μέρος, θα δούμε μόλις δώσει το πράσινο φως οι αρμόδιοι τεχνικοί και οι αρμόδιοι εργολάβοι και να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό με 5 σταθμούς στην Καλαμαριά. Και υπάρχει μια κρυφή προσδοκία μήπως πριν τις εκλογές, τις οποίες επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός εκεί στο προεδρικό μέγαρο στην γιορτή αποκατάσταση της Δημοκρατίας, θα γίνει την άνοιξη. Πριν τις εκλογές, μήπως προλάβει ακόμα και εγκαινιαστεί και ο flyover και έτσι έχει και αποκτήσει στη Θεσσαλονίκη αυτό το πολύ έτσι κρίσιμο έργο υποδομής.
1: Κώστας Παπαγλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Στη δεξαμενή των κεντρών ψηφοφόρων στοχεύει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που στο Πασόκ συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε έναν πολύ έντονο ανταγωνισμό, όπως θα έχεις παρατηρήσει και εσύ, έχουν μπει η Ελλάς με το Πασόκ. Μάλιστα, αντιπαραθέσεις επί των προγραμματικών ζητημάτων, με τελευταίο και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό για την παιδεία και τις θέσεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που είδαμε να υπάρχει έτσι αντιπαράθεση του Πασόκ με την Ελλάς. Μάλιστα, το Πασόκ έβγαλε και σχετικό non-paper για να στυλιτεύσει τις θέσεις της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, όμως, ξεκινώντας από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται ότι θέσεις όπως αυτή που εξέφραζε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι θέσεις που φιλοδοξούν στην Αμαλία να τους φέρουν πιο κοντά σε κεντρό ακροατήρια. Αυτό που λένε από την Αμαλία είναι ότι έχουμε κυβερνήσει, έχουμε την εμπειρία και μπορούμε να το ξανακάνουμε. Γι' αυτό και οι θέσεις μας βασίζονται στο στοιχείο του ρεαλισμού. Την ίδια ώρα θα σου έλεγα ότι η Χαριλάου Τρικούπη είναι σε προγραμματικό οργανισμό. Ο κύριος Ανδρουλάκης όλο το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει θέσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, το Πασόκ έχει μετακομίσει στοιχείο για να παρουσιάσει θέσεις για τουρισμό και ναυτιλία. Ναυτιλία κυρίως, αλλά θα υποθούν και πράγματα και για τον τουρισμό και για τα λιμάνια. Ενώ όλες τις προηγούμενες ημέρες είχαμε θέσεις για τους μικρομεσαίους, για τους συνταξιούχους, με την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, για τα θέματα της ακρίβειας, για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γενικώς κινείται το Πασόκ σαν να βρισκόμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο, αλλά υπάρχει, όπως είπαμε, και αυτή η πολύ έντονη αντιπαράθεση με την Ελλάς. Ισχύει αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι λίγο λαϊκά, ο θάνατός του η ζωή μου.
1: Είσαι απόλυτο δίκαιο, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Τώρα, σκληρή κόντρα είχαμε στην τηλεοπτική εκπομπή του Action 24 το πρωί. Ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, και αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκιάρα, με αιχμή τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης της κυβέρνησης Τσίπρα.
3: Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ 1, εν πάση περιπτώσει, για να τα διαχωρίζουμε πια.
4: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1
4: με ιστορική,
3: και ο ΣΥΡΙΖΑ 2
4: με ιστορική
3: είναι
4: πορεία, ένας
3: το κόμμα
4: ΣΥΡΙΖΑ
3: Τσίπρα πλέον.
4: Με ιστορική
3: ο ΣΥΡΙΖΑ 1
4: που...
3: είναι το κόμμα Τσίπρα 1 και το ΣΥΡΙΖΑ 2 είναι το κόμμα Τσίπρα 2. Ή, εν πάση περιπτώσει, κόμμα Τσίπρα 1.
4: Το κόμμα Τσίπρα είναι η Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα με συγκεκριμένη πορεία και συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις.
3: Το οποίο ο Τσίπρας έφτασε από το 4 στο 30, όπως είπα και πριν, εκμεταλλευόμενος μια πολύ μεγάλη περιπέτεια της πατρίδας, που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν οι πρόνοιες που θέλουμε τώρα να βάλουμε στο Σύνταγμα, ώστε να μην μπορεί ένας λαϊκιστής να εκτροχιάσει τη χώρα και να υποθηκεύσει και να υπονομεύσει τις επόμενες γενιές.
4: Έτσι λοιπόν πήγα και μετά για να μην από την κρίση για... στην οποία μας έβαλε το κόμμα.
3: Είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια όταν βγαίναμε από τα μνημόνια με ένα μέλι χαρδούβελη, και ο οποίος προτίμησε 4 χρόνια νέου μνημονίου, 100 δις χρέος για τους πολίτες, κλειστές τράπεζες. Αφέμαξη της μεσαίας τάξης και όλα αυτά. Αλλά για να είμαι δίκαιος και με εσάς, εν συνεχεία λοιπόν ο κύριος Τσίπρας άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις δεν άλλαξε τίποτα στο κόμμα του και αποφάσισε μετά να το διαλύσει για να κάνει νέο κόμμα και να καταστεί ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός στο πολιτικό σύστημα, όντας πολιτικός αρχηγός
4: της ουσίας από το 2008.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Ενός έτους για να κάνει ένα δίθεν rebrand.

0: Το ζητούμενο στη συνταγματική αναθεώρηση είναι το προοδευτικό πρόσημο, είπε στην ίδια εκπομπή στο Action 24 το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Αρχίρης Αργυριάδης, εξαπολύοντας παράλληλα σπουδρία επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας.
1: Καταρχάς, εφόσον το πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης έχει τεθεί, θα δούμε το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο θα το βγάλει η δεύτερη βουλή, η αναθεωρητική βουλή. Και εκεί το ζητούμενο είναι να έχει προοδευτικό πρόσημο. Παρατήρηση δεύτερη. Γιατί έχει σημασία. Το ζητούμενο μιας προοδευτικής πολιτικής είναι μια πολιτική η οποία απαντά στα προβλήματα του κόσμου. Δείξατε πριν δύο βίντεο. Το ένα είναι αυτή τη στιγμή για την ακρίβεια, ακτοπλοεία, καύσιμα. Επιτρέψτε μου δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουμε αυτή τη στιγμή επέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ευνηδιαστική, προχθές έγινε, σε εταιρείες ακτοπλοείας. Όταν το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια μιλάει για καρτελοποίηση στην αγορά της ακτοπλοείας, η Νέα Δημοκρατία κοφεύει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πέρσι έκανε μια κλαδική έρευνα και είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις καρτελοποίησης αγοράς. Πριν δύο μέρες αποφάσισε να κάνει ευνηδιαστικό έλεγχο. Το ζητούμενο είναι γιατί τόσο καιρό αφήνουμε μια αγορά να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Παρατήρηση δεύτερη. Ακριβά καύσιμα. Εξηγήστε μου γιατί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο να είναι πιο φθηνή η βενζίνη από ότι είναι στην Ελλάδα όταν αγοράζουν από τα ελληνικά δηληστήρια. Εξηγήστε μου γιατί αυτή τη στιγμή και στη βασική τιμή αγοράς είναι πιο φθηνή από τα δηληστήρια και προφανώς με τον έντονο φόρο. Όχι μόνο αυτό, και η τιμή βασικής αγοράς είναι φθηνότερη, αλλά και ο φόρος είναι. Αλλά προσέξτε στο φόρο. Πέρα από το γεγονός ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν μισός και ο ΦΠΑ είναι πολύ μικρότερος.
0: Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, κυρίες και κύριοι, αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη και στη συνέχεια ακόμη ένα ντρόουν. Οι Χούθοι στόχευαν κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Τώρα, είχαμε νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη CENTCOM, πλοίο επλήγει στον κόλπο του Εμάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον Ιρανικό αποκλεισμό κατά τέσσερις φορές. Στο Ιράν τώρα οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στο Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, ενώ οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και έπληξαν παράλληλα παρατηρητήριο του αμερικανικού πέμπτου στόλου με έδρα το Μπαχρέιν. Τώρα είχαμε κόλαση πυρός, έχουμε δηλαδή κόλαση πυρών στη Γαλλία, όπου κενώνονται 7 δήμοι, η πυρκαγιά μένεται και πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν κατακάψει πάνω από 190.000 στρέμματα, 100 κτίρια τουλάχιστον, δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στην Ισπανία δραματική είναι η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος της χώρας να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πάνω από 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από τη Σαουδική Αραβία, από την είδηση που είπες και εσύ στην αρχή. Οι ελληνικοί Patriot αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθι. Η επίθεση είχε στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού στη Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη ελληνική δύναμη. Με επιτυχία λοιπόν αντιμετώπισε η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας επίθεση που σημειώθηκε το πρωί τώρα του Σαββάτου στο πλαίσιο της αποστολής της για την ενίσχυση της αεράμυνας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το ΓΕΘΑ στις 7 και 15 ώρα Ελλάδα το πρωί, η ελληνική πυροβολαρχία αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία επίθεση που προήλθε από την περιοχή της Ιεμένης επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχέτησης 100%. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται, όπως είπαμε, ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη. Ήταν μια έτσι σημαντική αυτή τη στιγμή που καταγράφηκε, και από αυτό το σοβαρό περιστατικό ας περάσουμε στην ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή που παραμένει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα χτύπησαν τάνκερ στον κόλπο του Ομάν. Το τάνκερ εξοδετερώθηκε στον κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Συγκεκριμένα, στο κόκκινο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν εχθές Παρασκευή ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό μπλόκο. Το τάνκερ, όπως είπαμε, εξουδετερώθηκε στον κόλπο του Ομάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε, επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε και αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο πλήττοντας το μηχανοστάσιο, το ανέφεραν οι ειδικές αμερικανικές αρχές. Την ίδια ώρα του Μπαχρέιν και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, ενώ στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού υπό αμερικανική ηγεσία κατέριξαν 5 μη επανδρομένα αεροσκάφη που έφεραν εκρηκτικά. Στο μεταξύ, σε νέες δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου. Επεσήμανε ωστόσο ο Τραμπ ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία. Τους μιλάμε, νομίζω ότι σοβαρολογούν, νομίζω ότι γίνονται όλο ένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες. Ίσως για προφανή λόγο, είπε ειδικότερα ο Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Βαλ γραφείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει, πρόσθεσε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ. Και από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ας περάσουμε στο άλλο σημαντικό μέτωπο. Φυσικά αναφερόμαστε στον πύρινο Εφιάλτη, σε Γαλλία και Ισπανία. Συγκεκριμένα σε χαοτική κατάσταση Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καταχαίνε περιοχές και των δύο χωρών, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις περιοχές που πλήττονται από τις φωτιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, με την Ισπανία να κηρύσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και οι δύο χώρες ζήτησαν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στα όριά τους. Πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν πληγεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια από καύσωνες και καταστροφικές πυρκαγιές, φαινόμενα που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή. Στη Γαλλία έχουν εκενωθεί 7 δήμοι, καθώς η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Και φυσικά και η περιοχή της Ιβηρικής έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να μένονται. Στην Ισπανία το διπλό μέτωπο στη Μαδρίτη συγχωνεύτηκε, στην Ισπανία οι τεράστιες πυρκαγιές που μένονταν έξω από τη Μαδρίτη συγχωνεύτηκαν και οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν συνθήκες ακραίας ξηρασίας ολόκληρη την περιοχή. Η κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, η πρώτη που γίνεται ποτέ εξαιτίας πυρκαγιάς, ανοίγει το δρόμο για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, η τηλέμαχη, κυρίες και κύριοι.
0: Έλε Σαββατσαμόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Πάμε πίσω, κυρίες και κύριοι, στο φλέγον θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πάμε να συναντήσουμε ραδιοφωνικά τον διεθνολόγο κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, που είναι μαζί μας, να δούμε πώς βλέπει αυτές τις εξελίξεις, η οποία σίγουρα δεν είναι και σε μια κατεύθυνση ειρήνευσης. Τον αντίον, κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορινέ, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Έχουμε ξαναπεί ότι είναι ακαθόριστες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από ό,τι φαίνεται, το ίδιο σκηνικό και ίσως είναι και ακόμη πιο ομιχλώδες το τοπίο που αντικρίζουμε, εκτός αν έχετε βέβαια, αν δεν βλέπετε εσείς κάτι άλλο. Πώς αξιολογείτε την κατάσταση?
3: Θεωρώ ότι υπάρχει πίεση προς τον πρόεδρο Τραμπ αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει πίσω. Αντίθετα, πηγαίνουμε σε μια περαιτέρω κλιμάκωση και μάλιστα υπάρχει μια διάχυση της σύγκρουσης, μια που σε αυτήν λαμβάνουν πλέον ξεκάθαρα μέρος και οι Χούθοι. Δεν είναι ευχάριστες οι εξελίξεις, είναι λογικό αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντα η ελπίδα ότι μπορεί κάτι να αλλάξει την κατάσταση. Είναι πολύ συγκεκριμένη η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον κόλπο. Φαίνεται ότι όλοι πλέον εμπλέκονται. Δεν υπάρχουν δηλαδή δυνάμεις.
0: Τι βλέπουμε, χτυπήματα ούτε προς ούτε από το Ισραήλ, δηλαδή από το Ισραήλ προς το Ιράν και από το Ιράν προς το Ισραήλ, αλλά και από τους Χούθη δεν βλέπουμε να σημαίνει κάτι ανάλογα. Γιατί γίνεται αυτό, πιστεύετε, κύριε Ευτυχίδη?
3: Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν χρειάζεται ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. Οπότε βλέπουμε να υπάρχουν τα χτυπήματα που γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, απέναντι σε πλοία όμως της Σαουδικής Αραβίας, δεν ενοχλούν άλλα πλοία. Και από την άλλη βλέπουμε να υπάρχουν αντίστοιχα χτυπήματα και από τη Σαουδική Αραβία προς τους Χούθη.
0: Αυτό τώρα έχει καμία σχέση και με τη συμφωνία που προωθούν οι ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό τους στοχεύουν ιδιαίτερα?
3: Όχι, έχει να κάνει με, με το χτύπημα που έκανε η Σαουδική Αραβία προς τους Χούθη σε ιρανικό αεροσκάφος που δοκίμασε να προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Ιεμένης, και ως αντίδραση οι Χούθη χτυπάνε πλέον, στοχεύουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας, προξενώντας ένα επιπλέον έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία, μια που και αυτό φυσικά οθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση και άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Ουσιαστικά είμαστε και πάλι στην αρχή. Με την εκεχηρία που είχαν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους Ιρανούς, δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει όλο αυτό που βλέπουμε, γιατί απλά ήταν μια αρκετά θολή συμφωνία. Δεν είχε προκαθαρισμένος κάποιες παραμέτρους.
0: Και νικητές οι οποίοι δεν ήταν νικητές.
3: Έτσι, και νικητές οι οποίοι δεν ήταν νικητές, οπότε ξαναμπαίνουμε στην ίδια διαδικασία και μάλιστα χωρίς κανένα να προβληματίζεται και ιδιαίτερα για αυτό που βλέπουμε. Γιατί
0: μόνο εμείς προβληματιζόμαστε, γιατί
3: πονά έτσι που πληρώνουμε, ακριβώς.
0: Έτσι, την κατακαύσουμε.
3: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφέστατη κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα. Δεν βλέπουμε κάποιος να κάνει πίσω σε οτιδήποτε. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Και το παιχνίδι συνεχίζεται.
3: Απλά να σταματήσει.
0: Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευτυχίδη.
3: Να είστε καλά, καλή
0: σας ημέρα. Ο Ευτυχίδης, διεθνολόγος, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος Τραμπ θεώρησε ότι το μνημόνιο δεν μπορούσε να επικοινωνηθεί ως νίκη των ΗΠΑ και έτσι οδηγηθήκαμε στο δεύτερο μέρος του πολέμου, ο οποίος στο μυαλό του κ. Τραμπ αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης, είπε στο Action 24 ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής.
4: Ο πρόεδρος Τραμπ, ας την πούμε στην παρορμητική λογική του, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει εγγενή αντίφαση αυτός ο όρος. Σε αυτή τη λογική συνειδητοποίησε ότι αυτό το οποίο είχε συμβεί, δηλαδή η συμφωνία που είχε επιτευχθεί, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, έτσι, ήταν κάτι το οποίο δεν οδηγούσε πουθενά σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε, ότι δεν μπορούσε να επικοινωνηθεί σε καμία περίπτωση έτσι όπως προσπάθησε να το επικοινωνήσει, δηλαδή ως μία νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών και μία υποχώρηση ήττα των Ιρανών.
5: Για ένας ακόμα πόλεμος έτσι, που το τέλειωσε και τέτοιες αυτά που λέγεται.
4: Και έτσι φτάσαμε σε μία, στο δικό του το μυαλό, εν πάση περιπτώσει, στην ανάγκη, σε μία μεγάλη ανάγκη να ξαναανοίξει το ζήτημα, και νομίζω ότι η στρατιωτική εμπλοκή εκ νέου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μέρος στο μυαλό του Προέδρου πάντοτε μιας διαπραγμάτευσης.
0: Ο Τραμπ προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, ενεργοποιώντας παράλληλα τη Συμφωνία του Αβραάμ, δήλωσε στο Action 24 ο υποναύαρχος αναποστρατείας Τελειός Φενέκος.
6: Πριν από λίγο καιρό, λοιπόν, είχα πει ότι ο Τραμπ ψάχνει να βρει μια φυγή προς τα μπρος και θεωρούσα ότι θα είναι μια συμφωνία με την Κίνα, ίσως. Αλλά τελικά νομίζω ότι η φυγή προς τα μπρος είναι η προσπάθειά του συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία που προσπαθεί να κάνει με τη Σαουδική Αραβία, η οποία δίνει και δυνατότητα και πυρηνικού εξυγχρονισμού της ενεργειακής υπόσχεσης της Σαουδικής Αραβίας, εμπλέκει και το Ισραήλ, διότι θεωρεί ότι εάν γίνει αποδεκτή αυτή η συμφωνία, θα μπουν συμφωνίες του Αβραάμ και θα επαναπροσδιορίσει την αρχή τεκτονική ασφαλείας και περιφερειακών ισορροπιών που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα επενδύσει πάρα πολύ σε αυτή τη συμφωνία, προκειμένου να ξεπεράσει το πραγματικό πρόβλημα που έχει με το Ιράν. Για δε το Ιράν, θεωρώ ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις που κάνει είναι για να αποδυναμώσουν την βληματική δυνατότητα του Ιράν στο Ορμούζ, διότι κάθε φορά που οι φρουρείς της Επανάστασης επιτίθενται στο Ορμούζ, εκτίθενται. Και άρα τους βομβαρδίζει και καταστρέφει τις υποδομές του. Συνεπώς είναι διπλή η πολιτική του, να αποδυναμώσει το Ορμούζ, να ελέγξει τους πρόξεις να μην κλείσουν τα σωμά του Σουέζ. Και το τρίτο, να πετύχει μια συμφωνία ιστορική μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, ΗΠΑ και Ισραήλ με το μεγάλο αγκάθι το Παλαιστινιακό.
0: Λίγο κάτω από τα 100 δολάρια, στα 96,78 κυμαίνεται η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent, την ώρα που η αμόλυβη Ελλάδη στα αστικά κέντρα φλερτάρει με τα 2 ευρώ, αν δεν τα έχει περάσει κιόλας, σε νησιά.
7: Status FM, σταθμός, στους 107,7.
0: Η βενζίνη ξεπερνά αρκετά το επίπεδο των 2 ευρώ. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κουρτζή, που είναι μαζί μας. Κύριε Κουρτζή, πώς είστε, τι κάνετε, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
8: Δόξα τω Θεώ, από υγεία έχουμε.
0: Από υγεία έχουμε.
8: Όλα καλά.
0: Δουλειά έχετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν τα πράγματα πιέζονται πολύ, τότε ο τζίρος μπορεί να είναι υψηλότερος ίσως λόγω των υψηλών τιμών γενικά, αλλά το κέρδος είναι λιγότερο, γιατί μπαίνει λιγότερος κόσμος στα πρατήρια. Έτσι.
8: Σωστά μιλάτε, και όχι μόνο λιγότερος κόσμος μπαίνει στα πρατήρια, αλλά και ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που δεν αφήνει το περιφέρειο κέρδος να παραμένουν στα ίδια επίπεδα παραμικραίνουν. Και ορθώς είπατε προηγουμένως ότι η τιμή φλερτάρει με τα 2 ευρώ, όμως αν δούμε πόσο είναι η δηληστηριακή τιμή και πόσο ήταν το πλαφόν που μας είχε επιβάλει το κράτος, δηλαδή τα 17 λεπτά, θα έπρεπε να είναι όλοι πάνω από 2 ευρώ. Δηλαδή ο κλάδος διαμαρτυρήθηκε για το πλαφόν, αλλά σήμερα πουλάει κάτω από το πλαφόν. Που σημαίνει ότι αυτό που είπαμε ισχύει. Η αγορά είναι ανταγωνιστική και δεν μπορεί να τη βάλεις σε καλούπια με μέτρα τα οποία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν και μειώνουν τον ανταγωνισμό.
0: Τώρα, ο ανταγωνισμός αυτός είναι ανταγωνισμός που βλέπετε να τον ακούνε οι καταναλωτές, δηλαδή... Ξέρω πολύ καλά ότι τα περιθώρια για να πουλήσει κανείς φθηνότερο καύσιμο είναι πολύ στενά, πολύ λίγα. Δηλαδή, ακόμη και για 1-2 λεπτά ο καταναλωτής στρέφεται σε ο πιο φθηνό πρατήριο, κύριε Κιουρτζή.
8: Εδώ έχει δύο αναγνώσματα. Το ένα είναι ότι ο κόσμος θα στραφεί στο φθηνότερο ενδεχομένως καύσιμο. Ενδεχομένως το λέω γιατί έχει
0: μπορεί
8: μάθει
0: και να μην
8: το
0: είναι.
8: Το καταναλωτή στο φθηνό καύσιμο τελικά το πληρώνει πανάκριβα. Πολύ, πολύ πιο ακριβά.
0: Να
8: αυτό,
0: πάμε και εκεί, να το πούμε και αυτό.
8: Πέρασε στη συνείδηση του καταναλωτή σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν. Και επίσης ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που επειδή τα κοστολόγια των πρατηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά από τις νομοθετικές ρυθμίσεις και από το αυξημένο κόστος λειτουργίας, δεν μας αφήνουν να χαμηλώσουμε το περιθώριο. Θα μπορούσε να χαμηλώσει το περιθώριο αν υπήρχε στην αγορά και μετά από μια συνεννόηση με το κράτος, να μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες άλλες δικλείδες ασφαλείας ως προς την τιμή, με χαμηλώνοντας το κόστος.
0: Ναι. Όσον αφορά την τιμή, την τιμή δηληστηρίου στην Κύπρο, σε σχέση με την Ελλάδα, υπάρχει διαφορά στην τιμή που πουλάνε φθηνότερα στην Κύπρο σε σχέση με την Ελλάδα? Ξέρετε κάτι τέτοιο, κύριε Κιουρτζή?
8: Δύο πράγματα. Πρώτον και κυριότερον, υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος προστέμενης αξίας, τελείως διαφορετικός.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς έχουμε πολύ υψηλό, είναι δεδομένο.
8: Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Πάμε και μου δίνετε μια ωραία πάσα που το πρωί είχαμε και μια διαμάχη στην τηλεόραση και θα σας πω. Στην Κύπρο δουλεύουν μέχρι το μεσημέρι. Μετά δουλεύουν αυτόματοι πολιτές, self-service.
0: Τι λέτε?
8: Και αρκετά πρατήρια δουλεύουν μόνο self-service. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει προσωπικό που να μπορέσει να το πληρώσει χαμηλά, δηλαδή πρέπει ο εργαζόμενος να πληρώνεται ακριβά. Για να πληρωθεί ακριβά πρέπει να αυξηθεί η τιμή του καυσίμου. Την τιμή του καυσίμου ο καταναλωτής που θέλει να πάρει φτηνά δεν θέλει να πληρώσει ακριβά τον εργαζόμενο. Υπάρχει μια διαμάχη φυσιολογική. Και εμείς είμαστε από τις μοναδικές χώρες στην Ευρώπη που ακόμα λειτουργούμε full service 24 ώρες το 24ωρο. Άρα θα πρέπει
0: να έχουμε και κάτι καλό για τον πελάτη. Δεν είναι κακό τώρα, εντάξει.
8: Καλό είναι για τον πελάτη. Ως προς το κόστος.
0: Ναι.
8: Αν μειωθεί το κόστος όμως και βάλει μόνο στο όπως γίνεται τώρα, θα έχετε δει προφανώς και πολλές εγκαταστάσεις πλυντηρίου self-service. Και
0: ισχύει.
8: Έχει μεγάλη αποδοχή, διότι το κόστος εκεί έχει χαμηλώσει.
0: Βεβαίως, αλλά εκεί δεν υπάρχει, εν αντιθέσει με τα βενζινάδικα, εκεί δεν υπάρχει η απόδειξη που λέμε. Απόδειξη. Δηλαδή δεν πηγαίνουν έσοδα στο κράτος. Δεν ξέρω πώς δηλώνουν εκεί τα κέρδη.
8: Δεν είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Τα self-service είναι υποχρεωμένα με το που θα ρίξει το ευρουλάκι ή το 50 λεπτό το 2 ευρώ να βγάλει αυτόματα απόδειξη.
0: Τότε το 24ωρο που δουλεύουν αυτά και μετά τις 7-8 που δεν έχουν κόσμο.
8: Με συγχωρείτε. Αυτόματα βγαίνει αυτό.
0: Πού βγαίνει αυτόματα? Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ απόδειξη. Ρίχνω το ευρουλάκι που λέτε στο αυτόματο πλυντήριο και δεν μου έχει βγάλει απόδειξη ποτέ. Τι λέτε?
8: Μισό λεπτό. υπάρχει κεντρική μονάδα που βγάζει αυτόματα τις αποδείξεις.
0: Δεν το έχω δει ποτέ, σας βεβαιώνω. Επειδή δουλεύω ξημέρωμα, έχω κλείνει τη μηχανή μου, το αυτοκίνητό μου δεκάδες φορές. Έχω περάσει και από το κεντρικό που λέτε εκεί, δεν έχει βγει ποτέ τίποτα. Και όταν. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργούν, αλλά τα μεμονωμένα πλυντήρια, όχι των βενζινάδικων, δεν φαίνεται να λειτουργούν έτσι.
8: Να το ρωτήσετε.
0: Προσωπική εμπειρία.
8: Οφείλει να βγαίνει αυτόματα απόδειξη.
0: Ναι, αλλά δεν το έχω δει ποτέ. Ναι, ωραία.
8: Οφείλει να βγαίνει αυτόματα απόδειξη.
0: Πάμε παρακάτω, μην μείνουμε εκεί.
8: Οφείλει να βγει αυτόματα απόδειξη.
0: Ναι, ναι.
8: Τώρα, το γνωρίζω το αντικείμενο, το ξέρω.
0: Τι βλέπετε. Καλά, σαφέστατα δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρετε. Κύριε Κιουρτζή, τι γίνεται. Πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα, δηλαδή. Αν συνεχιστεί, αν φτάσουμε στα 100, ή φτάσαμε δηλαδή. Αν ξεπεράσουμε τα 100, θα πάμε σε αυξήσεις σε περαιτερό.
8: Κοιτάξτε, σήμερα που μιλάμε με τις υπάρχουσες προβλέψεις των δηληστηριακών τιμών, θα έχουμε μία αύξηση περαιτέρω Τρίτη Τετάρτη. Γιατί Σάββατο Δευτέρα είναι οι ίδιες τιμές. Mm-hmm. Όμως θα σας ζητήσω να καλέσετε τη μνήμη σας ότι τα Σαββατοκύριακα είναι οι μέρες που ο Τραμπ αλλάζει γνώμη. Και οπότε μετά ξαναβλέπουμε τη Δευτέρα μία διαφορετική προσέγγιση στα χρηματιστήρια, τα διεθνή. Οπότε μπορεί η τάση να αλλάξει. Ναι. Γιατί με τόσο ακριβά καύσιμα δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Πλήττεται όλη η παγκόσμια οικονομία. Ναι. Και δεν του αρέσει του κόσμου να πληρώνει τζάμπα λεφτά σε κανέναν μας. Δηλαδή, έτσι. Άκουγα και τον κύριο Κορκίδη που έλεγε ότι μας τύχησε περίπου 2 δις αυτή η ιστορία σε κράτος και σε πολίτες. Mm-hmm. Αυτά από πού θα βγουν, είτε σε επιδοτήσει το κράτος, είτε επιδοτήσουμε εμείς το κράτος, τα λεφτά λείπουν από τη χώρα μας.
0: Σωστά.
8: Γιατί πάνε στο εξωτερικό.
0: Και αυτό
8: το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, εμείς τώρα πληρώνουμε μία διαμάχη έτσι. Που δεν ξέρουμε αν είναι πραγματική ή εικονική. Και
0: ευχαριστώ.
8: Και το χρηματιστήριο.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
8: Να είστε καλά, να
0: καλή
8: είστε
0: συνέχεια,
8: καλά.
0: Καλή συνέχεια.
8: Καλά,
0: και εσείς, και εσείς, όσο γίνεται. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται μεγάλη θερινή έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να έχει χτυπήσει κόκκινο το Σαββατοκύριακο. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν σταδιακά το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά και χερσαίους προορισμούς. Αυξημένη προσέλευση καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου προβλέπεται. Πάμε να δούμε. Πώς αξιολογεί την τουριστική κίνηση γενικότερα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, είναι τουριστικός πράκτορας. Είναι μαζί μας. Τι κάνει, κύριε Οικονόμου, γεια σας.
9: Καλησπέρα, κύριε Σαντορινέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα εφέτος και από τους εγχώριους τουρίστες και από τους ξένους τουρίστες. Πώς κινείται η αγορά.
9: Κοιτάξτε, κύριε Σαντορινέ, εφέτος ήταν μια περίεργη χρονιά και παραμένει περίεργη χρονιά υπό την έννοια του ότι όσον αφορά το διεθνή τουρισμό προς την Ελλάδα είχαμε αναταράξεις λόγω του πολέμου. Εκεί πέρα που ξεκίναγε η εποχή των προκρατήσεων για τους Ευρωπαίους, δηλαδή Φλεβάρι, Μάρτι και Απρίλη, ο πόλεμος φρέναρε τις κρατήσεις. Δεν είχαμε ακυρώσεις, αλλά φρέναρε τις νέες κρατήσεις που είναι και η πιο παραγωγική περίοδος εκείνη. Ως εκ τούτου, με την ας πούμε σχετική ηρεμία των εχθροπραξιών πριν ξαναξεκινήσουν τώρα τα τελευταία γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, είχαμε μία παγωμάρα η οποία μετά όταν κάπως ηρέμησε η κατάσταση άρχισε να ξαναεξελίσσεται φυσιολογικά η κατάσταση των κρατήσεων, κερδίθηκε αρκετό από το χαμένο έδαφος, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι τελικά ένα τόσο κακό καλοκαίρι όσο φαινόταν ότι θα είναι το Μάρτι και τον Απρίλη. Παρ' όλα αυτά ακόμα τα συνολικά μας νούμερα θεωρώ με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς ότι υπολείποτα από την περσινή χρονιά που ήταν μια ακόμα χρονιά ρεκόρ. Όσον αφορά τους Έλληνες ταξιδιώτες, οι Έλληνες ταξιδιώτες παραδοσιακά ξεκινάει η περίοδος των αδειών. Όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα λόγω και του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εκδράμουν στα νησιά μας, κυρίως στις Κυκλάδες. Και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στην ηπειρωτική Ελλάδα, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του κλίματος που υπήρξε με τον πόλεμο οδήγησε πάρα πολλούς ξενοδόχους ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα που αντλεί κίνηση κυρίως από τις μεγάλες αγορές όπως τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Γάλλους να μπουν σε μεγάλες προσφορές.
0: Μάλιστα.
9: Οπότε ο Έλληνας φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια απολαμβάνει μεγάλες προσφορές σε ξενοδοχεία που ίσως είχαμε και χρόνια να τις δούμε.
0: Μάλιστα.
9: Τώρα για να μην μπορούμε να πούμε πολύ πολύ συγκεκριμένα νούμερα. Μπορούμε να πούμε όμως ότι φέτος υπάρχουν ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας 4 αστέρων από 100 ευρώ αναδιανυκτέρευση.
0: Σημαντικό,
9: πράγμα
0: σημαντικό.
9: Το οποίο είχαμε και σε καλούς προορισμούς δίπλα στη θάλασσα. Δεν μιλώ να πάμε σε ένα ξενοδοχείο σήμερα στο κέντρο της Λάρισας για διακοπές.
0: Ναι,
9: έτσι, προς Θεού. Μιλάμε για προορισμούς οι οποίοι είναι κοντά στη θάλασσα, στα παράλια, κυρίως στην Νότια Πελοπόννησο, στην Ανατολική Πελοπόννησο κλπ. Άρα είμαστε σε μια περίοδο που ο Έλληνας έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει πιο οικονομικά.
0: Και να βρει και καλές τιμές.
9: Και να βρει και καλές τιμές και να μην έχει το βραχνά, αν θέλετε, των ακτοπλοϊκών εισιτήριων, τα οποία καλώς κακώς, παρότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές τους φέτος, αυτό πρέπει να το πούμε, έχουν συγκρατηθεί.
0: Ήταν τόσο ψηλά από πέρυσι που... Όσο και να είναι, κύριε οικονόμου, είναι πολύ δύσκολο και δυσβάξτακτο για μια οικογένεια να φύγει με το καράβι και να πάει Κυκλάδες ή και πιο μακριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε οικονόμου, για όσα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε. Με τακτικούς ρυθμούς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουν οι αστυνομικές αρχές την έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑ που σημειώθηκε στη Σύρο. Το πρωί έγινε αναπαράσταση. Τρεις ώρες, λένε, κράτησε αυτή την αναπαράσταση του εγκλήματος στον χώρο της κατοικίας, παρουσία του βασικού υπόπτου και της συντρόφου του. Η υπόθεση παραμένει ομιχλώδης, αν και οι καταθέσεις των δύο εμπλεκόμενων φαίνεται να ενισχύουν το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Στο σακίδιο της δολοφονηθήσης βρέθηκαν αεροβόλο, σλωστός και μαχαίρι. Σε βάρος του 41 ετών κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγος θα αντιμετωπίσει κατηγορίας για συνέργεια. Οι δύο τους οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης ενώπιον της ανακρίτριας. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, ο οποίος είναι και από τους πλέον, θα έλεγα, έμπειρους, αλλά και έτσι έχει μια πολύ αναλυτική ματιά γύρω από όσα συμβαίνουν στο τομέα των εγκλημάτων. Κύριε Καλιακάμενη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Σεντερνέα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί
10: μας. Λόγια.
0: Δεν είναι καλά. Η αλήθεια είναι. Δεν λέω κάτι υπερβολικό. Είναι
10: η
0: αυτό που εισπράττουμε.
10: Πολλές φορές χρωστίζει η αλήθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για πείτε μας, κύριε Καλιακμάνη, την υπόθεση αυτή σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρη. Τα πράγματα είναι αρκετά, θα έλεγα, μπλεγμένα και δεν θέλετε να ξεδιαλύνετε τόσο εύκολα. Εσείς τι αίσθηση έχετε, γιατί πολλές φορές βέβαια έχετε και στοιχεία, έχετε δηλαδή και μια βαθύτερη γνώση των θεμάτων, πληροφορίες δηλαδή.
10: Είναι πολύ περίεργο αυτό το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της γυναίκας, γιατί φαίνεται ότι ενισχύεται πλέον το κίνητρο της ληστείας μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός αν βγει κάποιο άλλο στοιχείο. Γιατί το λέω? Γιατί έγινε η αναπαράσταση σύμφωνα με την εντολή της εισαγγελέα, διέρχησε τρεις ώρες και από ό,τι φαίνεται δεν υπέπεσαν σε αντιφάσεις στα λεγόμενά τους και έτσι όπως εξέθεσαν τα περιστατικά που σύμφωνα με αυτούς έγιναν, οι δύο αυτοί άνθρωποι, δηλαδή ο σύζυγος με τη γυναίκα του.
0: Να πούμε ότι η αστυνομία
10: τώρα,
0: έχει τη δυνατότητα, δηλαδή οι αστυνομικοί υπάλληλοι που κάνουν τις ανακρίσεις είναι και πανέμπειροι και μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν έχουν απέναντί τους ανθρώπους οι οποίοι τα λένε όλα τόσο συντονισμένα και παρόμοια, σημαίνει ότι φαίνεται να κατέχουν έτσι. Τα λένε την αλήθεια, έτσι.
10: Εγώ επαναλαμβάνω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μπορούν κάποιοι έμπειροι αστυνομικοί υπάλληλοι, αν έχουν όλα τα δεδομένα.
0: Ναι,
10: μπορεί να υπάρχει κάποιο δεδομένο που να μην το έχουμε μέχρι τώρα. Πάντως, μια γυναίκα 42 ετών καλύπτει τα χαρακτηριστικά της, παίρνει ένα μεγάλο μαχαίρι, βάζει στην τσάντα, σε ένα σάκο που είχε, ένα αεροβόλο πιστόλι και ένα λωστό. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα από τη στιγμή που έχει τα δύο όπλα και το λωστό, ίσως όντως πάει για ληστεία. Γιατί το λέω? Γιατί τα όπλα κάλλιστα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να απειλήσει και να κάψει αντιστάσεις ανθρώπων, οπότε να τις δείξουν το μέρος που έχουν τα χρήματα, και το λωστό θα μπορούσε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσει για να ανοίξει ένα φουριαμό, ένα χρηματοκιβώτιο και να πάρει τα χρήματα. Δεν είναι τυχαίο που το λέω αυτό, γιατί 10 μέρες πριν κάποιος εισήλθε στο συγκεκριμένο σπίτι και προσπάθησε να κλέψει πάλι χρήματα. Δεν βρήκε όμως χρήματα. Έτυχε λοιπόν, που είναι τυχαίο γεγονός, επί τούτου, τέλος πάντων να το δούμε, και αυτή η γυναίκα είχε πάλι άδεια και βρισκόταν στο νησί. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν φαινόταν ότι ο εργολάβος, ότι είχε χρήματα στο σπίτι, είχε γύρω στα 17.000 ευρώ από τύπο ίδιος, τα είχε μέσα σε ένα φοριαμό και είχε μια κλειδαριά με συνδυασμό. Τώρα, ακόμα είναι πολύ περίεργο πως μια γυναίκα 42 χρονών που είναι διασώστρια στο ΕΚΑΒ πάει να κάνει μια ληστεία. Εκτός...
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Εξάρτηση, ζώγο, ουσίες, δεν ξέρω. Ίσως είναι κάποιο στοιχείο που δεν το έχουμε. Ιδάλλως, αν αποκλείσουμε όλα αυτά, τότε το πράγμα πάει αλλού. Δηλαδή, πάλι υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν γνωρίζουμε, που ίσως δείχνει ότι ίσως να υπήρχε μια σχέση μεταξύ των τριών ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
10: Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι η γυναίκα αυτή, η δολοφονημένη, γνώριζε την πρώην σύζυγο του εργολάβου.
0: Μάλιστα.
10: Αυτό μόνο το στοιχείο έχουμε όσο αφορά τη σχέση αυτών των ανθρώπων μεταξύ τους.
0: Για να δούμε αν θα βρεθούν κάποια στοιχεία που θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το επόμενο διάστημα θα ενταθούν και αστυνομικές έρευνες, να δούμε και τι θα έρθει περαιτέρω για να μπορέσουμε να βγάλουμε και εμείς ένα συμπέρασμα και να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ, κύριε Καλιακμάνη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 35χρονος που δέχτηκε πυροβολισμό στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, είχαμε και μια επεισοδιακή σύλληψη απαταιώνων στο Κυλκίσι με καταδίωξη και τραυματισμό αστυνομικών. Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
11: Καλησπέρα σας από το γαλατικό χωριό που λέγεται Θεσσαλονίκη. Γύρω-γύρω παντού κακοκαιρία, σε εμάς εδώ χαρά Θεού.
0: Χαρά Θεού, καλό είναι αυτό. Ευτυχισμένος τόπος που λένε, έτσι, ευλογημένος τόπος μάλλον, η Θεσσαλονίκη.
11: Δόξα τω Θεώ, πάλι ξόφαλτο μας πέρασε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στο Δενδροπόταμο, τηλέμαχε. Είχαμε πράγματι χτες το απόγευμα, γύρω στις 8 το βράδυ, είναι καλοκαίρι. Τώρα καταλαβαίνεις, είναι ακόμα μέρα. Στον Δενδροπόταμο, ένας άνθρωπος κάλεσε την αστυνομία και δήλωσε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα. Αυτός ο 35χρονος λοιπόν έφυγε από το σημείο, δίνησε περίπου 3 χιλιόμετρα και έφτασε στην περιοχή των Κτέλ και από εκεί κάλεσε την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Ιπποκράτιο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
0: Δηλαδή με το κινητό του, αντί να πάρει αμέσως τηλέφωνο, έφυγε από την περιοχή και πήγε σε συγκεκριμένη περιοχή που είπες και από εκεί πήρε τηλέφωνο. Μάλιστα.
11: Ναι, είναι και δύο περιοχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Απέχουν ωστόσο περίπου 3 χιλιόμετρα. Το γεγονός ότι έκανε όλη αυτή την απόσταση πριν καλέσει την αστυνομία, γενικότερα μας χτυπάει πολλά καμπανάκια.
0: Ερωτήματα, ναι, σωστά.
11: Θέλω να σου πω επίσης ότι χτες στην περιοχή του Δενδροποτάμου βρήκαν οι αστυνομικοί και ένα σούπερ μάρκετ, να το πω έτσι, ναρκωτικών. Είχαν στήσει κάποιο αρχηγείο, είχαν κάμερες γύρω-τριγύρω να παρακολουθούν τη γύρω περιοχή και πουλούσαν εκεί ναρκωτικά. Βρέθηκαν διάφορα ναρκωτικά εκεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, περίεργα πράγματα συμβαίνουν στη γύρω περιοχή. Τώρα.
0: Πάμε και στο Κυλκίς.
11: Στο Κυλκίς είχαμε τη γνωστή περίπτωση που κάποιος απατεώνας καλεί έναν άνθρωπο και του λέει να μαζέψει χρυσαφικά και λίρες, γιατί πρέπει να τα δώσει σε υπάλληλο της ΑΔΕ. Λέω, δεν είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από την ΑΔΕ. Περάσαμε σε άλλο στάδιο, τηλέμαχε. Έτσι λοιπόν κάλεσαν έναν 59χρονο στο Κυλκίς, του είπαν μάζεψε χρυσαφικά και λίρες, πρέπει να τα δώσει στην εφορία. Έτσι λοιπόν ο 59χρονος, επειδή ήταν μάλλον και λίγο ο άνθρωπος τον έκοβε, κάλεσε την αστυνομία.
0: Λογικό, ναι. Σωστά.
11: Πάει εκεί η αστυνομία να πιάσει παυτοφόρο τον άλλον που πήγε να παραλάβει τις λίρες και τα κοσμήματα. Όμως πιάνουν τον έναν συνεργό που ήταν στην πόρτα για να παραλάβει. Ο άλλος αντιστάθηκε στεναρά, δίνοντας χρόνο στον συνεργό του να πάρει το αυτοκίνητο και να το σκάσει.
0: Nice.
11: Συνελήφθη ο ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάει να πάρει τα χρήματα, ο άλλος με το όχημα για να καταφέρει να το σκάσει παρέσυρε και τον 59χρονο και τους δύο αστυνομικούς και εμβόλησε και το όχημα της αστυνομίας.
0: Α, πολύ ωραία. Μάλιστα.
11: Καταπληκτικά. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ο άνθρωπος αυτός, ο συλληφθής. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
0: Μετά περαιτέρω. Ευχαριστούμε Κατερίνα. Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, από το Στάτους 107,7. Σε αποκαλύψεις που ανατρέπουν δεδομένα πολλών υποθέσεων στα Χανιά και όχι μόνο, προχώρησε η έρευνα από πλευράς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης, που έχουν να κάνουν και με τη μεγάλη υπόθεση του Σεπτεμβρίου του 2025, με αφορμή τη σύλληψη του ιατροδικαστή και του ψυχολόγου. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. όπως πάντα, στο καλύτερο ρεπορτάζ από την περιοχή, ο Παντελής Γιαίτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, δηλαδή, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως αυτή η μεγάλη υπόθεση του περασμένου Σεπτεμβρίου είναι η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως θυμόμαστε, με τα ναρκωτικά, με τα όπλα, με τις αγοροπολισίες εκκλησιαστικής περιουσίας και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μία έρευνα η οποία, από ό,τι φαίνεται, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, υπό την έννοια ότι συνεχίστηκε μέχρι και τώρα που μιλάμε. Η κορυφή του παγόβουνου, όπως είπες και εσύ, φαίνεται πως είναι η σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Και φαίνεται ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη βεντάλια υποθέσεων από τις δύο συλλήψεις. Ελέγχονται για 8 συγκεκριμένες υποθέσεις με σκοπό τη χρηματική ανταμοιβή τους. 2 από αυτές έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση του περασμένου Σεπτεμβρίου και άλλες 2 έμεση. Εντύπωση έχει προκαλέσει πάντως σε όλους ότι από μια ψευδή βεβαίωση του ιατροδικαστή άνοιξε μια υπόθεση που αφορά 4 αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται μέχρι και σήμερα για ανθρωποκτονία ενός χανιώτη στην περιοχή των Βρυσών από κορώνου. Ενώ ο ιατροδικαστής στην πρώτη του έκθεση γράφει ότι ο θάνατος προήλθε από φυσικά αίτια, εν συνεχεία, για άγνωστο λόγο, την αναιρεί αυτή την έκθεση και αρχίζει να παρουσιάζει κάποια στοιχεία τα οποία οδηγούν τον εισαγγελέα στο να ασκήσει διώξεις στους 4 αστυνομικούς. Η συγκεκριμένη ιατροδικαστική έκθεση, η δεύτερη, και μια τρίτη που αναιρεί την πρώτη ξανά, φαίνεται ότι είναι ψευδέστατη, όπως λένε οι αρχές, και είναι μία μόνο από όλες που αφορούν τον ιατροδικαστή. Μέχρι και η υπόθεση του 2015, η υπόθεση πυροβολισμών, έχει ανοίξει, κατά την οποία αποδεδειγμένα ένας από τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν τότε έχει αναπηρία σε ποσοστό 95%, αλλά η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι δεν εντοπίζεται απολύτως τίποτα. Έχει ανοίξει εκ νέου η υπόθεση βιασμού, για όσους θυμούνται, ενός 19χρονου αμαία που επί σειρά ετών, 3 ή 4 χρόνια αν θυμάμαι καλά, απασχόλησε τις τοπικές αρχές και είχε πραγματικά σοκάρει το Πανελλήνιο, καθώς εμπλέκονταν άμεσα συγγενικά του πρόσωπα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, δεν έχει γίνει καμία απολύτως ιατροδικαστική εξέταση στον ανήλικο τότε αμαία. Είναι απίστευτο, ευτυχώς που ήρθε η δικαιοσύνη να βγάλει απόφαση στο μεικτό όρκο του δικαστήριου Ερεθύμνου πριν από 2,5 χρόνια και να επιβάλλει σοβαρότερες ποινές κάθειρξης. Ανοίγει και πάλι η υπόθεση των αγοροπολισιών ακινήτων που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη λέμαχη, κυρίες και κύριοι, υποθέσεις που αφορούν την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, ναι, εδώ ναι. Στα Χανιά.
0: Ναι, ναι.
12: Προκύπτει λοιπόν ότι έχει εκβιαστεί πρώην αντιδήμαρχος προκειμένου να υπογράψει ψευδή δήλωση που αφορά ακίνητο της Μονής. Αποσαφηνίζεται πλήρως ο ρόλος που έχει ένας δικηγόρος στην υπόθεση, αλλά και ο φερόμενο εμπλεκόμενος επίσκοπος, για τον οποίο προκύπτει το αδίκημα πλέον της απιστίας, αλλά και μια σειρά από άλλα αδικήματα, καθώς το τοπίο είναι πάρα πολύ θολό για τουλάχιστον 60 αγοροπολισίες ακινήτων. Σε άλλη υπόθεση υπάρχει παροχή προστασίας σε επιχειρηματία υπό τον εκβιασμό επίθεσης σε βάρος του. Μάλιστα αναφέρεται ότι σε περίπτωση δημοπρασίας αναψυκτηρίου κάποιοι εν μέσω εκβιασμών αποθήθηκαν στο να λάβουν μέρος. Και βεβαίως το κερασάκι στην όλη τούρτα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι η εμπλοκή 3 αστυνομικών σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Μία αστυνομικός που έχει ήδη παραιτηθεί από το σώμα αναφέρεται ότι έδινε πληροφορίες για ενέργειες και δράσεις της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων και εμπλέκεται με μία εκ των οικογενειών που αναφέρονται στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Mm-hmm. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε διοικητή υπηρεσίας εν ενεργείας στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων, ο οποίος λειτουργούσε ως εντολέας παραγγέλλοντας ξυλοδαρμούς για δικές του υποθέσεις.
0: Ωραία.
12: Η τρίτη περίπτωση, και κλείνω με αυτό, αφορά εμπλοκή αστυνομικού για έγκλειστο στην υπόθεση των ναρκωτικών, καθώς αναφέρεται ότι υπήρχαν κάποια αρχικά πιστήρια τα οποία ο ίδιος δείχνει να απέκρυψε την πορεία της έρευνας.
0: Το κλείσιμο,
12: να μου επιτρέπεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα, είναι ότι μάθαμε πως πλέον έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα δωροληψίας σε βάρος του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων για την υπόθεση της ψυχιατρικής δομής στην περιοχή του Ακροτηρίου. Πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ.
0: Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Σε πλήρη εξέλιξη γίνεται και το ετήσιο Ζαφάρι, κυρίες και κύριοι, αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον γκουρού των ακινήτων, τον πρόεδρο του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, Θέμη Μπάκα, που είναι μαζί μας. Θέμη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Τη λέμε ουσιαστικά τώρα πλέον το πρώτο επίσημο Σαββατοκύριακο που οι γονείς πραγματικά αναζητούν κατοικία για τους φοιτητές, οι οποίοι πλέον έχουν πει η εικόνα του που έχει περάσει ο καθένας. Δεν αναφέρουμε ότι λέμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Πάρα πολλοί γονείς γνωρίζουν ότι πλέον το θέμα της ανέβρωσης της κρατικής φοιτητικής οικονομικής τιμής είναι ένας Γολγοθάς. Να σας αναφέρω ότι λέμε ότι φέτος έχουμε μια αύξηση του τιμών τιμών ενοικίας, κυρίως στην Αθήνα από 5-7%, κυρίως ακίνητα μικρής επιφάνειας, εξοπλισμένα πλήρως, επιπλωμένα και ανακαινισμένα. Στην περιφέρεια, οι περισσότερες τιμές καταγράφονται κατά κύριο λόγο στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Η Καλαμάτα, Ρόδος, Κέρκυρα είναι περιοχές στις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ανέβηση κατοικίας σε μικρά τετραγωνικά μέτρα, αλλά και την διάρκεια του συμβολέου να έχουμε συμβόλαιο 12 μηνών. Ξέρουμε πολύ καλά στα Χανιά και στην Κέρκυρα πολλές φορές ένας ποιητής μπαίνει σε διαδικασία πλέον να κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο μήνα Οκτώβριο και το μήνα Μάιο να πρέπει να εγκαταλείψει τη φοιτητική κατοικία. Αυτό που αναφέρουμε εμείς οι γονείς είναι ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε διαδικασία αυτή τη στιγμή να δίνουν προκαταβολές τηλεφωνικά μέσω ίντερνετ. Μην βλέπουμε αγγελίες, οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες, αλλά στην ουσία σε μεγάλο ποσοστό πλέον είναι απάτες.
0: Α, είναι και αυτό το θέμα το οποίο πρέπει να το, να το αντιπαλέψουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πόνο τους να βρουν έτσι.
13: Τους αυτή τη στιγμή και βλέπουν άνθρωποι μια αγγελία πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα σπίτι που είναι τετραγωνικά μέτρα στο Χίλτον αλλά και τις διπλωμένους των 20 450 ευρώ. Παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος, του λέει κάτι το έχω κλείσει, του σε παρακαλώ πολύ, πολύ θέλω το παιδί μου αυτή τη στιγμή έχω από την επαρχία να στείλω λεφτά, λέει στείλε μου 200 ευρώ να το κρατήσω για σένα να το δείξεις αύριο. Να το βγεις αύριο. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει αυτό το σπίτι ποτέ.
0: Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, Θέμη μου, θα τα ξαναπούμε και αύριο.
13: Με χαρά,
0: υπάρχουν
13: μεγάλη.
0: Και άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στα ακίνητα και που είναι και μια ειδικότητα που κατέχεις απόλυτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στα αθλητικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Συστάκος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
14: Καλησπέρα, Τηλέμαχη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Πριν από λίγο, η εθνική Ελλάδα Ανδρών στο Πόλο νίκησε 19 την Ιταλία στον ημιτελικό του Super Final World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και προκρίθηκε στον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο και θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Η εθνική είχε προκριθεί και πέρυσι στον τελικό, που είχε αγωνιστεί με την Ισπανία, αλλά είχε ιτηθεί. Θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι στις 4 η ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αλκμαρ στο έκτο και τελευταίο του φιλικού επιολλανδικού εδάφους. Εχθές ιτήθηκε 3-0. Από την Αντβέρπ, ήταν ένα καμπανάκι όπου σήμερα ασχολούνται και θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να δείξουν κάτι καλύτερο. Και επίσης, στα μεταγραφικά τους, αναμένεται το ταξίδι του Κωνσταντίν Τσολάκη στην Αγγλία για λογαριασμό της Χάλ για να υπογράψει εκεί και να παίξει την Premier League. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος αναμένεται να πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ από τη συγκεκριμένη μεταγραφή, να φέρει για την καρασάτη του τον Ζωσέ Σα, τον οποίο είχε και πριν από 5 χρόνια. Να κλείσουμε και με το Στίβο, αν θες, αν προλαβαίνουμε, yeah. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλιο, στο Παθεσσαλικό Στάδιο και τα κυριότερα αγωνίσματα στις 6 και 10 έχουν το τελικό του επικοντό ανδρών, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής δεσπόζει και να δούμε αν θα ξεπεράσει τα 6 μέτρα. Στο ίδιο γήπεδο, πέρυσι για το ίδιο για διοργάνωση έχει κάνει 6-0-8, αλλά η καλύτερη του, το καλύτερο του ρεκόρ είναι το 6-17. Είναι ρεκόρ καριέρα στις 8 παρατέταρτο. Θα δεξαθεί και ο τελικός στον ακοντισμό των γυναικών, όπου εκεί δεσπόζει η πρωταθλήτρια Ελίνα Τζέικ. Ελίνα Τζέικ, συγγνώμη.
0: Η ικανότητα του ρεπόρτερ φαίνεται όταν μπορεί μέσα σε 2 λεπτά να πει όλα τα γεγονότα. Και ο Αλέξανδρος Συστάκος το πετυχαίνει πάντα αυτό. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
14: Okay, να είσαι καλά.
0: Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κυλήσει καιρικά το επόμενο 24ωρο με τη βοήθεια του μετεωρολόγου του Action 24, κ. Δημήτρη Παπαϊωάννου, που είναι μαζί μας. Να πούμε βέβαια, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε και χιόνι από αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας στον Όλυμπο. Εντάξει, δεν είναι πρωτοφανές, αλλά είναι αρκετά σπάνιο γεγονός στην κορυφή να χιονίζει. Το φοβερό βέβαια ήταν η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που είχαμε κατά τη διάρκεια του φαινομένου χθες και η δροσούλα που μας συνόδευσε ως αργά το πρωί, θα έλεγα. Κύριε Παπαϊωάννου, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια ήταν μια σπάνια κακοκαιρία για τη χώρα μας. Όντως χιόνισε ψηλά, πολύ ψηλά στον Όλυμπο, κάτι πραγματικά πολύ πολύ σπάνιο. Έχει χιονίσει και 31 Αυγούστου, αλλά ήταν κάτι πολύ σπάνιο, είναι η αλήθεια. Όπως ήταν και η σπάνια και η καταιγίδα που έπληξε χθες στην Αττική. Ήταν μια αρκετά ισχυρή καταιγίδα και δημιούργησε και αρκετά προβλήματα λόγω του αέρα κυρίως. Δημιούργησε προβλήματα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, πρώτον, σήμερα είναι μια μέρα με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο θα ανέβει λίγο, αλλά και πάλι θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, γύρω στους 29-30 βαθμούς θα είναι περίπου η θερμοκρασία. Η Δευτέρα ανεβαίνει αρκετά απότομα, είναι η αλήθεια, η θερμοκρασία, δηλαδή θα έχει 33-36, τοπικά θα έχει 37-39 βαθμούς, μέσα σε λίγες μέρες θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. και την Τρίτη θα είναι υψηλή. Και από την Τετάρτη μπαίνουμε σε μια περίοδο με αρκετά ισχυρά μελτέμια, τα οποία θα ενισχυθούν και από την Πέμπτη και μετά, πολύ ισχυρά μελτέμια, για αρκετές ημέρες, τουλάχιστον 5-6 ημέρες, τα οποία θα ανεβάσουν και πολύ το κοινό για πυρκαγιές, θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Έχουμε τις βροχές, θα γιγαντωθεί η βλάστηση με τις βροχές που έχουν πέσει και μετά με τον αέρα.
15: Θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει μεγάλη προσοχή, θα είναι πολύ ψηλό ο κοινό για πυρκαγιές από Τετάρτη και μετά. Μια περίοδο που δεν είχαμε μέχρι τώρα πολύ πολύ ισχυρά μελτέμια. Υπήρξαν κάποιες περιόδους μικρές σχετικά με ισχυρά μελτέμια.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
15: Θερμοκρασίες από Τετάρτη μετά θα είναι κοντά στα κανονικά. Λίγο πιο υψηλές στη Δυτική Ελλάδα. Βροχές δεν θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα καθόλου. Οπότε έχουμε μια άνοδο προς και Δευτέρα Τρίτη. Από Τετάρτη πέφτει η θερμοκρασία και μελτέμια δυνατά. Για πολύ καιρό. Θα είναι καλοκαιρινά επίπεδα από Τετάρτη μετά, όχι όπως είναι τώρα. Γιατί ειδικά σήμερα οι θερμοκρασίες θα θυμίζουν αρχές Μαΐου, τέλη Απριλίου, κάπου εκεί.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Παπαϊωάννου για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ο μετεωρολόγος, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, κυρίες και κύριοι. Θα σας πω ότι είναι σε εξέλιξη μια φωτιά σε δασική έκταση στην Κινέτα. Έχει σηκωθεί ελικόπτερο και ισχυρά πήγε αμέσα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει μακριά από κατοικημένες περιοχές. Περίπου στις 13 ξέσπασε σε ορεινή περιοχή. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκάζινο του Σαββάτου 25 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Η Μαρέα Ιωάννου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χαλαρής. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Αντωνίνεως.
16: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
17: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 29 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Τζατζίκι 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
21: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
21: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
21: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
22: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
21: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
22: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
21: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
23: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
24: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
25: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
24: Μαλλιάρης Παιδεία.
25: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
24: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
26: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
27: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
26: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
27: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
28: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
29: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
28: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
29: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
30: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
31: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
32: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
33: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Καλημέρα,
4: πρόεδρε.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
8: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
8: Ακριβώς όπως εσύ.
10: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
11: ναι,
10: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
12: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
13: Ένα το οποίο
14: Ένα
15: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
17: Παθητική φωνή με διαγράφει το κόμμα. Ενεργητική φωνή διαγράφω το κόμμα.

0: δεν πάει χαμένο. Μ' αρέσουν όλα αυτά, μου αρέσουν πάρα πολύ και φυσικά λατρεύω Σέρες και εννοείται ότι θα πάω Σέρες και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί πού, ρωτάω πού θα σε δοθεί αυτή η ευκαιρία. Πήγε άλλη στο νοσοκομείο να πάρει το πτώμα και μουσουλμάνο, είχανε μουσουλμάνο δώσανε, τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Όχι, ο Χριστιανός λέει μάλλον είναι πάνω.
0: Ο άλλος είναι στον Πομάκο επάνω, ναι. Ο μουφτής τον διαβάζει τώρα. Οπότε θα κάνουμε ανταλλαγή κάπου ενδιάμεσα. Δεν θα βρεθεί τη συγκομωτήρη. Σιγά, παιδιά, αναλάβετε κι εσείς μια πρωτοβουλία. Είπαμε, μην τα περιμένετε όλα από τη γραβάτα, βάλτε και ένα κουστούμι. Τώρα τι γίνεται με τις έδρες ακριβώς, δεν μπορώ. Θα χανχανίσω, όχι θα γυαλάσω. Θα καγχάσω μάλλον επί του ακριβωτέρου. Ακριβωτέρου, όχι. Ακριβές. Πώς λέγεται αυτό, το ακριβέστερο, το ακριβεστέρο, έτσι κλείνεται, σαν το δάχτυλο στην πόρτα, σαν αυτό που λέει που κλείσατε, εγώ έχω κλείσει το δάχτυλο στην πόρτα, για διακοπές λέμε. Κυρίως δίνεις έδρα, παίρνεις έδρα, παραφύσει είναι η έδρα. Καλημέρα σαλταπίδες μου, φρούδες και μάτιες ελπίδες μου, κατά τα άλλα, τι φορούσε η Μαρέβα που χαθήκανε τα λέβα και φωτιά στα Σαββατόβραδα και στα νοσοκομεία. Κάπνιζε λέει ο Μερακλής μέσα στο νοσοκομείο και το έκανε βυρητό. Ενώ τον είχε πει να πούμε ο νοσοκομείο, σε παρακαλώ φλάι, μην κάπνες. Γιατί όλα γίνουν σου παρακαλετό, δεν είπε αυτό που λέει απαγορεύεται, θυμάσαι παλιά που λέει απαγορεύεται το πτήν.
1: Στα λεωφορεία.
0: Ναι. Και μάλιστα σε διάφορες υπηρεσίες παλιά είχε πτυελοδοχεία.
1: Βέβαια.
0: Απαγορεύεται το πτυν εκτός πτυελοδοχείου. Τελικά αυτό το αντικαπνιστικό δεν μπορούμε να το παλέψουμε με τίποτα. Δεν γίνεται. Ενώ είναι απαγορευμένο, τσάκα τι κάνει από εδώ, τσάκα τσούκα από
1: και
0: εκεί.
1: Που, και πού παραβιάζεται, στο νοσοκομείο.
0: Κάτι, δηλαδή τι, οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν να σκάσουν, να πούμε. Δεν, δηλαδή είναι θεριά κλείσω άλλου. Νοσηλεύεται.
1: Δεν θυμάσαι, στο παράθυρο.
0: Ναι, πήγε ο άλλος στο παράθυρο, στον Παπα-Νικολάου που ανατινάχτηκαν. Ήταν κοντά στο παράθυρο κι αυτός, αλλά το γκάζι φταίει, όχι το τσιγάρο. Τώρα δηλαδή, άμα δεν κάνετε εσείς σωστά τη δουλειά σας, θα τα ρίξετε στους μπερακλίδες που νοσηλεύονται να πούμε και θα νο... Είχε ένα γκάζι στο Παπα-Νικολάου, κάτι άρπαξε.
1: Οξυγόνο, βρε,
0: την γκάζι. Οξυγόνο, εσύ.
1: Τι γκάζι, τι κάνε, τι γανεί πατάτε.
0: Γιατί ρε, μπορεί ο άλλος. Το γκαζολίν δεν το ξέρεις από τον David Bowie. Θα ήθελε αντί για οξυγόνο να ρουφάει γκάζι. Γιατί έχει πολύ μερακλίδες. Σε λέει ο άλλος πόσο κάνει φιλαράκι να πληρώσω. Σύνδεσέ με με τον γκάζι. Τώρα βέβαια θα μου πεις κύριε Ρωτοπούλου, τι να κάνει από να μην ανεπάγγελτη κοπέλα. Σε λέει αυτό δεν είχα έρθει το μαγαζί. Και δηλώνει ένα ωραίο έτσι κάτι και χλάτσου. Δεν με καλύπτει πλέον ιδεολογικός ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βρε, δεν σε καλύπτει οικονομικός, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να ξαναβγουν. Άντε να πάρεις 2-3 μηνιάτικα ακόμα. Χάστα, γιατί, πώς λέμε, hashtag, ναι, χάστα και εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Βουγιουκλάκη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι δεν είμαι σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν είναι, απλά του συνεννοήθηκα.
1: No.
0: Δεν είναι τώρα σε συνεννόηση.
1: Ήταν πριν.
0: Ήταν πριν, συνεννοήθηκα. Δεν χρειάζεται να συνεννοούνται στο διηνεκές. Ήμανε και καθόμανε που λέει. Όχι ήμουν και καθόμουν. Ήμανε και καθόμανε. Αλλά δεν θέλει και πολύ για να συνοηθείς με τη Βουγιουκλάκη. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή τάκα τάκα. Τα έπαθες αυτά. Τέρμα η Μοναλίζα. Βγήκε το Μασάτου και λέει ο Αλέξης είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Αλλά... Και Αλίκη Βουγιουκλάκη διάλεγε λέει τους ηθοποιούς που ήθελε.
0: Δηλαδή θεία
1: σου.
0: Δηλαδή. Λεωφόρος Αλεξάνδρας δηλαδή. Αλλά την είχε προλάβει η Κραούνα, το είχε πει πριν από όλους. Τι να κάνουμε, Χρυσό μου. Είναι Βουγιουκλάκη ο Τσίπρας. Ο Κυπαρίσιος, ο Άντρακλας. Αλλά εδώ τα λέει έξω ξέ. Δηλαδή τώρα τι κάνουμε, να ζηλεύουμε και να λέμε ότι δεν έχει. Σφάζονται παλικάρια. Ποιος θα πει. Ποιο παλικάρια και κορίτσα. Και χαμός γίνεται. Τώρα θα δεις, είναι πια τόσο ωραίος. Τόσο ωραίος. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραίος, αλλά σίγουρα έχει μέλι. Έχει μέλι το αγόρι. Τη διαφορά την κάνουν οι χορηγοί, μάνα, μην κατάλαβες. Οπότε

0: και αυτή πώς παραιτήθηκε. Αυτό σου παραιτηθώ κι εγώ προκειμένου να χάσουμε τετραετία μισθοδοσίας. Τι είναι 2-3 μηνάκια να πω. Κόψ' το και ξανασύνδεσέ το μουχαμπέτι. Αλλά σας είπα, δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε. Γιατί άμα στηρίζεις αυτόν που σε κοροϊδεύει, του δίνεις το πασαπόρτι να σε κοροϊδεύει εσαΐ. Και φυσικά έχω και μπάρκα πολύ ωραίο για Πολάκη, ο οποίος δεν μένει ήσυχος ποτέ. Ο Πολάκης επάλξης και φυσικά ο Μπάρκης πακτακιούτα πατακιούτα πατακιούτα που σε πονά και που σε δέρνει.
1: Αν Φάμενο όμω θέλει να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον πάρει στον κύριο Τσίπρα.
2: Ο Σοκράτης Φάμενος
1: Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανό ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με ποιον είστε εσείς.
2: Ο κύριος Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
1: Είπε, άμα
2: είναι αρχηγός. Αν ήταν, ξέρετε κάτι, βλέπω, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδιώκει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
3: Ακριβώς.
2: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
3: Όχι, τώρα το είπε και ο ίδιος.
2: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει.
3: Ναι.
2: Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
3: Ναι.
2: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
4: Το 2-4 παίξα απλώς εσύ το που τα λέω.
5: Άντε, 4-2 δεν έπαιξα εγώ.
4: Προηγουμένω.
5: Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε κουβιάρα. Είσαι ένα μάλε κουβιάρα και τα παίρνει τα λεφτά. Έχει γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
0: Ένας ο αντικαπνιστικός και ένας ο αντιπολακικός. Και τι σε ενοχλεί ρε Μπάρκα, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή. Τι σε ενοχλεί που θέλει ο άνθρωπος και έχει φιλοδοξίες και είναι γνήσιος κομμουνιστής, όχι σαν εσάς τους light να πούμε, με χαμηλά λιπάρα, τους γιαλάτζι, μπράβο ρε Άρη, πέστε. Δηλαδή μην δείτε άνθρωπο σε ανέλυξη. Καλά τώρα, επειδή είμαστε αριστεροί δεν λέμε τέτοια νομίζεις. Και το κρύβω εντέχνως ότι είμαι αριστερός, γιατί είμαστε σε δύσκολη φάση.
6: Είμαστε σε σταυροδρόμι.
0: Όχι σταυροδρόμι, σε μιλάμε αδιέξοδο. Δηλαδή, γιατί η δημοκρατία είναι που δεν έχει αδιέξοδο.
6: Έτσι, μπράβο.
0: Εμείς κολώνουμε στο αδιέξοδο. Αλλά είμαστε αγωνιστικοί και σπάμε ντουβάρια. Με το που θα γυρίσει τούμπα το θέμα και θα αρχίσουμε να είμαστε στην απάνω μεριά, στην απάνω γειτονίτσα, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα κατευθείαν. Καταρχήν εγώ μαθήτευσα με Άδωνη. Τώρα θα με πεις εμένα από πού θα τα πάρω την επόμενη τετραετία. Δεν τα πήραμε με τον Κυριάκο. Κάναμε φίλες, κάναμε ξουκικά, κάναμε κοτοσούβλια, κάναμε. Και τι δεν κάναμε. Μα αυτούς ρε, αυτή είναι εύκολη ρε. Σιγά το πράγμα. Το βλέπεις πως μαζεύει και ο παπάς και λέει: όχι, από εδώ και πέρα ήταν ακραίος ο λόγος μου και αν είναι να συνεχίζω πολιτικά έχω ρημάσει και όλα αυτά του κουτούκου μου κουμούκου πάνε για την αλίκη.
6: Μόνο ο Πολάκης είναι.
0: Ο Πολάκης είναι μαχητικός. Ο Πολάκης είναι γνήσιος κομμουνιστής σχεδόν.
6: Σχεδόν.
0: Σχεδόν, γιατί δεν είναι στο κουκουέ.
6: Α.
0: Είναι σχεδόν κομμουνιστής. Είναι αριστερός. Γιατί του λένε. Το αριστερός γιατί ανακαλύφθηκε.
6: Σύντροφε δεν λένε.
0: Λένε σύντροφοι. Σύντροφοι λένε όλοι. Εδώ μέχρι και οι δεξιοί άρχισαν να μας κοροϊδεύουν μας τους αριστερούς και λένε σύντροφοι τι έγινε. Αλλά του λένε ειρωνικά. Εγώ αυτά τα πιάνω στον αέρα. Μας κοροϊδεύουν.
6: Εδώ ρε λέει ο υπουργός οικονομίας τον υπουργό μας εστάξει σύντροφοι.
0: Ναι, γιατί μας ειρωνεύονες, λέω, μας μισούνε σύντροφοι. Μας μισούν, θέλουν το κακό μας. Από το Μελιγαλάκι ύστερα. Και πριν λίγο, κάπου εκεί δηλαδή, τέλος πάντων. Ευτυχώς υπάρχουν τα παιδιά που πηγαίνουν στο Βίτσε να πούμε με τα κοντάρια με τις σημαίες και ξυπνά η επαναστατική διάθεση. Μια χρονιά που το κάναν, ξέρεις τι πάθανε. Σαλμονέλα και ξορτώσαν ένα πάνω στον άλλον. Γιατί τρώγανε κονσέρβες, θέλανε να κάνουν αναπαράσταση της εποχής.
7: Βασικά είναι η ζωή πριν το γράμμο και η ζωή μετά.
8: Περιμένω πάρα πολύ και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πάμε στο χώρο του νοσοκομείου που διαμορφώνονται από ό,τι κατάλαβα αυτό.
0: Προσέξτε, εμείς θα δώσουμε κανένα μουσουλμάν.
7: Για τις ξεναγήσεις που θα κάνουμε, εκδρομές, μουσεία,
8: τις περιηγήσεις,
7: την πεζοπορία της Παρασκευής, επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους.
9: Θέλω να δω τα σημεία που πολεμήσαν οι αντάρτες.
7: Σε όλα τα μνημεία που είναι αφιερωμένα στο Δουσουέ. Χορός, τραγούδι.
10: Θα έρθω.
11: Θα έρθω.
12: Εννοείται.
13: Εννοείται.
14: Εννοείται.
9: Φυσικά και θα έρθω. Έχω πάρει άδεια.

0: Αυτή βέβαια είναι μια πλευρά της νεολαίας η οποία έχει κοινωνική συνείδηση, επαναστατικό ήρτζι. Τι, μόνοι εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε ήρτζι? Και έχουν συνειδητότητα λαϊκής τοποθέτησης. Έχει και κάτι ανέστη του όμως.
1: Δηλαδή, δεν ασχολούνται με πλεμπαίους αυτοί.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι πάει αυτός τώρα, τον μιλάει ο καθοδηγητής και τον λέει χαζά. Λέει, γάλα από αρακά έχετε? Τρελάει ο καθοδηγητής, δεν μπορεί να ακούει τέτοια χαζά να πούμε.
1: Τον έδιωξε.
0: Τον έδιωξε, τι θα του κάνει. Αλλά τον δέχτηκαν όλα τα καφέ σοπ.
2: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω, θέλω το κλασικό ένα ice latte με γάλα ρακά. Και μου λέει η σερβιτόρα, δεν έχουμε γάλα ρακά. Εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω, έχετε κάποιο άλλο φυτικό γάλα? Και μου λέει, το μόνο φυτικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Της λέω, βάλε μου αυτό τώρα, because I'm gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας, γιατί δεν έχω ξαναπάει σε καφέ να μην έχει γάλα ρακά.
0: Ήταν ακραίο. Τι σοκ ήταν αυτό που είπατε.
1: Πώς πάει και καφέ και έχει παντού γάλα ρακά?
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Να, κατέβα κάτω να πάτε στον καφετζή εδώ πέρα και πεις ότι θέλω γάλα ρακά. Άμα γυρίσεις με μαύρα μάτια μετά, να μην σε ρωτάνε πώς το πάθεις.
1: Καλά, μπιζέλια θες γάλα.
0: Γαλομπίζελο έχετε. Μπιζελόγαλα. Παιδιά, έχετε ζουρλαθεί τύπ κατά τύπ. Μπιφτάκια από κατσαρίδες τρώτε ή...
1: Έλα.
0: Α, καλά, τώρα με τη Μερκουσόρ θα δεις τι έχουν να φάνε. Τώρα έρχονται. Αμα όταν τα λέγαμε αυτά, μας λέγατε κουρούνες.
1: Κουρούνες. Πουλί είναι, το ξέρω.
0: Ναι. Σαν κουράκι δηλαδή, κατάλαβες. Δεν έχει στο ώμο μια κουρούνα ο νεκροθάφης από το Λούκι Λούκ, εκείνος ο αδύνατος, ο κίτρινος που έρχονταν. Και γυρνάμε και σε ρωτώ, φίλε μου που θες γάλα από αρακά. Ξέρεις τι ξύλο έχεις δαμάσει άμα έχεις μπαμπά τον πουλάκι? Να τον έχεις, μπαμπά, έφερες γάλα από αρακά. Γουφού! Εδώ ανάμεσα από τα φρύδια.
3: Πάρτα μοριάρωστη.
4: 1-0.
5: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
4: Δεν πρέπει να ρωτάς αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά?
6: Καθαρά χέρια καταρχήν.
4: Πρώτο,
5: σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση.
4: Μην μιλάς πάνω μου, μιλάω.
7: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά.
5: Κύριε Πολάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
8: Όταν με φύλας, το πόσο με ζητάς.
5: Πραγματικά.
4: Πάνω μου.
1: Ωραία.
5: Ούτε αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης.
4: Την ελευθερία.
5: Είστε μεγάλος ψεύτης.
4: Του γιάσω. Παίζετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιαν μιλάω τώρα.
9: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω από την αρχή.
1: Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει.
9: Ότι αν δεν ξαφνένα ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν γκράβι.
1: Υπάρχει κάτι για να...
4: Κυρία Σιρεγγέλα, να πάρει να κάνει κάποια δουλειά, γιατί δεν ξέρει, με ρωτάει ποιο φεκ.
1: Τώρα,
4: να δει αυτά που ψηφίσανε,
1: κύριε Πολάκη μου.
4: Να δει αυτά που ψηφίσανε.
5: Να σας πω, κύριε...

0: λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι?
2: Κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μη φωνάζει, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Κάνετε αυτό που

0: να κάνετε αυτό.
1: Καλά. Λοιπόν,
0: άντε,
1: για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας.
0: Δεν χρειάζεται καμία σιρεκέλα να μας πει τι γίνεται.
2: Πάρτα μωρή άρρωστη.
1: Τελειώσατε με τις φωνές σας, μπορούμε να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε, εσείς ο δημοκράτης.
0: Εσείς ο δημοκράτης,
1: θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε.
3: Τι του κάνει, πες του τι σου κάνει, μάνα μου.
4: Αμάρε, Τάκη, ένα που ήρθαμε να ρίξουμε και εσύ να μας τρελάνεις.
5: Μη μας τρελάνεις, ρε Τάκη. Μη μας τρελάνεις. Για την ταινία το κάνουμε. Σκάσε ζωών, παίζω. Χαρισμένος τον Αντριανούλη μου που ενδεχομένως να ακούει. Σκάσε ζωών, παίζω. Και παιδιά, γιατί μαλώνετε? Όλοι σε ένα μαγαζί δουλεύετε. Γιατί κάνετε έτσι, αγαπημένα να πέστε. Μη μαλώνετε, όλοι στη Βουλή είστε. Είναι τώρα όλοι στη Βουλή, δεν είναι? Πάντως φροντίζουν για να είναι. Και φυσικά τη στάμπα θα την πάρουν.
6: Έκτακτη είδηση.
7: Θα διακόψουμε την εκπομπή του Διογέννη Δασκάλου για λίγο και να σας αναφέρουμε πως μας πληροφόρησε και η Κατερίνα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Έχουμε φωτιά στο Πουρνάρι που βρίσκεται στην Πηλαία. Η πυροσβεστική βρίσκεται καθοδόν και ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Επαναλαμβάνω και πάλι, υπάρχει αυτή την ώρα φωτιά στο Πουρνάρι που βρίσκεται στην Επιλέα και η πυροσβεστική είναι καθοδόν.
5: How can there be... 2-1. Και φυσικά έρχεται στα 44, το ψήνουνε. Η σύνταξη πλέον από τα 42. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Γενικώς λέω.
8: 44.
5: Γιατί το ψήνουνε να βγαίνει στα 44.
8: Στα 44.
5: Ναι. Μη με κοιτάς έτσι.
8: 44-74.
5: Χρόνια εργάσιμα. Α. Εδώ με τρελε. Καλά, είπαμε. Κοίταξε, τέτοια σαλταπίδα. Δεν είχε τίποτα ανέστητη από τα 42 να το πάνε στα 74, είπαμε.
8: Γιατί εγώ στα 69, θα 68 θα πούμε.
5: Εσύ, εγώ ξεκίνησα με αισιοδοξία τη δουλειά, γιατί έβλεπα τότε από την αγροτική βγαίναν στα 35, στα 30. Άρεσα το Πασόκτα. Ό,τι και να.
8: Στρατιωτική βγαίναν στα 50.
5: Όλα σε θυμίζουν. Δηλαδή, είναι δυνατόν? Πού να μην. Αντρέα, σήκω για να δει. Τι γίνεται της κλαπαταγής? Και θα σε κομπανάω καταγής. Και φυσικά παραιτήθηκε η Νοτοπούλου και μας έμεινε η Λατινοπούλου. Τέλος, θα βολευτούμε με αυτό. Έχουμε και την Κωνσταντοπούλου.
8: Ευρωβουλίο.
5: Βέβαια, άλλο κύρος. Ξέρεις τι είναι να λες παπαρδέλες κάπου που δεν καταλαβαίνουν ακόμα και τη μετάφραση? Ας πω αυτό με το μεταφραστικό. Εγώ λυπήθηκα. Αυτή μου κάνει μετάφραση από τον Τραμπ. Δηλαδή πραγματικά. Δεν είναι ότι μιλάει σύνθετα, αλλά μιλάει.
8: Τσιμπούρτζι και λουλά.
5: Είναι
8: άλλου χρόνου μιλάει.
5: Τι χρόνου, καλέ. Το ένα είναι μεγάλο Σάββατο και το άλλο καθαρά Δευτέρα. Δηλαδή σε μιλάω. Αυτό που κάνει τη μετάφραση και του κοιτάει και κάπου στραβά, να μην παραποιήσει τα λεγόμενά του. Τα οποία παραποιημένα. Μπορεί να παραποιήσει το παραποιημένο, δεν γίνεται. Καλά την Ισπανία δεν την έκανε, μιλάμε παρτάλι, κουρέλι, ούτε να τους βλέπετε δεν. Τέρμα λέει εμπορικές συναλλαγές. Βγαίνει τώρα ένας, δεν είναι μισότρελος, ολοκληρότρελος και σε λέει ας πούμε ότι εσύ τελείωσες με τις εμπορικές συναλλαγές. Και αυτό το αποφασίζει αυτός για όλους τους Αμερικανούς πολίτες οι οποίοι το βλέπουν και λένε κάτσε ρε, δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι. Αυτό τι σημαίνει οικονομικά, τον ήπιαμε ή δεν τον ήπιαμε? Πάρτε την τζάκρη να ρωτήσετε, δεν ξέρω εγώ. Μέχρι εκεί μπορούσα, μέχρι εκεί ανέλησα.
8: Άμα έχεις αιμονή με έναν άνθρωπο.
5: Καλή τι έμουν εγώ τώρα. Ρε, τον λατρεύω, τον λατρεύω. Είναι, πώς να σου πω, είναι σε δυναμοποίηση πολλαπλασιαστική ο Τσίπρας της Αμερικής. Ναι, και το έχω καταλήξει. Θέλει άνθρωπο σαλταπίδα. θέλει να είναι σαλταπίδωας. Δηλαδή Ισμαήλος που λέμε. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ καλό στο φλικφλακ. Να κάνει στροφή κλάτς 360 μοιρών να πούμε. Τόσο πολύ να αλλάζει.
8: Που... να αλλάζει.
5: Άντε.
8: Αλλά Αλέξη.
5: Αυτό το είχε πει, δεν το είπα.
8: Το ξέρω.
5: Αν του κάνεις γρήγορα, ο άλλος μπερδεύεται.
8: Μου κάνει δύο στροφές, αλλά δεν με είδες. Δεν είχα τσάτσε κανένα γρήγορα.
5: Α, είδες σιγά σιγά. Σιγά. Αυτό θέλει ξάσκηση, ρε. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό έχει τεχνογνωσία. Πήγε σχολείο, παπάγια του όλα. Φρούτο. Παπάγια του. Ναι. Πηγαίνει από εκεί, μπαίνει στη σχολή, στο πολυτεχνείο.
8: Σου λέει πόσα χρόνια θα κάνεις.
5: Καραπαπάγια του όλα.
8: Σου λέει πόσα... δώσ' το να φύγει.
5: Ήταν και γνωστοί όλοι από παλιά από τον μπαμπά που συνεργαζόταν με τη Χούντα που έκανε τόσο. Καλά, τι να κάνω, δεν το λέω για κακό. Οι άνθρωποι είναι ευέλικτοι, να πούμε. Τι να κάνω, να κλείσουν τα μαγαζά, να πούμε, επειδή είχε Χούντα εκείνη την εποχή. Και καλά, μετά ήρθαν οι δημοκρατικές δυνάμεις που συνεργαζόταν και αυτοί με τους προηγούμενους. Έγινε ένα καλό κατσαμάκι και βγήκε στην επιφάνεια τους λαμπρός νέους που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Ή Βουγιουκλάκη, ή Μοναλίζα είναι. Τι σκανένε, δηλαδή. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Έχει τόση flexible γοητεία. Τέτοια ουμανιστική δηλαδή φυσιογνωμία που σε γοητεύει χωρίς το καταλάβεις. Καταρχήν δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι αλήθρος ή κοιτάει αριστερά ή δεξιά σαν τη Μοναλίζα.
8: Ναι, τα λέει ωραία.
5: Καλέ, τι ωραία, καημάκι.
2: Θέλω να τον ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
6: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
2: Θα ξανά το πιστέψω. Αυτό έχω να το πω.
9: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου. Τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες.
5: Σε περπατήσουμε και αναβγώ, πρέπει να κουράσεις πολύ.
9: Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο, ώστε να το επιβάλλεις.
5: Χαρισμένο στον Παπάντζα, σπάνιο κομμάτι από Μανώλη Χιώτη. Θα πεθάνω πριν ξημερώσει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Θα διακόψουμε το διαφημιστικό μας πρόγραμμα και μετά από την φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Πουρνάρι στην Πηλαία, έχουμε και νέα φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδική. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κασάνδρα Χαλκιδική, κοντά στην Μόλα Καλύβα. Αν έχετε κάτι εσείς να μας πείτε απ' έξω στο 231-05-13000, 231-82-1050 ή στο Viber, στείλτε μας φωτογραφίες στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στο Πουρνάρι στην Πηλαία και φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Κασάνδρα, όπως είπαμε, Χαλκιδικής, κοντά στην Μόλα Καλύβα.
2: Ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός, στους 107.7.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
12: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
14: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Το πήραμε!
18: Ποιο βρετάκι!
17: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα!
18: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
17: Το πήραμε!
18: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
17: Αυτά τα πήραμε!
18: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
17: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
18: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
17: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
2: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
3: Να πούμε φίλες και φίλοι ότι η φωτιά που είχαμε στο Πουρνάρι στην Επιλαία, όπως μας πληροφορεί και η Κατερίνα Νικολάου, έχει σβήσει χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά κατασβέστηκε χωρίς να επεκταθεί. Τη φωτιά εντόπισε το ντρόουν του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, σημειώνοντας συναγερμό και συμβάλλοντας στην γρήγορη λήξη του συμβάντος. Οπότε έσβησε η μία φωτιά που είχαμε στο Πουρνάρι στην Πηλαία.

0: στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Στο οποίο
9: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς!
11: To be canis, Airbnb.

0: Πρόκειται για τεχνητό κέφι, έτσι μην την τρώτε. Δηλαδή άμα δεν το κάνεις και μόνο σου, μην περιμένεις να έρθει να σε βρει. Και να και ζού και κυμπούκια και χαστούκια, και όχι τα Airbnb, και όχι άμα δικαιούσε και άμα δεν δικαιούσε, και όχι να κλειδονιές και μαύρα κουτάκια έξω από την πόρτα, και να μπακαμπού κατά πάρτι εκεί που ήταν ωραία και ήσυχα και κανένας δεν ερχόταν από πάνω σου, και κάτσε το πάνω και γύρνα, Βαρκελώνα γίναμε. Δεν θέλατε να γίνουμε Βαρκελώνη, ανά γίναμε. Τώρα δεν μπεις μόνο σε αυτά, γιατί έχει κι άλλα. Σε λίγο θα βλέπουμε τους τουρίστες και όπως οι Βαρκελονές θα πηγαίνουν και τους πετάμε φραπέδες και νερά στα μούτρα να σκοτούν να φύγουν.
1: Που φραπέ, φραπέ, που αμαρτία.
0: Φραπέ στα αμαρτία. Μούτρα. Είναι το μόνο που θα δεχόμουν να με ευχαρίστησε.
1: Αμαρτία είναι, δεν πετάς φραπέ.
0: Όχι, δεν πετάς, αλλά άμα σε αγανακτήσω.
1: Φραπέ
0: άλλος,
1: και τσίπορο δεν πετάς.
0: Καλά, μην το χοντρένεις. Είπαμε μέχρι φραπέ. Πάτησε τα ιερά και τα όσια τώρα. Το τσίπορο πώς γνωστά, το δικό μου είναι το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Αυτό που το πίνεις και γίνεις σε λερναία ίδρα, αλλά...
1: Να πετάξεις άντρα... τσίπορο σε τουρίσιο σπί. Έχω ένα φίλο που κάνει ένα τσίπορο και πει στο δικό μου και πες κουβέντα, ε.
0: Ναι, τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό, ρε, σε ποιο τουρίστες. Εμείς έχουμε έναν δικό σας Έλληνα που κάνει ένα τσίπορο, το βρωμάει οκτάνια να πούμε, πλάκα με κάτι τώρα. Αυτά, παιδιά, ζέστα φουλ και φύγαμε. Και έλεγα πριν στον Άρη ότι έχω πάθει burnout.
1: Σε ραϊκά.
0: Burnout.
1: Σε ελληνικά.
0: Ξημισιάσκα. Και είδες τι έγινε με τον burnout που έπαθε αυτή η γιατρός στην Κρήτη που πήρε την αποσημείωση.
1: Εντάξει.
0: Είναι όχι, μια-δυο-τρεις, θα τη φας και απριστής. Ακούς Άντωνη, πολλά είναι τέλεια. Τέλεια. Οι άνθρωποι έχουν να πάρουν 80, ρεπό, 80 μέρες ρεπό, 180 ρεπό άλλο. Τι θα γίνει δηλαδή. Πού είναι τα τέλεια για να ξέρουμε. Τέλεια. Τώρα θα μου πεις.
1: Πες σε καλό δρόμο είναι, ρε φίλε.
0: Σε καλό, ναι, σε καλό. Απλά δεν έχει πεζοδρόμια, δεν δουλεύουν τα φανάρια. Είμαστε μιμίνι φούστα και ξυλώθηκε του καλσόν. Αλλά γενικά τις αποζημίωσεις γίνεται. Εδώ για μια πίπα συνενετική να πούμε, κοιτάσκασε ο Πορτοκαλένιος. Αποφίλτηση η πίπα, μην παρεξηγηθούμε. Σκαλιστή. Και όσου σκέφτομαι την αδικία που θα πάει.
1: Καπνά σερών.
0: Ναι, μπράβο, πασμά. Από αυτά που μπουρλιάζουν οι γριές στο κουί.
1: Ξανά από την αρχή.
0: Που μπουρλιάζουν οι γριές.
1: Στο κουί, ναι.
0: Στο κουί.
1: Μετάφραση.
0: Μπουρλιάζουν είναι μπουλόχνο. Δηλαδή.
1: Μπουρλιάζουν είναι μπουλόχνο, έλα.
0: Από εκεί βγαίνει το μπουρλιάζουν. Εκείνο που με τη σακουράφα.
1: Βελόνα.
0: Ναι, σακουράφα, η χουντρή να πούμε.
1: Το πα στη μέση και στο σκληρό που το.
0: Πού είναι το σκληρό, κουκαλιάτα από ναι. Τον πασμά. Και μετά το βάιτς θα πάει στο ξύλο που λέγεται κουί.
1: Α, εντάξει.
0: Καλά τώρα, αρχαία ελληνικά θα μαθαίνουμε πάλι από την αρχή σήμερα πρωί. Και να πω χρόνια πολλά, έστω και λίγο καθυστερημένα, που στις 19 του μήνα είχε η Έλσα τα γενέθλιά της, γιατί με το έστειλε τσακ ο Μπάμπης με μήνυμα και με λέει, πες το λέει κάτι τέτοια, τα κορίτσα τα κτιμάνε να πούμε, όχι σαν εμάς που ακούν το σόβλια να πούμε και χειρομέρια. Να ζήσεις να συγχαίρεται ο Μπάμπης και να ζήσεις Μπάμπη μου, να χαίρεσαι κι εσύ την Έλσα σου και να γεράσεις το ίδιο μαξιλάρι που λένε.
1: Μετά από κάποια χρόνια.
0: Μετά από κάποια χρόνια τι, να αλλάζεις μαξιλάρι.
1: Σε ένα και οι δύο.
0: Σε ένα. Αυτό δείχνει τη σύμπνοια.
1: Έλα.
0: Την αγαλαστή αγάπη που υπάρχει. Και την ομόνοια.
1: Άμα το κάνεις Μπάμπη αυτό σε ένα μαξιλάρι στα βαθιά γεράματα. Πανεπιστημιακή έρευνα θα γίνει.
0: Στα βαθιά γεράματα. Δεν σηκώφτει κανείς κιόλας. Ό,τι σου λένε το κάνεις. Να περάσει η μέρα. Να και μισό. Τι έγινε.
1: Στο κουί δεν μπουρλιάζουν καπνό. Το συντηρούν λέει.
0: Ναι βρε, είπα εγώ ότι μπουρλιάζουν στο κουί. Είπαμε ότι με τη σακουράφα το τρυπάς και μετά το βάζεις στο κουί. Α, ξεβουλώ στα αυτιά σας, μόνο για παρατηρήσεις, με ψοφάτια, κατευθείαν με στα κόκκινα είστε για παρατήρηση. Τυψίζηρες που είστε όμως. Πω, τεκνηφές καάλουγα, τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Ψοφάτι για καπνά. για καυγά και λέω καπνά. Πού να βρεις καπνά τώρα πάνω αυτά τα μεγαλεία, τώρα τους φάγανε τα χωράφια, βαρέθηκαν οι άνθρωποι, τα παρατάνε και όλα. Πιο πολύ γίνονται αγρότες για να συνδικαλιστούν παρά για να βάλω καμιά ποικιλία. Γιατί όχι βγάλε αυτό, όχι θα βάλει σπιρουλίνα, όχι βάλει ακτινίδιο, όχι βάλει κοτσιμπέρι, όχι τις μαϊμούς σου πάτους, ό,τι να είναι. Πάει και αυτή η δουλειά. Χάθηκε επαγγέλματα που χάνονται. Ένα αυτό και ένα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μην νομίζετε πολλά. Α, είδα και ένα ωραίο σκίτσο. Λέει, τι είναι, λέει, μήρθε, λέει, μήνυμα από το 112 να αδειάσουμε το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία και έλεγα ότι αδικήθηκε να πούμε ο Μπίλο Κλίντονας. Γιατί τώρα ο Πορτοκαλένιος έδωσε και 5,5 δις, τι έδωσε, κάτι
1: 5,6 εκατομμύρια, βρε, τι δις.
0: Καλά, δις για εμάς, μονάκης για αυτούς. Τέλος πάντων, πήγε ψοφάτι όλοι για καυγά.
1: Αφού και... σ' αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνεσαι.
0: Και οι παρεξηγήσεις μου αρέσουν. Χωρίς παρεξήγηση εκπομπή δεν γίνεται, δεν τα ξέρεις αυτά. Ας πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνα τώρα. Γιατί έχει φουσκώσει και ένα αυγό του φιδιού καινούργιο. Είδες αυτούς με τις μαύρες σουστούλες που ξεχύθηκαν και φώναζαν για την Κύπρο. Και αυτά ο τάφος θα γίνει στην πράσινη γραμμή. Και αντιτουρκαλάδες, ουί, ουί, ουί. Και μιλάμε ότι κάτι εποάζεται. Το νιώθω, το βλέπω. Και όλα αυτά ξέρεις που ξεκίνησαν, ε? Τι ψηφίζουν όλων μας?
1: Συνεχίζουν να σου τη λένε.
0: Έστα, να τελειώσει την πρόταση και να ασχοληθώ. Ο Έλλον Μάσκ τι ψηφίζει?
1: Πού?
0: Βγήκε και δήλωσε.
1: Ναι, πού?
0: Ότι είναι κασιδιάρης.
1: Α!
0: Να τα φρέσκα και έρχονται. Για πες τι με λένε.
1: Συνεχίζουν να μην καταλαβαίνουν. Θα παρεξηγηθείς τώρα.
0: Καδέμι,
1: καλά πώς σε λένε, λέει. Στο κουί βάζουν τα σκαντάλια να μαλακώσουνε. Δεν μπουρλιάζαν.
0: Άντε πάλι δε. Βρε είσαι με τα καλά. Βρε δεν ακούτε, βρε ντύπ. Βγάλ την κυρίθρα από τα αυτιά, βρε. Δεν είπα αυτό, βρε. Θες να σου δώσω την εκπομπή, την ακούσει από την αρχή. Να έχεις να λες.
1: Το βράδυ.
0: Το βράδυ. Έλα το βράδυ και ξανά ακούτε. Τι ώρα, 9 είμαστε. 9 η ώρα. 9 και 3.30 το έχω πει. Για να δεις τι ακρίβεια έχουμε στις εκπομπές. Όχι, έχουμε μπροστά με εδώ
1: σκαλέτα
0: το...
1: έχουμε.
0: Σκαλέτα, μπαρμπασκαλέτα έχουμε ως σκαλέτα. Είστε όμως, δηλαδή, πραγματικά, όντως τεκνηφές καάλογα. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Γιατί δεν θέλετε, όχι ότι δεν μπορείτε. Ότι μπορείτε, μπορείτε.
1: Αν ήμουν ανακατόστρα τώρα θα ανοίγα γράμμες, αλλά δεν είμαι.
0: Άνοιξε κι όλα, τι σιγά, στην αχώρια. πάρτε όλοι μυρακλίδες, πάρτε τηλέφωνο.
1: 2310 513.000 ναι, 2311 82 1050. Τηλεφωνικές γραμμές για μία και μοναδική φορά ανοιχτές.
0: Άντσα, και πες ποια ήταν η διαδικασία του μπουρλιασμα. Πώς ξεκινούσες από το χωράφι, πώς πήγαινες και μπουρλιαζες, που τα έβαζες στο κουί, γιατί εκεί άλλες. Ναι, λέγει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ή καλησπέρα, μα είσαι από την Αθήνα.
2: Καλημέρα. Νερτσόφκες τώρα,
0: Ήρθες και εντυψίζε για λέγει.
2: Νερτσόφκες, εγώ σε είπα. Έκαναν, παστάλιαζαν τα, μπουρλιαζαν τα τέτοια, τα καπνά.
0: Εμείς μπερδεύκες.
2: Τα έκαναν στα τάλια και τα βάζαν στο κουί να μαλακώσουν.
0: Ναι.
2: Εσύ ξέρεις τι είπες?
0: Για πες τι είπα, γιατί εγώ δεν ξέρω τι είπα.
2: Μπούρλιαζαν στο κουί. Μπούρλιαζαν
0: και τα βάζαν στο κουί.
2: Τι μπούρλιαζαν, βρε? Μπασμά μπούρλιαζαν ή κουντούλα?
0: Μπασμά λέμε.
1: Παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από το διάλογο.
0: Δεν έρισε πολύ. Κουντούλα έχει κουντούλη σε αχλάδια. Γι' αυτό θα είσαι πιο δύσκολο.
2: Κουντούλα, κουντούλα του καπνό.
0: Ναι, έχει, αλλά τώρα εξαφανίστηκαν αυτά. Μόνοι εμείς τα καταλαβαίνουμε.
2: Και έπαιρναν μονάχα τα ούτσια.
0: Ναι, και πολλά του ήταν.
1: Παιδιά, μία παράκληση. Το ραδιόφωνο δεν έχει υπότιτλους από κάτω.
0: Ναι, θα πρέπει να κάνουμε εκπομπή στην τηλεόραση, Καρδάς. Να κάνουμε εκπομπή για να γράφω από κάτω να έχει υποτιτλισμό, γιατί τώρα δεν νομίζω.
1: Άντε με τα γλώτη στην καλύτερη.
0: Κάτι εγώ τώρα του πείσω ότι η αμόρφωτη είναι αυτή και εμεί συμμορφωμένη. Κατάλαβε, δεν γίνεται.
2: Είμαστε από χωριό, αλλά έχουμε αστική ευγένεια.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Κλείσε, έβαλε γκολ.
1: Πάμε στα πολιτήρια.
0: Ναι, χαίρετε, καλημέρα σα.
3: Καλημέρα, παλικάρια. Έχω κάνει καινούργιο στο μάχη. Βέβαια, Γιάννη, έχω μια ερώτηση, γιατί δεν...
0: Παρακαλώ.
3: Τα τεκνεβές καράλογα, τι είναι?
0: Τεκνηφέσκου είναι τάλογο το ψωριάρκου που τρέμουν τα πόδια που είναι πεινασμένο και είναι έτοιμο να μπρουμητήσει.
3: Okay.
0: Δηλαδή μετά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τον μπρουμητήσει το κατάλαβε και είπε οκ.
3: Το ξέρω, εννοείται. Τα περισσότερα του βιογέννητα πιάνω, αλλά το τεκνεβέσκο, πώς το λένε, δεν
0: ξέρω. Ναι, το τεκνεβέσκο προέρχεται από τα Θρακιώτικα και ενσωματώθηκε στα Συριώτικα. Γιατί οι Συριοί είχαν και Βλάχους, είχαν και Θρακιώτες, είχαν και Πόντιους, είχαν.
3: Μισή Θρακιώτησα είμαι από τον παπά μου την Περχιά.
0: Α, είδες, γι' αυτό το τσάκωσες.
1: Τσαλιά και αγκάθια πάτη, σαράντιλε.
0: Ωραία. Και ο Άρης συμμετέχει. Μην νομίζεις.
1: Εγώ με τον τρόπο
3: μου.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει κοινότητα. Η κοινότητα αυτή θα ακμάσει. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
3: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαι καινούργιο στο μάχη, μην μιλάς καθόλου. Δηλαδή, καλημινό, μπασμάδες, καπνά.
1: Καλημινό, ξέρεις.
0: Γιατί, εδώ υποχρεώθηκε και πήγε.
1: Λέει ο Στέλιος, μπρουμίτισα τα κουφίνια.
0: Μπρουμίτισαν τα κουφίνια, είναι έψαν τα καλάθια.
1: Έλα.
0: Γιατί,
1: μπρούμητα.
0: Ναι, μπρουμίτσαν. Μπρουμητό είναι όταν πέφτουμε τα μούτρα. Το άλλο
1: ανάσκελα.
0: Είναι ανάσκελο. Είναι και μπρουμητό είναι όταν πέφτουμε το μούτρο. Κατάλαβες. Τα κουφίνια είναι αυτό που λέμε του τρεπούντου, το καλάθι.
1: Έλα.
0: Είναι τι τώρα. Πολύ μυαλό θέλει. Πολύ καλησπέρα σας ή οτιδήποτε χρειαστεί.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι παραδοσιακός, είδα πανίξανε γραμμές και πήρα για την πρόσκληση.
0: Δεν υπάρχει πρόσκληση.
1: Ακόμα.
0: Είναι το μόνο πρόβλημα προς στιγμή.
4: Πώς δεν έχει. Μόνιμα δίνεις για Γκουαντάναμο.
0: Για Γκουαντάναμο, αν θέλετε για δύο άτομα, ισχύει πάντα. Τώρα, αν θέλετε, έχω και για Ιράν, αν ενδιαφέρεστε.
4: Και για Ιράν, που πέφτει πιο κοντά.
0: Ναι, πιο κοντά.
1: Αν έχετε κατασκευαστική, κάτι θα κάνετε.
0: Ναι, δηλαδή είναι μια ευκαιρία για ανάληξη επαγγελματική.
4: Ναι.
0: Και έχει πολλά κορίτσια που έχουν ξημείνει από το Ντουμπάι.
4: Από... Θα σε θυμούνται, γιατί εσύ να ζήσεις και αποκλείεται.
0: Εγώ τι δουλειά έχω και δεν με παίρνει.
4: Όταν θα πας εκεί πέρα, λέω, επαγγελματική ανάληξη και άλλοι να ζήσουν να σε θυμούνται.
0: Ναι. Μίλες τέτοια. Κοίταξε το επιχειρήν. Πρέπει να έχει τόλμη.
4: Να παίρνει ρίσκα.
0: Ναι, να είσαι τολμηρός. Αλλιώς είσαι και του δημοσίου. Είσαι αλλιώς. Δεν γίνεται.
4: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα μετά από πολύ καιρό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά με εκείνα και μετά είχαμε μείνει στην κυρία αυτή η οποία η παραπονιάρα ήθελε να πάρει ρεπό. Άκου τώρα. Να είσαι γιατρός, να κάνεις τρεις συνεχόμενες διανυκτερεύσεις εφημερίες μέρα νύχτα να πούμε και κατευθείαν με την πρώτη δυσκολία δηλαδή που αισθάνεσαι μια ζάλη μετά από αυτό να χρειάζεται να πάρεις ένα από τα 180 ρεπό που έχεις στην άκρη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ως πότε θα είστε κομμουνιστές και δεν θα στηρίζετε το έργο της κυβέρνησης και του θεάριστου Άδωνη Γεωργιάδη? Δηλαδή απορώ. Απορώ. Στο νούμερο 6 φιγουράρει ο υπουργός μας.
1: Και στο νούμερο 6, και στο νούμερο 7, και στο νούμερο 8, και στο νούμερο
0: 6. Ναι, φανταστείτε τι σου έχει ο άνθρωπος τώρα, και κατευθείαν εσείς να πάτε του κάτι μήνυση.
5: Επίσης δεν έχω καθόλου καταλάβει, το έχω χάσει λίγο. Αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιούνται,
6: ναι,
5: τι ακριβώς θα κάνουν?
6: Θα χτυπήσουν την πόρτα της Αμαλίας.
5: Μα αφού η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα αριστερή στην παράταξη και ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι θα δεχθώ κάποιον μόνο αν δεν είναι βουλευτής.
6: Περιμένουν να.
5: Άρα αυτοί τι κάνουν? Αυτοί λένε, κρατάμε τη βουλευτική αποζημίωση, να είμαστε σίγουροι ότι παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση κάθε μήνα και τα προνόμια του βουλευτού. Και προφανώς στο μυαλό τους έχουν να παρεθούν, ξέρω, μια μέρα από τον εκλογών για να πάνε στη συμπαράταξη. Μα τότε αν τους πάρει ο Τσίπρας εκείνη τη στιγμή θα έχει παραβιάσει ο Τσίπρας τη βασική του αρχή ότι δεν παίρνω βουλευτές. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Θέλω να ρωτήσω κάποιον.
1: Πώς ερμηνεύεται αυτό που γίνεται τώρα, να το καταλάβουμε, πώς ερμηνεύεται όλο αυτό? Ποιος έχει την κεντρική ευθύνη?
5: Αν πας σε ένα ψυχιάτρο και τους περάσεις με μια ψυχιατρική εξέταση. Γιατί πολιτική εξέταση είναι και όλο αυτό που σημαίνει.
0: Πάντα έχει τη σωστή κουβέντα, κατάλαβες. Δεν είναι να πεις ότι θα τον πιάσει απροετοίμαστο. Σε βγάζει τρελό, τελείωσε η κουβέντα. Πού θα βρείτε τέτοιου υπουργού? Έχει ο Τζούφιου τέτοιου. Μπορεί και να έχει, αλλά δεν ξέρεις. Το παίρνει κορώνα γράμματα τώρα αυτό, δεν το παίρνει κορώνα γράμματα. Συνέχαρε η υπουργάρα μου.
5: Ήσουν κομματικό τέλεχος τότε κυβέρνησης.
1: Ναι.
5: Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι που σου έλεγε σου είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
7: Εάν δώσω δράκι.
5: Και είσαι και μπαστοπέζη και ηθικό και άμεμπτο και κίνσορ. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη, όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Όχι,
7: δεν καλύφθηκε μετά από 16 χρόνια.
5: Δεν με νοιάζει. Εγώ σήμερα το πρωί το διάβασα. Δεν το ξέρατε. Το ξέρατε εσεί. Εγώ
7: δεν το ξέρω.
5: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουράσω δάχτυλο και το παίζει πανήθικο και πάνλευκο και παναθώο, πρέπει να είσαι κρυστάλλινο και εσύ προφανώ δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο στι Βρυξέλλε το άφησε, δεν το άφησε εδώ.
7: Ναι.
5: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
0: Αδερφέ, δεν σε χορτέν. Δηλαδή, καλά τον έκανες, καλά τον είπες. Όλη η πολιτική σκηνή αυτό είναι. Ο ένας λέει στον άλλον κάτι και στα καφίνια, καλά τον είπε όπως. το ρόμπος είναι. Δεν παίζεται αυτό. Ναι, αλλά έχει δίκιο. Τι σημασία είναι. Ρε πιστεύεις τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν πιστεύεις να πούμε. Και μας κρύψεις εδώ και χρόνια ότι είσαι κομμούνι. Εντάξει, ήταν οι κομμουνιστές να έρθουν να μας πάρουν τα σπίτια και ήρθαν και μας τα πήραν οι Airbnb. Αυτό πάλι πώς εξηγείται, δεν το κατάλαβα πώς έγινε αυτό.
5: Οι ΣΥΡΙΖΕΙ απεδείχθηκαν ότι δεν αγαπούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Τους ήταν αδιάφορο αυτό το κόμμα. Πώς αποδεικνύεται πόσο αδιάφορο τους ήταν. Η ταχύτητα με το οποίο το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν δεν μπορούσαν να παρέχουν πια καρέκλες. Δηλαδή, μόλις κατάλαβαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να επανεκλεγούν, ξέχασαν αγώνες, τις νεολαίες τους, τα νιάτα τους, τα φεστιβάλ τους, και είπαν ποιο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε όλοι στην αριστερή συμπαράταξη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, είναι απολύτως προφανές, ότι εμείς έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά. Mm-hmm. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη μου, την αγαπάμε. Τη Νέα Δημοκρατία. Πέραν τώρα των πολιτικών μας, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Γεωργιά, του Χατζηδάκη, τη Νέα Δημοκρατία, ως Νέα Δημοκρατία, την αγαπάμε.
0: Καλέ, όχι την αγαπάμε. Ξηροσταλιάζουμε, τη βλέπουμε και μουσκεύουμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς, ειδικά εδώ που είμαστε ερωτική πόλη στη Θεσσαλονίκη, μη δω εγώ Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, τα παρατάω όλα σύξελα. Και λέω, έλα να σε αγκαλιάσω. Έλα να σε φιλήσω. Έλα να σε στηρίξω. Αλλά ευτυχώς έχουμε και λίγο Πασόκ και ισορροπεί λίγο το πράγμα. Είναι λίγο βλαμμένο βέβαια, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Θα σιάξει και αυτό. Εδώ για δεύτερη φορά θα βγάλουμε το άλλο το βλαμμένο. Να μην δώσουμε μια ευκαιρία και σε αυτό που δεν βγήκε καμιά φορά και κατά λάθος έγινε αντιπολίτευση. Είναι γουρλίτικο το παιδί. Το βλέπεις.
5: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, ευαίσθητος και. Και πώς το λένε, ο πιο έντιμος υπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για αυτούς τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει η ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
6: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
5: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
7: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
5: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
7: Λοιπόν, τώρα.
6: Γιατί πήρε τα χρήματα.
5: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω. Λέει, Άδωνη, δώσε το προσυνοργή. Άδωνη, δες το μέλλον. Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ. Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πέντες πρόκειται.
0: Πρέπει όμως να αναφέρω ότι υπάρχουν και τίμιοι πολιτικοί.
1: Όπως?
0: Όπως η κυρία Κυροβασίλη.
1: Και εσύ που το ξέρεις.
0: Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Κυροβασίλη.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Να διακόψουμε την ροή του προγράμματος μας και των Διογέννη δασκάλων. Να σας πούμε νεότερα για την φωτιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανάμεσα στην Μόλα Καλύβα και στη Νέα Σκιώνη. Έχουν ήδη σηκωθεί 2 ελικόπτερα για την κατάσβεση από αέρος, ενώ εκεί επιτόπου βρίσκονται 49 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι σας ενημέρωσε ο στάτους 107 και 7 στις 3.30 ότι είχαμε φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, σε δασική έκταση στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανάμεσα στη Μόλα Καλούμπα και στη Νέα Σκιώνη, όπου έχουν σηκωθεί δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση από αέρος και στο πεδίο βρίσκονται ήδη 49 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 29 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Τζατζίκι 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλικό.

0: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Γαμάς.
0: Τηγανίτες καλημέρες παντού. Ω, ήταν μη πάρει μπρος τώρα που πήρες. Καλά τώρα. Σβήνει λίγο, αλλά άμα καθώς. Καλή εβδομάδα, καλά κουράγια, καλές αλλαξές να έχουμε, γιατί το μουσκίδι πάει σύννεφο και το κουνούπι ατσάλι.
10: Δεν πιστεύω να υδρώνεις.
0: Εγώ δεν υδρώνω, εγώ είμαι μπέκ σε χωράφι.
10: Με καλαμπόκια.
0: Σκορπάω και γύρω γύρω.
10: Στα καβάκια που λέτε και στις Σέρες.
0: Ή είδες, λεύκες.
10: Είδες τι μαθαίνω.
0: Όχι μαθαίνεις. Έχεις ξεφύγει εντελώς. Γι' αυτό και ο Λευκόνας παλιά λεγόταν Καβακλή.
10: Έτσι.
0: Η τουρκική ονομασία, η κανονική δηλαδή, η δική μας. Και προχθές προχωρήσαμε την Κατερίνα, πηγαίναμε βόλτα, ανεβήκαμε στο δάσκο.
10: Τη σύζυγο.
0: Ναι, άλλη δεν ξέρω.
10: Την δηλαδή, Νικολάου.
0: Ποιος?
10: Την Νικολάου, δεν ξέρεις.
0: Όχι ρε, την πρόθεση και ψήφου, κατάλαβες. Μα αυτή την έννοια, από Κατερίνα σε άλλο τίποτα. Ναι. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ηλία Ρίχτο. Και ανεβήκαμε, λέει, περπατήσουμε λίγο. Λέω, περίμενε τώρα. Δεν θα πάμε παραλία. Παραλία ξέχναμε. Τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, λέω, θα πιάνουμε, λέω, όπου έχει σκιά. Και ξεκινάμε και την πάω ζούκου του μούκου του, ζούκου του μούκου του, ζούκου του μούκου του. Φτάνουμε πάνω, κάνουμε μια αριστερά. Α, λέει, φτάσαμε. Λέω, πού? Λέει, στο τζαμί. Λέω, σου πω καμιά κουβέντα. Και από εκεί κατευθείαν πάνω δάσος Μαλακοπής. Μια μισή ώρα μιλάμε, γύρισα και ήταν μουσκεμα.
10: Τι άλλα νέα, τι άλλα νέα, τι άλλα νέα.
0: Το βρακίμπρε, δικό μου είναι, γιατί το κλέψα, αλλού νου ήταν. Σε μιλάω για μουσκίδι, από και μετά έτσι όπως ήμασταν, βλέπω ένα καφέ και κάθομαι έτσι μουσκεμα να με χτυπήσω το αεράκι, να δροσιστώ.
10: Πας μια ψήξη ωραία.
0: Είχα, όταν έκατσα είχα μία. Άσε που πήγες στο γυμναστήριο, τώρα με πιάσει μέσα με δαγκός που λένε οι παλιοί και κάνω εκείνα εκεί με τα στρώματα που κάνεις ανάποδα χέρια
10: το
0: πόδια.
10: Το κισμέτ, φίλε, είναι αυτό.
0: Ποιο κισμέτ, ρε. Ματιαγμένο είμαι.
10: Το κισμέτ είναι αυτό. Δεν θέλουν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, μόνο στις ταβέρνες.
0: Να σε πω κάτι. Στην ταβέρνα ποτέ δεν έχω πάθει.
10: Ψήξη, έπαθες ποτέ?
0: Ποτέ.
10: Και σε ποια σημεία σου ποτέ?
0: Κάθομαι, σηκώνομαι άρχοντας. Από τότε που άρχισα να γυμνάζομαι, όλα τα κακά με βρήκαν. Βέβαια, με αυτά και με εκείνα, παιδιά, να πούμε ότι έχω ξεχάσει τι δεν ξεχνώ. Αυτό που το παθαίνω σταδιακά, σαν να πίνω ένα σφινάκι μπλάνκο κάθε μέρα το πρωί. Δεν θυμάσαι εκείνο που λέγανε δεν ξεχνώ?
10: Κοίτα, άμα θυμάσαι τα παλιά και ξεχνάς τα κοντινά, άλλο είναι.
0: Ρε παιδί μου, εγώ αναφέρομαι σε αυτό που το συγκινησιακό του δεν ξεχνώ για την Κύπρο.
10: Ναι.
0: Εγώ ξέχασα τι δεν ξεχνώ. Δηλαδή πλέον δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
10: Ατήλας.
0: Ο Ατήλας, και μάλιστα τι να σου πω τώρα, από τον Ατήλα στον Φιδία. Αυτά ήταν τα καζάντια μας. Φαντάσου

0: Τώρα οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι τραβήξαν και τι δεν τραβήξαν και έχουν φτάσει να ψηφίσουν αυτό το βλαμμένο για να πάρουν να τους εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή. Και λέει και ο άλλος, TikToker είμαι, μια χαρά είμαι.
1: Εδώ έκανε κόμμα για την κανονική τη Βουλή, της Κύπρου.
0: Εννοείται και θα σκίσει συμπληροφορώ. Θα πάρει κεφάλια ο Ιχαζά. Κατά τα άλλα, παιδιά, από τον Ατήλα στο Φιδία και από τον Μέση στον Μόσχαρο τον Τραμπ. Άσε που τον μιλούσανε γύρω στις 2 ώρες. Δεν είχε σένα. Αυτά πρέπει να τα απονείμεις. Δεν είναι τα βραβεία. Μην τα κρατήσεις για σένα. Αυτό νόμιζε ότι τα δώσανε για να τα πάρει μαζί του. Κατάλαβε.
1: Πήγε να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς και το λέει Ινφαντίνο. Το λέει Πρόεδρε, έλα από εδώ. Δεν πανηγυρίζουμε εμείς. Τι πανηγυρίζουμε.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κατάλαβε και ποια είναι η Ισπανία. Γιατί άμα ήξερε θα ακύρωνε και το τελικό αποτέλεσμα και θα λέει όχι.
1: Τι λες, πάνω στη Σουήτα να έχει ραψίες με τον, με τον Πρωθυπουργό.
0: Τα είδα
1: και φυλάκια.
0: Όλα τα
1: άσε
0: είδα. Από το θολό το τζάμι.
1: Έτσι.
0: Ναι, να μην τον φάνε λάγανο. Μην τον χάσουμε. Τον Λεβέντη, τον Ειρηνοποιώ. Ναι, που από τότε που ανέλαβε την ειρήνη έχει κηρύξει 500 πολέμους. Τέλος πάντων, μια σύγχυση. Εντάξει, τι μάτι ήταν αυτό, ρε, εσύ, Άρη.
1: Κούρας.
0: Τώρα να μπήσω, μπορεί να φταίει που έκατσα πρώτη φορά στη ζωή μου να δω εγώ. Γιατί έμαθα ότι.
1: Σημαίνει να βλέπω στου Σαββά, τις ξημερώματα τη Κυριακή, τις 12 ώρα που έγινε ο μικρό τελικό.
0: Ναι.
1: Θα χαιρόσουν. 10 γκολ μπήκαν.
0: Σοβαρά, μιλά.
1: Αγγλία-Γαλλία 6-4.
0: Πέρα, γαμπιά, τι απαιτήχω. Εκεί είπα πρώτη φορά. Λέω, άντε, λέω να κάτσω. Όλο ο κόσμο αυτό βλέπει. Δεν γίνεται εσύ να είσαι ανενημέρωτο. Ή μάλλον να το διορθώσω. Ανημέρωτο. Δηλαδή. Εξαγριωμένος. Και κάθομαι και βλέπω σαν να άπιζε ο Πανσεραϊκός με τους Ιδρόκαστρο. Λέω τι θα γιατί.
1: Όχι, ρε, Πανσεραϊκός με την Μπαρτσελόνα.
0: Ασύλ.
1: Όπου ήταν μονόπατο. Όλο οι κόκκινοι κάνανε επίθεση.
0: Ναι, τι πράγμα. Να ξέρω εγώ από ένστικτο, ανέβασα άμα δεις στο Instagram, Viva Ισπάνια. Γιατί μόνο που τσατίζει ο Ισπανός τον Τραμπ. Εγώ είμαι με τους Ισπανούς, δεν είμαι ούτε μέση ούτε
1: άκρη. Όταν έπαιξε το Viva Ισπάνια, είδες τους Ισπανούς τη μούτρα κάναν όμως. Τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές.
0: Να σου πω κάτι.
1: Το είδες.
0: Αυτά που βλέπω εγώ είναι παράλογα με τα δικά μου τα μάτια ούτως ή άλλως. Γιατί τόσοι πολύ φτωχοί να βλέπουν μια δωδεκάδα από πάμπλο τους να παίζουν μπάλα, δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Οι παίχτες, βρε, λέω. Όταν,
0: ναι, οι παίχτες.
1: Οι παίχτες, όταν έλεγε το Viva Ισπάνια, δυσανασχετούσαν. Οι Ισπανοί.
0: Ναι, ήταν στραβό.
1: Γιατί όμως.
0: Γιατί δεν είναι Ισπανοί, τι.
1: Αφού είναι Βάσκοι,
0: ναι,
1: Καταλανοί.
0: Φυσικά. Εγώ με τους Βάσκους είμαι, γιατί ξέρεις.
1: Από τους Καταλανούς.
0: Και αυτοί, τους συμπαθώ πολύ. Αλλά οι Βάσκοι μου αρέσουν από τότε που είχαν εκείνα τα αναρχοκομμουνιστικά κινήματα που έλεγαν ότι θέλω να με θάψω όρθιο με το τοπέκι, με το τοφέκι από δίπλα και το ορούμι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για άλλη κατάσταση ανθρώπων, έτσι. Ας που το έχω αμάτι μου χαμένα να πάω οπωσδήποτε στην Καταλωνία. Θέλω οπωσδήποτε να πάω πριν κλείσω το μάτι μου κι εγώ. Για τα κρασιά πιο πολύ, μη φανταστείς για αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Αν μπορείς να περπατήσεις για Καταλωνία, πάνω.
0: Εγώ.
1: Όχι εγώ.
0: Πλάκα μην κάνεις, ξέρεις που πούμε εγώ.
1: Δεν είναι θέμα, αν μπορείς από τον κόσμο.
0: Εγώ είμαι από τα Σέραζε. Εμένα η μάνα με φώναζε, έλα σιδήρω και πήγαινα. Εκεί θα κολώσω. Εντάξει, έχει γίνει και εκείνο το πράγμα με τον τουρισμό. Σε μιλάω, εγώ απορώ να σου πω κάτι. Γιατί ο κόσμος έχει τέτοια μανία με τα ταξίδια. Όπου και να πας, έχει τα ίδια ταχυφαγεία, έχει τα ίδια φορέματα.
1: Έχει
0: τα ίδια...
1: πολιτισμούς διαφορετικούς, είναι...
0: Α, και εσύ έχει πολιτισμούς διαφορετικούς. Έχουμε κι εμείς. Εμείς πού υστερούμε δηλαδή.
1: Γιατί δεν έρχονται εδώ.
0: Αυτοί έρχονται, εμείς δεν μπορούμε να πάμε σε εμάς.
1: Άλλο αυτό.
0: Πώς να τα λέμε όλα. Αλλά θα μην πεις έτσι είναι αυτά. Άσε να έρθουν αυτοί εδώ, να πας εσύ εκεί. Μου χαμπέ τι να γίνεται. Παιδιά, πολύ ωραία περνάμε. Δηλαδή, από τη FIFA στην Πίπα, δηλαδή στο Νόμπελ Ειρήνης του Πορτοκαλένιο. Και μ' άρεσε πολύ η απεργία των Ντελιβεράδων ακριβώς αού σκολτσούν και την ώρα δηλαδή που ήταν. Βρε, είστε χαζί, βρε. Τι θα κολώσουν οι άντρες επειδή εσείς δεν πάτε πίτσες στα σπίτια. Θα πάει στην πιτσαρία που έχει τηλεόραση και θα στρωθεί εκεί πέρα. Θα τη φάει, θα πιει, μια χαρά θα τα δει. Μιχάλη, ζημιά μας κάνατε. Τι να σου πω, δηλαδή. Μας κατασακατέψατε. Βρε, πείτε καλύτερα ότι εσεί θέλατε να δείτε το μάτι να πούμε και δεν θέλετε να δουλέψετε. Σε εμά αυτά τώρα, πλάκα μας κάνετε. Επίσης να σας πω από την πολύ χρήσιμη πληροφορία, γιατί ξέρετε από εδώ τώρα, από εδώ, από τούδε και στο εξής, μέχρι βαριά 20 Αυγούστου αρχίζει εκείνο το κλαμπάνικο το σαν σήμερα. Δεν έχουν τι να πω, ρε παιδί μου, δεν έχει ειδήσει. Α, περιμένουμε τώρα τη γιορτή τη Δημοκρατία να δούμε τι θα βάλω η Κατρίνη Παναγκοπούλου και τι θα βάλει. Όχι, θα είναι Σιλιούζιν Διόν, Τζιλίσιν Μιόν, όχι, θα είναι ξόπλατο, όχι, θα καρφίτσα, δεν θα καρφίτσα, τι θα σερβίρουν, θα έχει τάκου, θα έχει σούσι, θα έχει φυσινάδη, θα έχει πορτοκαλάδη. Αυτέ είναι οι ειδήσει από εδώ και πέρα, ξέρετε. Δόξα τω Θεώ, ο ειρηνοποιό, ο Τραμπ, μπομπαρδάει συνέχεια. Συνέχεια μπομπαρδάει. Και δεν βγαίνει καμιά άκρη, παιδιά, όλα αυτά που γίνονται με τον ορμούς και δεν είναι τίποτα. Ας πας διάλογο στο ποδάρι και ξαναβγεί. Άλλα τόσα χρόνια. Ο Τραμπ. Με κοιτάς περίεργα. Ξέρω ότι δεν έχει τη γερουσία. Αλλά όλα αλλάζουν.
1: Σωστό και αυτό.
0: Επιχειρηματίας
1: είναι.
0: Επιχειρηματίας και μάλιστα κρατεός.
1: Έχει βγάλει δισεκατομμύρια αυτός από τον πόλεμο.
0: Αυτός άμα ξαναβγεί. Το Ιράν θα το κάνει η ΣΑΔ, να με το θυμηθείς. Δηλαδή, ή που θα πει, εγώ ότι τα λεφτά να βγάλω, τα βγάλα. Άσους τώρα κάνουν ό,τι θέλουν. Τι να βομβαρδίσω Καναδά, να βομβαρδίσω την Ισλανδία, την Νορβηγία. Θα το καταλάβουν όμως, οι κόσμο. Μη βομβαρδίσω και τζάπα τα έξοδα. Κατά τα άλλα, παιδιά... Έφαγε μια γιούχα. Είδε τη γιούχα, έφαγε.
1: Ναι, στο γήπεδο.
0: Ωρε μάγκα. Και πήγε ο άλλο να τον φυγαδεύσει. Άστα! Άστα, έφαγε κανένα την νικηδάκι. Ανυψιό μου ήταν μέσα, ξέρει.
1: Να.
0: Ναι, είχε πάει τελευταία στιγμή.
1: Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε.
0: 8 χιλιάρκα.
1: Το ξέρω, πού τα βρήκε.
0: 8.
1: Το ξέρω.
0: Άμα σου πω που δουλεύει, τέλο πάντων δεν θα απολύσει. Αλλά να σου πω και τ' άλλο. Φτηνά ήταν πάλι.
1: Από 7 μέχρι 28.000 ευρώ ήταν.
0: Και πάλι σε λέω ανάλογα με τη θέση. Γιατί έβλεπα από πίσω κάτι Αργεντίνκα. Κάτι πηδούδια. Και λέω αυτή είναι σίγουρα των ποδοσφαιριστών. Κάτι γη, κάτι ανυψχή, κάτι τέτοιο. Βέβαια τώρα. Εδώ δεν μπορεί δικοί μας άνθρωποι να τα παίρνουν στο πανετολικό να πούμε και να μην υπάρχουν για να τους πάρουν μαζί τους. Και να σου πω γιατί ήταν φτηνά. Καταρχήν, μια συναυλία. Μια συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς απέναντι. Μια συναυλία της Μαντόνα.
1: Τη Μαντόνα ήταν εκεί.
0: Τι σου λέω, για πάστουστα.
1: Μαντόνα.
0: Σακύρα.
1: Σακύρα. Ροναλντίνιο.
0: Ναι, Τίμπερλι, Μίμπερλι, ποιοι είναι όλοι αυτοί.
1: Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, το ναι, φαινόμενο.
0: Ναι, δηλαδή, πες με εσύ εκεί πέρα ποιος έλειπε. Αυτό είναι μεμονωμένο.
1: Όλοι οι showbiz ήταν στα σκερκίδες.
0: Στα λόγια σε έρχομαι. Λοιπόν, αυτούς μεμονωμένα να πάνε να τους δεις μια συναυλία θες 3.000. Για πλάκα. Εκεί μόνο στην τιμή των 8.000 ευρώ.
1: Μόνο
0: τζάμπα, τους βλέπεις όλους μαζί. Λίγο το έχεις.
1: Όχι,
0: τι. Εντάξει, που έχουν μια σκηνοθυσία είναι άμα τσακάλια. Βλέπεις εκείνη που είναι η Σλατίνα, το κάπακο. Εκείνο το καπάκι, πώς τη λένε, η Σακύρα.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος δίπλα, εκείνος ο κατήμαυρος, ποιος ήταν ένας γνωστός, ήταν άλλο, δεν το ξέρω εγώ. Τέρας ο ένας, μια λήψη χλάτς από καταΐ.
1: Ήδη.
0: Ναι, τάκ, λες, άρα παιδί μου, πώς ψήλωσε έτσι το κορίτσι, μπράβο. Τα τρώει φέτα, δεν μπορεί.
1: Πιπεράκι άτσαλο τρώει.
0: Πιπεράκι άτσαλο, να σε πω ότι έχω πάθει. Έχω πάει τόσες φορές στα Σέρας που έχω καταργήσει το ψωμί. Αντί για ψωμί, τρώω πιπεράκι άτσαλο. Παραγγέλνω 2 ψητά, 2 τηγανιτά, σουβλάκια, μια ομελέτα που κάνει πολύ ωραίο μπούλι. Θα σε πάω, άμα θα έρθει, δεν πας πλάκα. Μιλάμε, την κάνει με τα ζουμιά μέσα, πατάτα με αυγά και πιπεράκι άτσαλο. Κόλαση είναι, σε λέω, άσε. Πιπεράκι μπακάλικα άτσαλο. Λοιπόν, τα φοιτητικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβινίτη και Βασιλόπουλο. Και για όσους θέλετε ή βρεθείτε, έχετε σκοπό να πάτε ή έχετε εξοχικά ή είναι μια μικρή εκδρομή για σας, Τετάρτη βράδυ, Νεφέλη στη Νέα Ζύχνη.
1: Νέα Ζύχνη Σερών.
0: Νέα Ζύχνη Σερών και Πέμπτη.
1: Εκεί που είχε πάρει το εξοχικό Μάκη από το. Από τη σειρά. Δεν βάζει τη σειρά με τον Μπέζο.
0: Ακριβώς. Ξέρω κόσμο που παίρνει εξοχικά. Εντάξει, όλοι αυτοί που είναι Γερμανοί, Αγγλίες, αυτά ξέρω εγώ, κάτι Λονδίνα, κάτι Αθήνες, κάτι. Όλοι τώρα είναι μαζεμένοι στη Νέα Ζύχνη, γιατί επιστρέφουν να κάνουν ωραίες διακοπές. Και ξέρεις τι καλό έχει η Νέα Ζύχνη.
1: Τι.
0: Δεν έχει θάλασσα.
1: Έλα.
0: Δεν συζητάνε τα κλειδιά από το σπίτι. Ποιος θα πάει να μείνει. Οπότε είναι καθαρό, το βρεις στο σπίτι καθαρό. Σε μιλάω του κάτι άλλο. Και την επόμενη μέρα, Λιβαδιά Σερών. Με Νεφέλης. δύο βράδια μαζεμένα. Φυσικά δίνει ένα καιρό που μάλλον θα βαφτούμε και θα πάμε να ξεβαφτούμε. Μακάρι να μην ρίξει και ραπνιλίκια και τέτοια και διάφορα. Αλλά αν γίνουν, σε μιλάω, ο καλύτερος κόσμος είναι στην επαρχία. Δεν την πω εγώ περιφέρεια, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Είναι τιμή να λες επαρχία. Το περιφέρεια είναι κοροϊδηλίκη πράγμα. Κατά Αθηναίοι τα βγάζουν αυτά για πασαλιμπισατέρ. Ας έρθουμε όμως και στην επικαιρότητα, γιατί σφίζει, βοά. Βάζω λέξεις περίεργες και δεν σε βλέπουν αντιδράσει. Είναι τούμπανο.
1: Τούμπανο.
0: Τούμπανο, ναι, πώς θα το πω αλλιώς. Θέλω να με βάλεις ένα... Το πάρτι έχει αρχίσει με Λαζαρίδη. Γιατί τους λυμπίζουμε σαν με ζεδάκια έναν έναν, έτσι που τους βλέπω μπροστά μου αραδιασμένους.
2: Επιδοτήσεις, κυρία Μπέρδου, πρέπει να σας πω ότι δεν δίνονται τα τελευταία 7,5 χρόνια. Δίνονται από το 1980 και. Για να συνονοηθούμε λίγο, προφανώς δεν το γνωρίζετε αυτό.
3: Μπορούμε να πούμε ότι φταίει που σας βολεύει. Δεν πειράζει.
2: Πάμε λοιπόν τώρα.
3: Εσείς τα ξέρετε όλα και σας ακούμε προσοχή.
2: Επειδή λοιπόν η κυρία Μπέρδου άνοιξε το ζήτημα του σκανδάλου της Νέας Δημοκρατίας και ότι τα εγωπρόβατα...
0: Στα χέρια σας.
2: Ακούστε λιγάκι.
0: Στα χέρια σας.
2: Ακούστε λοιπόν. Πότε ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι?
0: Πότε?
2: Επί εποχής Τσίπρα Καμένου. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γιατί το λέω?
3: Μόνο που εγώ είμαι εδώ εποχής... σήμερα, κύριε Λαζαρίδη.
2: ΣΥΡΙΖΑ
3: 2
2: είστε, δεν είστε ΛΑΣ.
3: Επειδή σας
2: ΣΥΡΙΖΑ
3: 2 είστε. Λάς,
2: αυτό είστε. Ένα, είστε ΣΥΡΙΖΑ 2. Διάλυσε ο κύριος Τσίπρας επειδή δεν είχε το πολιτικό ανάστημα.
3: Απαντήστε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξε...
2: Θα απαντήσω, επειδή μου λέτε.
3: Γιατί
2: ΣΥΡΙΖΑ 2 λοιπόν.
3: Πάτε την μπάλα στην εξέδρα για να αποφύγετε.
2: Πότε λοιπόν, ακούστε, επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ και επί Τσίπρα αυξήθηκαν τα κέντρα υποβολής δηλώσεων από 120 σε 500. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, τα ΚΙΔ άρχισαν να βλέπουν όλη την Ελλάδα. Ενώ έβλεπαν το νομό τους. Άρα λοιπόν, είχαμε δηλώσεις
3: εδώ και 2 χρόνια.
2: Και το τρίτο, και το τρίτο και σημαντικότερο.
3: Το αίτημα
2: ακούστε
3: των
2: τώρα,
3: συλλόγων των αγροτικών του Βορείου Έλληνα.
2: Επί ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε κυρία Μπέρδου, δεν ξέρετε τα θέματα, μην παρεμβαίνετε σε αυτά. Ασχοληθείτε με τα θέματα τη άμυνα.
3: Λοιπόν,
2: ακούστε τώρα λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, τα βοσκοτόπια με ζώα που είχαν την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν βοσκοτόπια χωρί ζώων.

0: Και φυσικά μόλις ακούσαμε τους καβουροδινόσαυροι. Αυτά είναι σχήματα ωραία, ευέλικτα, τα οποία μπορούν να αναδιπλωθούν και να χαρίσουν μια νέα προοπτική στον απελπισμένο άνθρωπο. Άλλωστε γι' αυτό έγινε και το Ελλάς, το οποίο δεν είναι η Ελλάς, το οποίο είναι ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά σώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν ξέρω αν τα μάθατε. Βγήκε η Μις Μούτιχε μια στραβή στη βάρδια μου, αν θυμάστε. Είναι αυτή η δήλωση που έκανε για το μάτι, γιατί σε όλους τυχαίνουν στραβές, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και φυσικά μια που τη γλίτωσα, που με κάποιους τρόπους τους οποίους δεν υπενήσουμε ότι ήταν στη Λάτρα, τη γλίτωσε και ανταποδίδω. Τι βγήκε εκεί, μας είπε η Δούρου, ότι ναι, εμείς δεν θα είμαστε ποτέ με τον Αλέξη, αλλά θα είμαστε πάντα κατά του Κυριάκου. Άρα ναι μεν δεν θα συνεργαστούμε, αλλά θα συνταχθούμε αν χρειαστεί με τις δυνάμεις του Ελλάς. Κάτι που ποτέ δεν θα έκανε ο Πολάκης, γι' αυτό για να μην απορρίσεις, βρέθηκε στην τελευταία απόξω και μπήκε στη θέση του η δοτική κυρία Δούρου.
1: Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του, ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Να αγαπάς την ευθύνη. Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας από ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε, με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
2: Κάντε ένα βήμα πίσω όλοι. Ένα βήμα πίσω. Κανένας από την περιφέρεια. Κανένας από την περιφέρεια.
0: Γι' αυτό λοιπόν κάντε ένα βήμα πίσω όλοι. Χρειάστηκε να το πει τότε, χρειάστηκε να το πει και τώρα. Πάμε λε. Κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Πολάκι, κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Και εσείς θα φανεί ότι δεν είστε κακοί και εγώ θα φανώ ότι είμαι καλή με τον χαρισματικό τον Ζούφιο.
3: Σου πω κι άλλο.
0: Μα φωτιά σε σήμερα.
4: Το ψυγείο κανενός μας και καμιάς μας δεν γεμίζει με το food pass, market pass, τα ψέματα και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδιου υπουργού. Το ψυγείο μας γεμίζει με τις πολιτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Αλέξης Τσίπρας και η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές που εφάρμοσε μέχρι και το 2019 για να μην χρειαζόμαστε τα κουπόνια του κ. Μητσοτάκη. Γιατί όχι, δεν είμαστε όλοι.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Μπαμ κάνει ότι διαφέρεται από τους άλλους.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό το Hyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό το Hyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών το Hyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
3: Μαλλιάρης Παιδεία.
4: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
3: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
12: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Skip, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
17: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
18: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
19: Καλησπέρα, παιδιά!
20: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
19: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
20: Ακριβώς όπως εσύ.
21: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
19: ναι,
21: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
22: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
23: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
24: Γαμάς!
25: Εντάξει με τις πανελλήνιες, με τις πανελλήθιες τι θα γίνει.

0: Move it, man, move it. Είναι αλήθεια ότι θα ξελαφρώσει πολλοί κόσμος άμα συχτηριστούν οι πανελλήνιες, αλλά με τις πανηλήθειες δεν θα γλιτώσουμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση, και εννοώ τις πανηλήθειες δηλώσεις εκατέρωθεν. Λέω τέτοια.
1: Ξεκινάς.
0: Καλά τι τώρα. Και μην νομίζεις, κάνω χιούμορ. Όπως είπε και ο χθεσινός που πήρε και μας έλουσε. Παιδιά, το έχω καθιερώσει, λοιπόν, μ' άρεσε. Την άλλη εβδομάδα έχω 2 ώρα. Θα είμαι εδώ 12 με 2. Και θα έχω κάθε μέρα ανοιχτές γραμμές, γιατί καταλαβαίνω την ανάγκη σας για εκτόνωση. Οπότε ο σταθμός τι οφείλει να κάνει? Να ικανοποιήσει το ακροατήριο. Θα ανοίγω στη δεύτερη ώρα.
1: Θα δούμε.
0: Να κάνουμε λίγη εκπομπή, ναι, δηλαδή πρώτα, γιατί θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη.
1: Δηλαδή στην κανονική ώρα.
0: Ναι, στην κανονική ώρα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους ανθρώπους που ακούνε, άλλους ανθρώπους που δεν θα ήθελα να τους ακούνε. Αλλά έτσι είναι η
1: δημοκρατία. Θα μπαίνει κανένα ηχητικό ενδιάμεσα.
0: Η δημοκρατία, ναι. Αυτά έχει δημοκρατία, κατάλαβες.
1: Γιατί μετά την άλλη εβδομάδα.
0: Τέρμα η δημοκρατία.
1: Μην τον είδατε, μην τον απαντήσετε.
0: Τέρμα η δημοκρατία. Θα κατεβάσω τους ερπίστρες. Φεύγω. Αυτό ήταν. Θα κάνω διακοπές από αυτή τη δουλειά για να πάω στην άλλη. Γιατί για όσους θέλουν δηλαδή. Και εφόσον ο Κύριος βοηθήσει και οι νεφέλες επιτρέψουν, σήμερα οι νεφέλες θα είναι στην Νέα Ζύχνη.
1: Νέα Ζύχνη.
0: Μιλάμε τώρα. Έχω να μάσω κεραυνό. Εντάξει, παίρνω δελτία ότι θα ρίξει κάτι ντουρλουλούκια, να πούμε, κάτι βαρέλια, κάτι κορθοκελίματα, κάτι αυτά. Τη βλέπω καφενείο σουβλάκι. Για σουβλάκι παχύ ψαχνό, παχύ ψαχνό, παχύ ψαχνό, παχύ ψαχνό και μπόλικο κρεμμύδι, μπούκουβο, αυτά. Ωραίο πράγμα η τέχνη. Αρκεί να έχει εναλλακτική. Πάει και η Μέρι Λίντα, όπως καταλαβαίνετε, είναι. Τώρα ξέρεις τι με θύμισε αυτό. Ήτανε η πρώτη διασκευή που είχα κάνει με τους Μόνι Μόνι Κονιέντε, ξυλουργείο 1995. Πηγαίνω που λες και του λέω, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, λίγο θα ζοριστούμε, αλλά θα κάνουμε διασκευή swing, όλα τα γρήγορα του Χιώτη, και θα τα παίξουμε χωρίς μπουζούκι, με πνευστά. Πώς δεν με έτειραν εκείνο το απόγευμα, δεν ξέρω. Αλλά τελικά, εντάξει,
1: βγήκε
0: και το θυμάσαι, γιατί, εντάξει, ήσουν από τους ανθρώπους που παρακολουθούσε Κουνιέντε, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Και από εκεί και πέρα βγήκε αυτή η λαουντζιά και γίναν σούπα τα λάχανα. Αλλά έτσι είναι, πάντα κάποιος κάνει κάτι πρώτος που κανείς δεν θυμάται τον πρώτο και ακολουθεί τον δεύτερο.
1: Καλά,
0: αυτή
1: εννοείται.
0: Η ιστορία της μουσικής, και όχι μόνο της μουσικής, και της πολιτικής και του θεάματος γενικότερα, δηλαδή, και της κοινωνίας, είναι αυτή. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι το θρασίτατο ύφος δείχνει το εσωτερικό κενό, όπως έλεγε ποιος.
1: Ποιος,
0: όχι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρώτος.
1: Σοβαρά, ο δεύτερος.
0: Ο Βίλιαμ Σέξπιρ ο πρώτος.
1: Λες να είναι στη Ζύχνη ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ο Κώστας Αχ Καραμαλής.
1: Όχι.
0: Το Αχιλέα εννοώ.
1: Όχι.
0: Ποιος, ο...
1: Ναι.
0: Ο Βοϊδαμέν.
1: Ναι.
0: Όχι. Αυτός, κοίταξε, άμα βρεις καλή ταβέρνα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κάνεις και το σπίτι δίπλα.
1: Πρόσεξε λίγο.
0: Αυτό τον παρακτάρι δεν τον άλλαζε.
1: Εγώ γι' αυτό το είπα, γιατί είπες για σουβλάκια ψαχνό. Λίπος ψαχνό.
0: Λίπος ψαχνό, λίπος ψαχνό.
1: Και του χτύπησε τώρα, ξέρεις.
0: Λοιπόν, κοίταξε, καταρχήν, αν ο Καραμαλής είναι να έρθει στα Σέρας, θα πάει στο Κιούπιου. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί θα πάει να δει το μουσείο, το πατρικό. Εκεί που θα κάνει και τον Ταΐ και τον Μεγάλο, που θα τον κερνάν. Γιατί φαντάζεσαι τώρα, ας κάνεις ο Καραμαλής του Κιόπιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει. Είναι ο Γκάλης των Σερών στα Σέρας ο Καραμαλής.
1: Πες ένα ευχαριστώ στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάρα πολύ ευχαριστώ.
1: Πες. Yeah. Είμαστε όμως για βίντεο, παιδιά. Είναι...
0: Παιδιά, τι στέλνετε, φαγητά στέλνετε.
1: Όχι, όχι.
0: Α. Πες τι στέλνω, ρε παιδί μου, να ξέρω κι εγώ, γιατί τα βλέπω άρεσε. Εγώ έχω πλάτη οθόνη και τώρα αυτός ευχαριστιέται και εγώ τώρα πρέπει να πω ευχαριστώ για κάτι που
1: ακόμα
0: δεν ευχαριστιέται.
1: Ακόμα μας στέλνουν φωτογραφίες από την πυρκαγιά που είχαμε στο αυτοκίνητο εκεί. Γι' αυτό το λέω, να στείλεις χαιρετισμό στον Γιάννη, στον Νίκο,
0: Γιάννη,
1: στον
0: Νίκο,
1: Χρήστο.
0: Χρήστο και σε όλους τους αυτόρμητους reporters του Status FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στη Τζίλια και στη Τζίτα και κατευθείαν τροφοδοτείτε με υλικό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο Μπάμπης είναι καλά?
0: Ο Μπάμπης, για να μην ακούγεται.
1: Όχι, όχι, είναι καλά. Έχω λόγο που ρωτάω.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά.
1: Έστειλε ένα σκέτο καλησπέρα σας.
0: Βαριέται. Τον χτύπησε η ζέστα. Σιγά που δεν θα είναι καλά ο Μπάμπης. Και φυσικά παιδιά εδώ είμαστε με μια φτωχή.
1: Αντίδια έστειλε.
0: Φτωχή επικαιρότητα. Όταν ο Μπάμπης στέλνει αντίδια. Δηλαδή τι, καμιά θεραπεία κάνεις ρε Μπάμπη τώρα?
1: Α, όχι θέλω. Κάτσε, έχει πατάτες τηγανιτές πιο κάτω.
0: Α, ένα-ένα τα βλέπεις
1: έχει
0: τα πλάνα.
1: Έχει κάτι κεφαλοτήρια.
0: Να δεις τα αντίδια.
1: Μια για... μπριζολάρα.
0: Ναι, για άλλον τα έκανε, ναι.
1: Α...
0: Και
1: ε?
0: Στραπατσάδα.
1: Όχι, όχι.
0: Πιπεράκια.
1: Τηγανιές.
0: Ναι.
1: Τηγανιές με πατάτες τηγανιτές.
0: Τηγανιές και σχάρες.
1: Έχει μπουγιουρντί, σοπίλινο.
0: Για να βουτάει.
1: Χωριάτικη.
0: Χωριάτικη,
1: μελιτζάνα στο κάρβουνο με τυράκι.
0: Με
1: ναι.
0: Τυρί και σκορδάκι.
1: Και φτεθάκι. Πόσοι τρώτε έχει.
0: Ένας.
1: Καλαμάρι.
0: Ένας. Καλαμάρι είναι για την όρεξη.
1: Σαρδέλες.
0: Σαρδέλες, βέβαια. Δεν σου έχω στον πυρήνα να έχουμε κανένα να μας πει καμιά συνταγή τηλεφωνικά.
1: Α, και τον εαυτό του κατά την ομπρέλα.
0: Καλά, δείτε το ίδαλμα. Δεν θα μπει το ίδαλμα. Καλημέρα σας.
1: Αλό.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα. Χαίρε. Σωστός, ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Σωστό, ναι. Είμαι ο γιος του κυρίου Δημήτρη.
1: Α! Έλα, ρε, Άγγελε.
0: Άγγελε, τι κάνεις?
2: Μου είπε ο πατέρας μου να πάρω τηλέφωνο να κάνω ενημέρωση για Πάρο, δεν ξέρω γιατί.
1: Για... Α, στην Πάρο είσαι?
2: Όχι είμαι, τώρα είμαι με τον μπαμπά. Μόλις γύρισα.
1: Α,
0: ήσουν στην Πάρο.
1: Και θα μας φτιάξει τώρα τη διάθεση. Για λέγε, για λέγε.
0: Πήρες δηλαδή να μας πάει στα νεύρα,
1: για πες.
2: Όχι να σας πάσω τα νεύρα, εντάξει. Και εμείς κουραστήκαμε.
1: Κομμάτια έγινε
0: τώρα.
1: Κομμάτια, ρε Άγγελε.
0: Ας στέλνω καμιά μασέρ τώρα, με τρελαίνεις. Λοιπόν, λέγε, λέγε.
2: Όλα καλά, πολύ γεμάτο το νησί. Πάρα πολύ γεμάτο και πάρα πολύ ακριβό.
1: Ναι,
0: καλά, τι περίμενε. Δεν έχει γίνει μήκονο.
2: Από εκεί πέρα ότι ήταν το πιο ακριβό νησί όλη τη Ελλάδα.
1: Σελέμπριτι τη είδε, γιατί είδα ότι ήταν πολύ τη τηλεόραση και τη showbiz εκεί.
2: Δεν τον είδα τον Φουρνιέ, αλλά είδα ότι ήταν στον Μπαρμπαρόσα που ήμασταν παραδίπλα εμεί σε ένα άλλο κλαμπ.
1: Ναι.
2: Εκείνη τη μέρα. Και επίση είδα έναν, πώ τον λένε, ένα που είναι. Νομίζω είναι στο GNTM, άντρας, που είναι
1: Εγώ είδα πολλούς και πολλές μάλλον τις όμπις που λέει ότι κάνουν τις διακοπές τους στην Πάρο. Και λέω, όπα, νάτος, εκεί.
2: Ναι, χαμός γίνεται. Και ένας ράκ είναι, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, ένας τράπερ τέτοιος είναι. Ήταν στο μεγάλο το κλαμπ της Πάρου, το Ακάμψε.
1: Χαμός,
2: Τώρα εγώ μιλάω για αυτούς που ξέρω εγώ, μπορεί να έχει και άλλους που εγώ...
1: Αγγελέ, για δώσε λίγο ένα ευρώ τιμών εκεί να καταλάβουμε λίγο τι
2: ένα
1: γίνεται.
2: Ένα ευρώ τιμών. Αρχικά... Και βασικά ξεκίνησε από το ότι το νερό κάνει ένα ευρώ.
1: Το μικρό!
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά είναι.
2: Εντάξει. Απλά το λέω γιατί εγώ ήμουν συνηθισμένος στα 50 λεπτά.
0: Και να παίρνεις μεγάλο με ένα ευρώ, ναι.
2: Παίρναμε εξάρτηση. Εμείς και τα πηγαίναμε στο ξενοδοχείο. Εντάξει, απλά από ανάγκη κάπου πρέπει να παίρναμε αναγκαστικά.
1: Φαγητό?
2: Φαγητό ήταν. Εντάξει, ο γύρος μου ήταν 5 ευρώ που όπως είναι και παντού, απλά ήταν πιο μικρό.
1: Ναι, συγγνώμη, ο γύρος εκεί είναι δείγμα.
0: Το πιτόγυρο.
1: Δείγμα όμως,
2: ήτανε
1: έτσι.
2: Λίγο δείγμα είναι η
0: αλήθεια. Το πιτόγυρο.
1: Αυτά τα στρογγυλάμε που κάνουν.
0: Τα τυλιχτάκια.
1: Τα ψεύτικα.
0: Τα τυλιχτάκια.
2: Εν τω μεταξύ, ναι.
1: Εσύ δες 5.
2: Στα μαγαζιά τυλιχτό και καλαμάκι.
1: Εσύ δες 5 για να δοκιμάσεις, άμα είναι καλό.
2: Ακριβώς, ναι, να δω λίγο.
0: Για να κάνω και μετάφραση, τυλιχτό είναι ορολογία Αθήνας για να ξέρουν οι άνθρωποι. Μην
2: ναι, αυτό λέω ότι ήταν εκεί πέρα για κάποιο λόγο έτσι γραμμένα.
0: Ναι, γιατί το έχουν αφήνει.
2: Στο μαγαζί που καθίσαμε, μας είπαν οι διοκτήτες ήταν από Θεσσαλονίκη, αλλά το είχαν τυλιχτό γραμμένο.
1: Εφόσον είπαν.
0: Τι να κάνω, αφού προσαρμόζονται οι άνθρωποι.
1: Τι να είπαν, Άγγελε.
0: Γιατί δεν πήρε και μια καυτερή πιπεριά να μην έρθει ποτέ τίποτα.
2: Πέρασε από εκεί.
0: Πέρασε καλά.
2: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Τυριντάχτα είχε, κουρτσούδια, αυτά το ένα το άλλο.
2: Απ' όλα. Είχε πάρα πολύ γεμάτα όλα τα μαγαζιά.
0: Τζουντουμ, DJ, τέτοια ωα.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Τζουντουμ, DJ, λέω. Ωα, είχε.
1: Χορούς και πανηγύρια.
2: Απ' όλα είχε.
0: Ωραία.
2: Και μάλιστα έχει μια γωνία, στο πούμε, η Νάουσα, γιατί στην Νάουσα είναι τα περισσότερα νυχταρινά μπαζιά. Που έχει 2-3 μικρά κλαμπ το ένα πάνω στο άλλο ουσιαστικά. Και είναι λίγο σαν έτσι γωνία πολύ γεμάτη.
0: Σαν φαβέλες δηλαδή, διασκέδασης. Ναι,
2: κάπως έτσι. Ναι, το λέει το δες και έτσι.
1: Στον μπαμπά τα είπες όλα.
2: Μ' ακούει ο μπαμπάς, δεν πλέπει.
1: Όχι, άλλο λέω. Τα άλλα τα είπες.
0: Αυτά που δεν είπε τώρα θα τα πήρε και εσύ, αμάνα από με.
1: Μην τα πεις, ξέρω εγώ τι σου λέω.
2: Θα τα συζητήσουμε, δεν προλάβαμε.
0: Αντίπαρο έχει κόσμο?
2: Αντίπαρο δεν πήγαμε, μια αλήθεια, θέλαμε να πάμε.
0: Άρα δεν έχει κόσμο. Κανένας δεν πάει.
2: Πολύ αργά, γιατί
0: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, εννοείται.
1: Σε αυτή την ηλικία.
2: 7 και ξυπνούσαμε 3.
0: Εκείνη την ώρα που ξυπνάει, εσύ κοιμόμαστε εμείς να φανταστείς.
2: Ναι, κάπως έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτό, αφού κοιμηθήκατε κιόλας πάλι καλά.
2: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβγαινε χωρίς. Γιατί εμείς ήμασταν και 7 μέρες. Και ας πούμε τώρα, εγώ και η παρέα μου, επειδή έγινε ένα μπέρδεμα, στο πούμε, είμαστε ουσιαστικά σε ρί από χθες τέτοια ώρα περίπου.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Μην ρωτήσω το μπέρδεμα τώρα
2: και πριν. Τα αυτά είναι, απλά είμαστε λίγο χήμα.
1: Λοιπόν, να πάει να ξεκουραστείς, Άγγελε.
0: Λοιπόν, κοίταξε, αυτό δεν κρατάει πολύ. Θα είσαι σαν ζόμπι γύρω στα 10-15 χρόνια. Μετά θα έρθεις στη δική μας επανέρχεση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οπότε, κοίτα να το γλεντήσεις τώρα, να περάσεις ωραία και άστα τα άλλα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Ο πατέρας μου λέει ότι έχει μποτιλιάρισμα ακριβώς πάνω την πηλαία. Είμαστε δηλαδή τώρα.
1: Στον περιφερειακό.
2: Ναι, ναι, προς αιθητικά κατεύθυνση.
0: Ορίστε, ο πατέρας γι' αυτό είναι.
1: Ναι, είναι μέχρι το έψος του γέννηση, μετά ανοίγει.
0: Καλά περάσαμε για λίγο, αλλά αφού πήγε ο μπαμπάς και μας είπε την κίνηση, καταλαβαίνεις
1: ότι
0: πρέπει να ξαναρθούμε και εμείς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αυτό είναι καλά,
1: καλά, να είσαι καλά,
0: καλά, καλά που παίρνει και κανένας πιτσιρικάς και μας λέει πώς γίνεται όλο το πράγμα που το χάνουμε εμείς δηλαδή.
1: Πάρε μια άλλη γραμμή τώρα που πήραν φορά.
0: Γιατί να μην πάρω. Μόλις την πήρα.
1: Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε.
3: Τι να κάνω, σπάραξε η καρδιά μου. Τον άκουσα το μικρό, κουράστηκε, έκανε. Ευτυχώς που είμαι φτωχός και δεν μπορώ να πάω στην Πάρο.
1: Δεν είναι θέμα φτωχές αυτό. Γιατί δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, πόσο χρόνο είσαι αν επιτρέπετε.
3: 47 είναι.
1: Ωραία. Στα 18 τι έκανες, για πες μας.
3: Τα ίδια έκανα, πλάκα.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι, γιατί και εγώ πλάκα κάνω, κάνω και εξάρχεια. Αλλά να φανταστείς, σε εκείνη την ηλικία, εμείς το μόνο που είχαμε που δεν ταιριάζει πολύ με τα παιδιά τώρα που έχουν αρρωγή, εμείς φεύγαμε χωρίς λεφτά. Δεν θυμάμαι να σου πω.
3: Καταρχήν, εμείς φεύγαμε εδώ πέρα, με δεν κάνεις κράτηση, ούτε σε μαγαζί δεν πας.
0: Τι κράτηση?
3: Για καφέ. Εμείς... Εδώ πέρα, εμείς μπήκαμε σε ένα καράβι, πήγαμε και κατεβήκαμε room to let. Εντάξει, room to let. Στο πρώτο αμάξι που είδαμε, πήγαμε μέσα, μας πήγαμε.
0: Να φανταστείς την πρώτη χρονιά που πήγα στην Μύκονο, κοιμήθηκα σε ένα παρκάκι εκεί δεξιά που είναι δίπλα στο Σλιμάνι, που έχει κάτι φιλοσιές, κάτι ότι. Και στρώσαμε εκεί πέρα και ρίξαμε ένα ύπνο, ούτε κατάλαβα, ήμουν μέσα, ήμουν έξω, ήταν κρεβάτι αυτό, ήταν χώμα.
3: Γερό το παιδί, να είναι γερό.
0: Γερό να είναι και όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι γερά.
1: Πότε παίρνει άδεια για να πάμε στα καλά?
3: 17 Αυγούστου. Για μια εβδομάδα.
0: Να σου πω κάτι, είσαι γατόνι. Είσαι γατόνι.
3: Ναι,
1: ξέρεις ποια ήταν η καλύτερη στιγμή.
0: Θα γυρίσουν και οι γριές από την Αίγινα και μετά θα φύγεις.
1: Ξέρεις ποια ήταν η καλύτερη με εμένα όταν έπαιρνα άδεια? Όταν έφευγα μετά το 15 Αύγουστο που γινόταν πανικός προς τη Θεσσαλονίκη και εγώ πήγαινα μόνος μου. Και γελούσα.
3: Εγώ θα πάω εξωτερικό, παιδιά, οπότε.
1: Να πας, να περάσεις τέλεια.
3: Είχα τάξει τα κορίτσια μου ένα ταξίδι και ήρθε η ώρα που το πληρώσω.
0: Για πες πού.
3: Τις είχα αποσχεθεί όταν φτάσω σε μια καλή ηλικία για να έχουν μνήμες, θα τις πάω Disneyland.
0: Είσαι πρώτος.
3: Οπότε, όταν τάσεις πρέπει να εκπληρώνεις κιόλας.
0: Ναι, γιατί
1: ειδικά άμα έχεις κορίτσια.
0: Θα το βρεις μπροστά σου, αλλιώς πρόσεχε.
1: Δεν θα πεις τώρα που τρίνει νερό. Άντε, να είσαι καλά.
0: Αν και ποτέ δεν ξέρεις, δηλαδή εδώ κάνεις χίλια καλά και πάλι το ποτήρι το νερό μόνο σου το παίρνεις. Όπως άντρε πατέρα τράβα φέρε ένα ποτήρι νερό. Φέρε και σε μας να πιούμε, γιατί αυτή είναι άλλη πρόκοπη όλοι εδώ μέσα. Παιδιά, έτσι θα πάει το καλοκαίρι, μην νομίζετε δηλαδή. Εγώ έχω ετοιμάσει εδώ πέρα βέβαια μια καβάτσα από διάφορα που λέγονται και ακούγονται.
1: Έτερος Καπαδόκης.
0: Τι έσκασε?
1: Μένεξες.
0: Άντε ρε Μίτσο, πώς ρε Μίτσο να
1: πω. Πιπεριές, τηγανιτές σε σάλτσα, πατάτα, φέτα. Νέα ζύχνη λέει απέναντι από την εκκλησία, γυράδικο με χειροποίητο γύρω και σουβλάκια κόλαση.
0: Απέναντι από την εκκλησία, θυμάσαι όνομα, γράψε και όνομα. Αλλιώς το βρω από τη μυρωδιά, εγώ δεν έχω θέμα. Λοιπόν, η παράσταση αρχίζει 9 και 4. Και φυσικά θα κρατήσουμε πρωτόκολλο, γιατί ακάτσω εγώ να περιμένω να βρέξει για να ακυρωθεί και να ξαναπάμε άλλη μέρα. Γιατί έχουμε 16 εμφανίσεις, μην γίνουν 32. 9 και 4, ντάν, ξεκινάμε. Κρατάει μια μισή ώρα το έργο χωρίς διάλειμμα. Σε μιλάω ότι ήδη θα έχω παραγγείλει από τις 10.30 με νόημα από απέναντι. Θα πάω πριν, θα του μιλήσω όμορφα και μετά θα του κάνω πόσα με τα δάχτυλα, πόσα σουβλάκια με τα αριστερό θα τον δείχνω, πόσα σουτζουκάκια με το δεξί. καυτερή πιπεριά, μπουγιουρντί, καυτερή τέτοιο, πώς το λένε.
1: Έλα μεσημέρι, φτάνει.
0: Καλά, όχι, συγγνώμη, παρασύρθηκα.
1: Έλα, έλα να του κόψουμε λίγο την όρεξη.
0: Παρασύρθηκα για να του κόψουμε λίγο την όρεξη. Θέλω να βάλει ένα κούλογλου για πολλάκι να πούμε, να συνέρθει να σφίξουν λίγο τα γάλατα.
4: Η κορυφαία αρνητική στιγμή του δράματος είναι η υποστήριξη στο Κασελάκη, γιατί σα θυμίζω ότι ο Πολάκης έφερε τον
5: Κασελάκη στο στήριξε. Έχει κάνει αυτοκριτική του βέβαια, αλλά σου στήριξε.
4: Ναι, εντάξει, τι να το κάνεις. Δηλαδή, κανονικά η αυτοκριτική είναι πολιτικό χαρακτήρι. Φεύγεις από την πολιτική όταν δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πολιτική ούτε με την αριστερά, και το φέρεις και τον προωθείς για αρχηγό κόμματος. Εντάξει, μετά από εκεί και πέρα νομίζω ότι καλό είναι να τα δεις πολύ πιο αυτοκριτική, να κάνεις ουσιαστική αυτοκριτική και να πας σπίτι σου.

0: Κούλογλου έχει ένα όνομα το οποίο είναι συνυφασμένο με την αριστερά. Αυτά δεν λέει. Για ας πούμε, ακούς Τεμπονέρας, λες, δεν μπορεί να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Τεμπονέρας άνθρωπος, έτσι. Αλλά απ' την άλλη, Πολάκης, ακούς, λέει, Πολάκης δεν μπορεί. Κασελάκης έχει κάτι, φέρνει μια ομοιοκαταληξία, αλλά τον βλέπεις τώρα, όχι λέει, όχι δεν με λέει, όχι κάτι ξέρω εγώ, λες, μπασταρδεύεται το πράγμα να πούμε. Ενώ απ' την άλλη, άμα δεις δηλαδή Κόκαλης, πού να ξέρεις ότι ο προπάπους του είχε κάποια σχέση με την αριστερά και ήταν ένας Κόκαλης που ήταν στον ΑΕΑΜ και τώρα ήταν... Φεύγει, λέει ο Κόκαλης. Ξεκουκαλίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, αυτό ήταν. Δηλαδή, πραγματικά, όταν ήταν να φεύγει και ο Κόκαλης, λέω, όχι, ρε φίλε. Τώρα που αναλαμβάνει η Δούρο, αλλά η Δούρο αναλαμβάνει γιατί τα βρήκε με τον Ζόφιο να κάνει την αρχηγό για να πει ότι στην εσχάτη των πυρών. Ναι, στην εσχάτη.
1: Δεν θα σου πάρω και πολύ κόσμο.
0: Ναι, θα συνεργαστούμε κιόλα. Και λέει, έτσι μάλιστα. Βγάλει τον εκείνο στην άχρωτο τον Πουλάκι από εκεί. Μπες εσύ να τα κάνουμε με μπερδεγουέ τα πράγματα. Έτσι ωφελείται αυτή. Οι υπόλοιποι όμως τι φταίνουν. Να είναι ουρές από αυτήν που θα ωφεληθεί. Και σου λέει άλλους, κάτσε να πιάσω Κωνστασίδη από τώρα. Μην μας πιάσουν κότσους και έχουμε άλλα. Και επειδή δηλαδή, το ζητούμενο είναι να σας κόψουμε την όρεξη γιατί την παρανοίξαμε, σας βάλω και ένα Μητσοτάκι να ερεθιστεί και αυτός ο ακροατής που με πήρε χτες να γίνει τούρμπο έξαλλος, αλλά δεν ανοίγω γραμμή.
1: Η Φωτεινή λέει τι μας θύμισες Διογέννη, Ξυλουργείο 1995, ωραία χρόνια, μόνια μόνια.
0: Μιλάμε για χρόνια ανεξίτηλα. Σε μιλάω, έμπαινες μέσα στο Μήλο, άσε σου ποιον το λέω τώρα στον Άρη, έμπαινες μέσα στο Μήλο, έπαιρνες μια μπύρα ας πούμε από τον μπαρ μόλις έμπαινες αριστερά. Και πήγαινε στο ζερί καθώς με την ίδια μπύρα.
1: Ναι, δεν είχε θέμα.
0: Ναι, απέναντι στους κονιέντε με την ίδια.
1: Στο κλαμπ πήγαινε.
0: Blues Wire στο κλαμπ με την ίδια μπύρα. Από εκεί στο ξυλουργείο. Από εκεί ανέβησε στην αποθήκη. Πήγαινε πίσω στην Βαβυλωνία τη μετέπειτα
1: ναι,
0: που λέγαμε.
1: Μετά έγινε κόκκινο φιλί βέβαια απέναντι.
0: Έγινε κόκκινο φιλί. Πριν να γίνει κόκκινο φιλί ήταν ο Μητρέντζε. Ναι. Περνούσε η Μελίνα, σε βλέπω στο ποτήρι μου. Γινόταν ένα τουρλουμπούκι, ωραίο, σαν να λέμε μια χριστιανία, αλλά τύπου, πώς να σου πω, Woodstock, στο πιο πολιτισμένο. Ο πολύ πολιτισμένο, γιατί εκεί μέσα στο αλέτσι, όταν δεν ανοίγει η πόρτα, ακούγεις τα κουν, τα κουν, τα κουν, τα κουν, τα κουν.
1: Μητσοτάκης.
0: Ωραία χρόνια.
1: Μητσοτάκης.
2: Και από κοντά, βέβαια, ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που επιμένει, προσέξτε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς, τους οποίους ο ίδιος διόρισε για να τα υλοποιήσουν. Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους, για μας όλοι οι φόροι οι οποίοι φεύγουν από τους ώμους των πολιτών και ήταν πολλοί αυτοί, 83 στον αριθμό, βελτιώνοντας το εισόδημα, είναι πατριωτικοί φόροι και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων εμείς εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν, διότι κάποιοι τον ανέδειξαν. Σε αυτή τη θέση που κάθεται αγαπητός πρόεδρος της Βουλής, καθότανε ο κύριος Τσίπρας ως εκλεγμένος, προσέξτε, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποιοι τον τίμησαν, τον ανέδειξαν αρχηγό. Έφυγε τώρα λοιπόν, έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα, δήθεν καινούριο, στον προθάλαμο του οποίου συνοστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης σκοτεινής δεκαετίας. Και φτάσαμε έτσι, αγαπητέ μου πρόεδρε, είσαι και πολύ παλαιότερος εμούς, ένα πρωτόγνωρο αλλά λουμ σε αυτήν την αίθουσα, με υποδιάλυση σχεδόν το σύνολο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, με δεύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα, τουλάχιστον ως προς τον αριθμό τους, ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Και αν μιλάμε για προδοσίες, ο μόνος που δεν πρόκειται να σε προδώσει ποτέ, πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο και, αν δεν τα βρεις, βάζεις τις φωνές, να!

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Μετά τον Διογέννη δασκάλου όπως κάθε Σάββατο 3 με 5 μέσα από τον Στάτους 107 και 7 ακούγοντας τα καλύτερα έτσι, αν θέλετε, κομμάτια της εκπομπής του Διογέννη δασκάλου. Πολλές εκπομπές είναι καλές, δυσκολεύεσαι ειλικρινά να διαλέξεις κάποια κομμάτια τα οποία θα μεταδώσεις σε επαναλήψεις. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 όπως πάντα και κάθε Σάββατο από τις 5 μέχρι και τις 7 ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής με διάφορες ειδησούλες μέσα από τη Θεσσαλονίκη και εκτός αυτής. Δροσιά, έτσι. Λοιπόν, στις 6 η ώρα θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ αέρα και καθαρός ουρανός. Στις 9 το βράδυ σήμερα 25 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό και 3 μποφόρ αέρα. Ξημερώνοντας πάμε Κυριακή 26 Ιουλίου με ενδεικτική έτσι μια ώρα. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ όμως από Δευτέρα αρχίζουν τα δύσκολα, τα οποία στις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας τα θερμόμετρα θα δείξουν 35 βαθμούς Κελσίου, όπως και της Τρίτης. Εκεί πάμε στις 3 το μεσημέρι με 38 βαθμούς Κελσίου. Και την Τετάρτη περίπου τα ίδια, 35 βαθμούς Κελσίου πρώτο Θεός, και την Πέμπτη πέφτει η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, στο ξεκίνημα της εκπομπής να σας πούμε ότι έχουμε λήξει συναγερμού στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής. Είχαμε εκεί εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά χάρη στην έμεση συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής στέθηκε υπό έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνέδραμαν δύο ελικόπτερα πραγματοποιώντας ρήψεις νερού από αέρος, ενώ στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 49 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Στις 3.30 βέβαια είχαμε και εκδήλωση φωτιάς εδώ στο Πουρνάρι της Πηλαίας, όπου κατασβέστηκε άμεσα και αυτό χάρη στο ντρόουν του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη που σήμαινε συνεγερμό και κινητοποιήθηκαν γρήγορα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και είχαμε λήξη της πυρκαγιάς και εκεί. Μια ματιά στην κίνηση πρωτού δώσουμε το λόγο στην μουσική. Έχουμε καθαρό περιφερειακό, έχουμε λίγη κίνηση στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Κοντά στο κέντρο υγείας υπάρχει λίγο κίνηση, προς Χαλκιδική ο δρόμος είναι καθαρός, Μουδανίων, Θεσσαλονίκης Μουδανιών είναι καθαρός και στα νέα

Εύκολα το λες, δύσκολα το κάνεις αυτό το να μου χαμογελάς. Παρόλα αυτά προσπαθείς και από συνήθεια λέμε και καμιά φορά στο τέλος τι κάνεις, δόξα τω Θεώ. Δεν θες να δώσεις επέκταση στο όλο θέμα. Λοιπόν, η Εθνική Πόλο βούλεξε την Ιταλία και πέρασε στον τελικό το World Cup, φίλες και φίλοι, με κορυφαίο τον Παναγιώτη Τζορτζάτσο κάτω από τα δοκάρια. Η Γαλανόλευκη επικράτησε 19 της Ιταλίας και θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο, παρακαλώ, απέναντι στην Ουγγαρία. Ο Παναγιώτης λοιπόν Τζορτζάτσος είχε υψώσει αδιαπέραστο τείχος μπροστά από την εστία του και πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο και η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών επικράτησε 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό και προκρίθηκε για δεύτερη διαχρονική χρονιά στο τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και έτσι η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 11 το πρωί την ισχυρή Ουγγαρία με στόχο να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο που λείπει από τη συλλογή της και βεβαίως οι ευχές μας είναι με την εθνική μας να πάρει επιτέλους το χρυσό μετάλλιο που λείπει από την συλλογή της. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ ωραία μουσική.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Ημέρο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
17: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Don't Call Me. Πολύ ωραίο το τραγούδι. Έτσι ρίχνουμε και μια ματιά στην ευρωπαϊκή μουσική. Ακούτε Status 107.7, Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο και μια πολύ ευχάριστη είδηση. Ημερήσιες εδρομές για την μοναδική συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Θεσσαλονίκη. Σωστά ακούσατε, αναφισβήτητα συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών παρουσίας στον ελληνικό πετάγραμμο θα είναι μία από τις καλοκαιρινές βραδιές όχι μόνο στην πόλη αλλά σε όλη τη χώρα που θα μείνουν αξέχαστες. Η συναυλία θα γίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της έκθεσης στις 9 η ώρα το βράδυ και επίσης να πούμε ότι θα υπάρχουν και λεωφορεία από γνωστό ταξιδιωτικό πρακτορείο και όπως αναφέρει το πρακτορείο ότι από Βόλο το κόστος συμμετοχής είναι 20 ευρώ, από τη Λάρισα 20 ευρώ, από Κατερίνη 15 ευρώ, από Καβάλα 15 ευρώ, από Ξάθη και Κοζάνη επίσης 20 ευρώ και από Πτολεμαΐδα 20 ευρώ, από Βέρεια και Σέρες 15 ευρώ για να έρθουν τα λεωφορεία και να απολαύσουμε όλοι μαζί την μοναδική συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Θεσσαλονίκη, όπου όπως είπαμε θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ώρα έναρξης είναι 9 το βράδυ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 29 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Τζατζίκι 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Από τα αγαπημένα μου τραγούδια και από ό,τι φαίνεται και από τα δικά σας είναι το συγκεκριμένο τραγούδι από τον Θάνο Καλλιέρη που επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 6. Εσείς συντονισμένοι στον Στάτους 107 και 7 φιλοξενείτε τον Παναγιώτη Δάνο στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 7. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας τη Μαρία, την Ελένη, τον Γιώργο, τη φίλη μας την Κατερίνα, την φίλη μας τη Βασιλική, τον Δημήτρη, τον Γιώργο και την φίλη την Σοφία. Και θα σας στεναχωρήσω λιγάκι, όπως θα στεναχωρηθώ και εγώ βέβαια, διότι για να δω εδώ, λοιπόν, 28 Ιουλίου που ήταν να παραδοθεί η επέκταση του μετρό Καλαμαριάς, φίλες και φίλοι, είναι παρελθόν, αποτελεί λοιπόν 28 Ιουλίου ως πιθανή ημέρα εγκαινίων της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Οι διαδικασίες που λέτε επιστοποίησης από την TUV φαίνεται πως καθυστερούν λίγες μέρες ακόμη, ανατρέποντας τα σχέδια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και η σημερινή ημερομηνία θεωρούταν κρίσιμη ώστε να δοθούν οι απαραίτητες επιστοποιήσεις για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής Έργων του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δένης, τις τελευταίες εβδομάδες η Ελληνικό Μετρό απαντούσε σε παρατηρήσεις της TUV ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των πιστοποιήσεων. Οι τέσσερις πρώτοι σταθμοί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο στάδιο των καθαρισμών, ενώ στη Μίκρα γινόταν ακόμη μικροεργασίες, με τις μεγάλες πινακίδες να έχουν τοποθετηθεί έξω από τους σταθμούς. Τα δοκιμαστικά δρομολόγια, όπως ανέφερε, θα συνεχιστούν μέχρι και την τελευταία ημέρα, ενώ αυτή την περίοδο γίνονται και τα σενάρια ασφάλειας. Τώρα, επόμενο ορόσημο πλέον είναι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχουν δύο εισηγήσεις, είτε τα εγγένεια να συνδυαστούν με μια περιοδία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, το ισχυρότερο ενδεχόμενο, είτε να γίνουμε την παρουσία μόνο της ηγεσίας του Υπουργείου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επισκεφθεί την καθιερωμένη ημέρα, μάλλον την καθιερωμένη επίσκεψη που κάνει στη Θεσσαλονίκη εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στα τέλη του Αυγούστου. Για να δούμε λοιπόν τι από τα δύο σενάρια θα είναι επικρατέστερο. Καλό θα είναι βέβαια τα εγγένεια να γίνουν από τους τοπικούς άρχοντες και να έρθει αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού δεν τον βολεύει. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι, άποψή μου. Ώστε να παραδοθεί επιτέλους και η Καλαμαριά να μπει στο μετρό. Κάποιο καλοκαίρι, Θάνος Καλλιέρης και Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, εισιτήριο 1.

0: Ό,τι καταλάβατε, η γνωστή Άννα Βύση, όλο και πιο πάνω. Πολύ ωραίο τραγούδι. Τι θα περίμενε άλλωστε κανείς από την Άννα Βύση. Λοιπόν, να σας πούμε για την κίνηση ότι μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν αντιμετωπίζουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε στον περιφερειακό, ούτε στην Θεσσαλονίκη Σμουδανίων. Έντονη κίνηση έχουν τα μάλγαρα, τα οποία γίνονται και έργα και από ό,τι βλέπω στον χάρτη, και στο πήγαινε και στο έλα, όπως επίσης και λίγη κίνηση υπάρχει στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας. Ο κύριος Φάμελος ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ? Α, δεν το ήξερα. Γεια.
1: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ιτηθεί η δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητάει από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω.
0: Βούρκωσα. Το έταξε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Φάμελο το κηλικείο στα γραφεία του Ελλάς. Αρχηγός κόμματος ανεξαρτητοποιείται από το ίδιο το κόμμα. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό μας ζηλεύουν οι ξένοι. Βέβαια, ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να γίνει μελέτη περίπτωση στην ηγεσία της πολιτικής σε όλο τον κόσμο. Θα διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Ο κύριος Φάμελος, παρόλο που τον θεωρούσα σοβαρό, δεν έχει καθόλου μα καθόλου αξιοπρέπεια. Δεν φέρονται έτσι στα μέλη του κόμματος, δεν εγκαταλείπουν. Θα έπρεπε να έχει λίγη ντροπή. Σαν πρόεδρος ζητούσε από τους αποχωρήσαντες να παραδώσουν την έδρα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο ίδιος. Γελιότητες, τυλιγμένες με ιδεολογική ταινία. Και το έπαιζε και σοβαρός ο κύριος Φάμελος. Αφήστε και κανέναν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει τα σκουπίδια, να κλείσει τις βρύσες, το ηλεκτρικό, και αφού βάλει την πινακίδα κλειστών λόγω διάλυσης, άντε στο καλό και να μην σας ξαναδούμε. Η αριστερή λοιπόν κοινωνική απόκληση έχει και μία μαγική ιδιότητα να κάνει τις λέξεις να χάνουν το νόημά τους, τους ανθρώπους στην ηθική τους και τους ψηφοφόρους στην την ελπίδα τους. Άλλωστε, η αριστερά ανέκαθεν ήταν σκέτη αποτυχία παντού και πάντα. Οπουδήποτε εφαρμόστηκε, απέτυχε ικτρά. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη λέω, και τα ξέρετε κι εσείς, στο Ανατολικό Μπλοκ ακούνε για αριστερά και τρέχουν 500 χιλιόμετρα μακριά. Σε μια ευρωπαϊκή προηγμένη χώρα όπως την Ελλάδα, η αριστερά, έστω και σε αυτή την light μορφή, ήταν φυσικό να αποτύχει. Ποτέ ξανά αριστερά. Ποτέ.

τα αγαπημένα τραγούδια, έτσι. Από τους κατεμπόστανε το Save Me. Και φυσικά διαβάζω και για δύο αθλήτριες και βλέπω τη συγκινητική στιγμή της απονομής μεταλλίου μετά την επιτυχία στο διπλό σκιφ γυναικών μαζί με την Μπένα Κοντού. Στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου λύγησαν και οι δύο αθλήτριες. Νέα λοιπόν μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία με την Μπένα Κοντού και την Έλενα Διαβάτη να καταχτούν την πρώτη θέση στο διπλό σκίφι γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 στη Γερμανία. Οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου με την τελετή απονομής να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. Η Έλενα Διαβάτη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της πανηγυρίζοντας τη μεγαλύτερη έως τώρα διάκριση στην καριέρα της. Αυτά είναι τα ευχάριστα.

Και βέβαια να σας πληροφορήσω, πρωτού πάμε και στις διαφημίσεις, πολύ ωραία διακοπή νερού στη Δυτική Θεσσαλονίκη σήμερα Σάββατο. Βέβαια θα είναι από το βράδυ, θα σας πω αμέσως τώρα. Χωρίς νερό θα μείνουν το βράδυ του Σαββάτου περιοχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΙΑΤ και σύμφωνα με την Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτησης της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 25 Εβδόμου του 26 από τις 10 το βράδυ έως την Κυριακή 26 Εβδόμου του 26 στις 5 το πρωί θα πραγματοποιηθούν εργασίες. Που θα μου πείτε και θα σας απαντήσω ότι λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης για το παραπάνω χρονικό διάστημα στις δημοτικές ενότητες στη Σύνδο, Χαλάστρα και Ανατολικού και του Δήμου Δέλτα, και όπως αναφέρει η αρμόδια εταιρεία, οι εργασίες θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την νορμαλή λειτουργία του δικτύου ίδρυυσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και την μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών. Επαναλαμβάνω ότι από τις 10 το βράδυ σήμερα μέχρι αύριο το πρωί την Κυριακή στις 5 θα έχουμε λοιπόν διακοπή υδροδότησης στις δημοτικές ενότητες Σύνδου, Χαλάστρας και Ανατολικού και Δήμου Δέλτα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν Ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
19: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: στο λίγο χρόνο που έχω, κύριε Πρόεδρε, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο... Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σταθώ σύντομα σε τρεις θεσμικές τομές που η Νέα Δημοκρατία προτείνει. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει. Λοιπόν.
1: Μη διακόπτετε, σταματήστε επιτέλους.
0: Επιτρέψτε μου.
1: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
2: Η καημένη κυρία Κωνσταντοπούλου, στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Πάντως, κατά την προσωπική μου άποψη, την ταπεινή, καμία αντιπολίτευση δεν κάνει. Όλο για κάτι δικονομικά μιλάει, κανόνες της Βουλής, αν της δίνουν το χρόνο που θέλει και άλλα δικηγορίστικα ψέματα, τίποτα απολύτως για την πολιτική και το πώς αντιμετωπίζεται η καθημερινότητα του πολίτη, νομίζω ότι δεν χρησιμεύει σε τίποτα στη Βουλή. Όταν έχει ιδεολογίες κρυμμένη πίσω από το φίλο σου και την βουλευτική ασυλία σου, θα έχεις και αντίστοιχη αντιμετώπιση, νομίζω. Πετάει συνέχεια λάσπη στον ανεμιστήρι γιατί δεν έχει κανένα πολιτικό επιχείρημα. Εκτός αυτού τσιρίζει, είναι αδύνατον για οτιδήποτε σοβαρό και νορμάλ άνθρωπο να την παρακολουθήσει. Αυτό που κάνει είναι το εύκολο, να είναι σε αγενείς και να προσβάλλεις. Το δύσκολο είναι να διεκδικείς και να αγωνίζεις με ευγένεια και με σεβασμό ακόμη και στον πολιτικό σου εχθρό εντός αγωγικών. Είναι έτσι, αν θέλετε, ιστρονομική προσωπικότητα με τάσεις μεγαλείου και μανία καταδίωξης, έντονα στοιχεία ναρκισισμού. Πάντως, αν μείνει εκτός Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι ικανή να κάνει μήνυση στον ελληνικό λαό, γιατί δεν την ψηφίσαμε.

πάτε στον περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας με μέτωπο δυτικά, υπάρχει εκεί κίνηση, αρκετή θα έλεγα, έχει κοκκινήσει. Στο χάρτη μου βγάζει ατύχημα, αλλά μπορεί να είναι και βλάβη αυτοκινήτου και με αποτέλεσμα να έχει αρκετή κίνηση από Πηλαία προς δυτικά.

0: Νεαρός οδηγήθηκε σήμερα το πρωί από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και μετά την απολογία του πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Πρόκειται για το τέταρτο πρόσωπο που συνελήφθη από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την προσωρινή του κράτηση, επικράτησε ένταση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ομάδα ατόμων που είχαν έρθει για την υποστήριξη του 25χρονου ήρθαν σε αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς κατά την ώρα που ήταν να γίνει η μεταγωγή του από τα δικαστήρια στη φυλακή.
1: Από το Action 24 το ακούσαμε. Τα πρόσωπα πάντως των υποστηριχτών των δολοφόνων φαίνονται ολοκάθαρα και ελπίζω να τα δουν οι γονείς τους και να τα βάλουν φωτογραφίες στο σαλόνι τους για να καμαρούν τα πλαστάρια τους. Αν και πιστεύω ότι και τα ίδια μυαλά θα έχουν κι αυτοί. Άμα δεν φάνε ξύλο από τα ΜΑΤ, κάθε τόσο κάτι θα πάθουν, το ζητάει ο οργανισμός τους. Θα είναι καρπαζοεισπράκτορες σε όλη τη ζωή τους. Το γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο ρόλος τους με βάση τις δεξιότητές τους. Οπότε αισθάνονται και έτσι οικία, αν θέλετε, όταν τους καρπαζώνουν τα ΜΑΤ. Κάποια έτσι ψευτομαγκιά κάνουν λονταρισμούς και μετά τρέχουν σ' άλλα γη και όταν τους πιάσουν τα ΜΑΤ δεν έχουν το θάρρος να παραδεχτούν τις πράξεις τους. Δεν ήμουνα εγώ και λάθος κάνετε και κακώς μας πιάνετε και όλο κάτι τέτοιες δικαιολογίες. Συμπαράσταση στους δολοφόνους της άτυχης γυναίκας. Υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια με όλους αυτούς τους προβληματικούς. Έπρεπε να σφραγίσουν τις πόρτες του δικαστικού μεγάρου και να τους περάσουν ένα μπερντάκι τον καθένα, να χάσουν πέντε δόντια που έχουν το θράσος να στηρίζουν τους δολοφόνους. Και έτσι όπως ήταν μετά συγκεντρωμένοι, όλη η φυλακή, ειδική συναυτουργία λέγεται αυτό, σύλληψη, ταυτοποίηση και μέσα. Αυτή πάντως είναι κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του οργανωμένου κράτους. Απορώ πώς ανέχεται το κράτος τους εχθρούς του. Πολύ large και μεγαλόψυχη δημοκρατία μας.

0: ξέρετε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από το αγαπημένο μου, το Lost on You, είτε για αυτούς που δεν υπάρχουν στη ζωή μας πλέον, είτε για αυτούς που ζουν και είναι μακριά μας από τα αγαπημένα τραγούδια. Λοιπόν, στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου για λίγο ακόμη, δηλαδή για λεπτά, δύο λεπτά ακόμη. Για αύριο Κυριακή να σας πούμε το πρόγραμμα. 7 με 10 ξεκινάτε με Λεωτή Μαχαιρά, 10 με 12 έχουμε Απόστολα Βελά, αμέσως μετά θα τα πούμε μαζί 12 με 2 πρώτο Θεός. Μετά πάμε μαγκαζίνο για να συνδεθούμε με τα παραπολιτικά 90,1 για να ακούσουμε το μαγκαζίνο. Αμέσως μετά 3 με 5 έχουμε τον Γιάννη Ρέπιτς και από τις 5 μέχρι και τις 11 εκπομπή επιστροφής με Μπαμπιδάκη, Βενιέρη και Δημαρέση. Μάλλον όχι η Βενιέρη γιατί είναι σε άδεια. Μπαμπιδάκη και Δημαρέση.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε στην ησυχία σας. Από τις 5 μέχρι και αυτή την ώρα στην παρέα σας ήταν ο Παναγιώτης Δάνου μέσα από τον Στάτους 107 και 7. Τα λέμε κάθε Σάββατο από τις 5 μέχρι και τις 7 και κάθε Κυριακή από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Αυτό ισχύει βέβαια για το καλοκαίρι, μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, από ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο να μας δείτε μια καλησπέρα, ένα αγαπημένο τραγούδι, να μας δώσετε μια πληροφορία. Όλα αυτά είναι για μας πολύτιμη παρέα και συζήτηση και άλλα πολλά. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου εύχομαι καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Και φυσικά τι άλλο, να ακούτε πάντα Στάτους 107 και 7 και εκεί ψηλά ο καλός Θεούλης να μας δίνει την υγεία μας. Καλό υπόλοιπο.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 29 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Τζατζίκι 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
12: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
13: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Πήραμε.
16: Ποιο βρετάκι?
15: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
16: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
15: Το πήραμε.
16: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
15: Αυτά τα πήραμε.
16: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
15: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
16: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
15: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
4: Μαλλιάρης Παιδεία.
5: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
4: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
6: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: ξαφνικά.
1: Παρουσίες και απουσίες που μας αλλάζουν. Μας αλλάζουν για λίγο, μας αλλάζουν για πολύ, μας αλλάζουν για πάντα. Αυτό ήθελα να πω. Βρε, τι παθαίνουμε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, το έχετε πάθει κι εσείς. Εδώ είμαι λοιπόν, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, έτσι και μια καλοκαιρινή παραζάλι να την πω. Συγγνώμη, εδώ θα είμαι, θα προσπαθώ για το καλύτερο τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε μαζί.

Εδώ είμαστε και δεν χανόμαστε. Μόνο για λίγες βουτιές στη θάλασσα και μετά πάλι έξω. Εδώ λοιπόν, για να απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι με τα δικά μας τραγούδια. Κάθε καλοκαίρι έχει τα δικά του τραγούδια και πολλές φορές έτσι γυρνάμε προς τα πίσω και θυμόμαστε όχι απλά τους στίχους, αλλά τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους εκείνους με τους οποίους τα χορέψαμε, τα τραγουδήσαμε, τα πρώτο ακούσαμε.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
2: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
1: Μαλιάρης Παιδεία.
2: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
1: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Οι θάλασσες έχουν τα δικά τους κύματα και οι οικογένειες από τη μεριά τους άλλα, άλλα που βγαίνουν προς τα έξω, άλλα που μένουν μέσα στους τέσσερις τείχους, όσο ψηλή και επιβλητική και αν είναι αυτή, που θέλω να καταλήξω τώρα. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρη, τη σύζυγό του και τα παιδιά τους και βέβαια το πατέρα του, το βασιλιά Κάρολο, εκεί στην εξοχική κατοικία Highgrove House βρέθηκαν. Έφυγες. Μη φανταστείτε, για μία μισή ώρα όλοι και όλοι, και αυτή είχε κάποιους όρους από ό,τι διαβάζω. Κάθε οικογένεια τελικά έχει τους δικούς της όρους και νομίζω όσο πιο πολλά κρύβονται, τόσο περισσότεροι και οι όροι.

0: Αναρωτιέμαι κατά πόσο συνεχίζονται όλα αυτά τα σούσουρα στις γειτονιές των χωριών, των νησιών, από εκείνους που φεύγουν το χειμώνα και πάνε το καλοκαίρι εκεί. Με καινούρια φίλοι, με καινούρια οικογένεια, με κάτι καινούριο. Δεν γίνονται σούσουρο. Παλιά, εγώ θυμάμαι, μια χαρά γίνονταν τα σούσουρα. Τώρα δεν είμαι σίγουρη, λίγο απέχω από όλα αυτά. Ίσως και να μην με νοιάζει, δεν ξέρω εσάς.
1: Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω, μα δεν ζω ουσιαστικά.

Summer and Grace λοιπόν, και ρώτησαν το chat GPT ποιο είναι το πιο φτηνό νησί για διακοπές φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα για κάποιον που μένει στην Αθήνα, και η απάντηση ήταν Σέριφος. Κάπως ψηφίζονται τα εισιτήρια, η διαμονή, το φαγητό και όλα τα σχετικά, και κάπως βγαίνει εν πάση περιπτώσει αυτό το συμπέρασμα. Εσείς τι λέτε, υπάρχει τέτοιο νησί στην Ελλάδα? Το πιο φτηνό για διακοπές? Νομίζω σε πολλές περιπτώσεις συμφέρει να πας στο εξωτερικό, να δεις και κάτι καινούριο.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμο, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2 και 40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισες σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επαναλαμβάνονται πάλι οι άνθρωποι που επαναλαμβάνονται, που φεύγουν για λίγο και έρχονται για λιγότερο, για περισσότερο, ποιος ξέρει κιόλας. Καταστάσεις που τις έχουμε συνηθίσει και λειτουργούν λίγο σαν φάρμακο που άλλοτε μας κάνει καλό και άλλοτε μας δηλητηριάζει. Πάλι αυτός είναι ο Γιώργος Αλκαίος. Εδώ είμαστε κι εμείς για τη δεύτερη ώρα μας, το τρίτο ημίωρο που έχει ήδη ξεκινήσει που λέτε. Τελειώνει με ένα διαφορετικό τρόπο πάντα αυτό το ημίωρο. Λίγο πριν τις διαφημίσεις έχουμε την Ξένια Κούρτογλου. Όχι για πολύ, για 2 λεπτά, που όμως είναι αρκετά για να μας καθοδηγήσουν στο κάτι της που χρειαζόμαστε.

0: Όπου φύγει φύγει δεν θα πάμε. Θα πάμε αντίθετα κάπου πολύ συγκεκριμένα. Να ακούσουμε τώρα την Ξένια Κουρτογλού. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα έχει να μοιραστεί αμέσως τώρα μαζί μας, με 5 σημάδια ότι η φιλία που έχουμε δεν είναι πραγματική.
1: Από τους ανθρώπους που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες, συχνά ακούω για φιλίες, φίλους και φίλες που μπορεί να κάνουν παρέα, όμως κάτι δεν πάει καλά, και σήμερα θα μοιραστώ 5 σημάδια που σας δείχνουν ότι μια φιλία που έχετε δεν είναι πραγματική. Στο νούμερο 1, διστάζετε να μοιραστείτε τα καλά σας νέα μαζί του. Ένα σημαντικό αρνητικό σημάδι είναι όταν έχετε μια επιτυχία ή κάτι που πάει καλά, για παράδειγμα η προσωπική σας σχέση, μια προαγωγή στη δουλειά σας, κάποια χρήματα που κερδίσατε ή απλά ότι πήγατε κάπου και περάσατε πάρα πολύ καλά, το κρύβετε από το συγκεκριμένο φίλο ή φίλη, γιατί δεν είστε σίγουροι ότι θα το χαρεί για λογαριασμό σας. Στο νούμερο 2, υπάρχει μια έντονα αρνητική ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Ένα επόμενο βήμα είναι αυτή η αίσθηση βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί όταν βρίσκεστε και που σας κάνει να μην νιώθετε άνετα να συζητήσετε, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που έχετε εντοπίσει. Αυτή η αίσθηση ότι το κλίμα είναι βαρύ και τεταμένο και δεν υπάρχει άνεση και ροή στην κουβέντα, αντίθετα, δισταγμός, αμφιβολία και σφίξιμο, σαν να πνίγεστε και θέλετε να φύγετε. Στο νούμερο 3, δημιουργούνται συνέχεια παρεξηγήσεις και προβλήματα στην επικοινωνία. Διαπιστώνετε ότι συχνά αυτός ο φίλος παρεξηγείται, θυμώνει και εσείς πάντα πρέπει να εξηγήσετε και να λύσετε την παρεξήγηση που μπορεί να δημιουργηθεί από το τίποτα. Για παράδειγμα, είπατε θα τηλεφωνήσετε σε 10 λεπτά, αργήσατε λίγο και όταν τον καλείτε δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Έτσι για να σας δείξει ότι έχει παρεξηγηθεί. Και βρίσκεστε εσείς στη θέση να απολογήσετε για πράγματα που δεν έχουν και τόση σημασία. Στο νούμερο 4, συνειδητοποιείτε ότι ο φίλος σας όλο ζητάει, παίρνει, αλλά ποτέ δεν δίνει. Είναι κάποιοι άνθρωποι τοξικοί που μόνοι μας ζητάνε κάτι. Χάρες, χρόνο, κατανόηση, βοήθεια και στρέφονται σε εσάς που μέσα στο πλαίσιο της φιλίας σας ανταποκρίνεστε. Όμως, φτάνει κάποια στιγμή που συνειδητοποιείτε πως εκείνος όχι μόνο συνεχώς απαιτεί από εσάς κάτι, αλλά όταν εσείς έχετε ζητήσει κάτι, πάντα αρνείται και δεν μπορεί να σας βοηθήσει, δίνοντας διάφορες δικαιολογίες ή και καθόλου δικαιολογίες. Απλά αδιαφορεί. Ειδικά αυτό το δείγμα πρέπει να σας προβληματίσει πολύ, γιατί αυτή η σχέση μοιάζει πολύ περισσότερο με εκμετάλλευση παρά με φιλία. Και στο νούμερο 5, διαπιστώνετε ότι όταν βρίσκεστε με αυτό το άτομο δεν έχετε καθόλου ενέργεια και κέφι για οτιδήποτε. Ένα τέτοιο σημάδι δείχνει πως αυτός ο άνθρωπος είναι για σας αυτό που λέμε ενεργειακό βαμπύρ. Δηλαδή, σας κάνει να νιώθετε άδειοι και κουρασμένοι, σαν να σας ρουφάει ενέργεια και να σας αφήνει εξαντλημένους. Προσέξτε πολύ, γιατί αυτό δεν δείχνει κάτι μόνο για το άλλο άτομο, αλλά και για σας, που φαίνεται ότι μαζί του είστε απροστάτευτοι και καταφέρνει να σας κατεβάζει ενεργειακά. Αν έχετε τέτοια άτομα στο κοντινό σας περιβάλλον, καλό είναι να απομακρυνθείτε, να αραιώσετε την παρέα με ευγενικό τρόπο και να αναζητήσετε ανθρώπους που αισθάνεστε άνεση, εμπιστοσύνη, περνάτε μαζί τους καλά, χαρούμενα και ανεβαίνετε ενεργειακά. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Αυτό ακριβώς το θέμα είναι να είσαι πάντα μέσα στο καράβι. Και το καράβι δεν σπάει, ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι από δύο πολύ καλοκαιρινούς τραγουδιστές, θα έλεγα. Ο Νίνο και η Μαντό, σε ένα μοναδικό ντουέτο που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και... άκρος καλοκαιρινή και η συνέχεια.

Σας το υποσχέθηκα πριν από κάνα δεκάλεπτο ότι θα ακούγαμε πολύ έτσι καλοκαιρινούς ήχους και νομίζω και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ξεχωρίζει γι' αυτό το μουσικό στυλ, για αυτήν εδώ την εποχή. Καλοκαίρι χωρίς Μιχάλη Χατζηγιάννη δεν γίνεται. Η Νατάσα Θεοδωρίδου που όμως μόλις ξεκίνησε νομίζω ταιριάζει περισσότερο έτσι, με πιο φθινοπορεινά χρώματα, με πιο χειμωνιάτικα συναισθήματα. Ένα φορτηγό και να δούμε πόσες επιτυχίες θα χωρέσει στην επόμενη σεζόν που θα συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδύ.

Εδώ είμαστε λοιπόν με καταγγελίες που ανάβουν φωτιές. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και κάπως έτσι όμορφα φτάσαμε στο τέλος και σήμερα στην εκπομπή μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, δύο ολόκληρες ώρες παρέα όπως πάντα. Όπως πάντα παρέα και με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση όλες τις εποχές, όλες τις θερμοκρασίες του χρόνου. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας. Να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε, ψυχείτε και σώματι. Και εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μου.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στους σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νεφέλες!
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

παίζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το

Σε λίγα λεπτά ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.